Κανένας ίκτος όταν πέφτω χαμηλά. Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν μας ξέρει. Και ποιος θα μας σώσει από τους γκρεμούς που ξενυχτάς. Κι όλο βουλιάζω στα ποτάμια της πόλης, σε υπαίθριες συναυλίες, σε σχολές και σινεμά. Μ' ακόμα με στη χιόνι το αμήχανο βλέμμα σου σε κάποια γιορτά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δε φτάσει ως εδώ το σκοτάδι. Τους αρουραίους της πλάσης θα δεις σαν αγιοπνέα.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εμείς κρατάμε το βρέχει και μάλλον όχι, αφήνουμε το βρέχει και κρατάμε το φυσάει.
1: Μπράβο. Φυσάει πολύ απόψε από το σπασμένο μου το τζάμι.
0: Όχι, ακόμα δεν φυσάει τόσο. Βέβαια, ο Μπάμπης έβαλε full face.
1: Παιδιά, καλό χειμώνα. Εγώ κλιμακώνω κάθε φορά περισσότερο από τον Νίκο. Στο πατίνι σήμερα χρειάστηκε το πρωί να φορέσω το full face. Και αυτό όχι γιατί έχει πέσει προφανώς τόσο η θερμοκρασία ώστε να έχει κρύο, αλλά έχει πολύ υγρασία σήμερα στην πόλη.
0: Για το πατίνι. Για το πατίνι.
1: Ναι, ναι, για το πατινάκι, για το πατινάκι. Και έχει, όχι, εδώ στα ανοιχτά σημεία στην πλατεία της Χάνθ, στην Αγγελάκη, που περνάει ο αέρας, δεν ξέρω από πού έρχεται και τα λοιπά.
0: Κάτι βάζει από το
1: δάσο. Έχει ψυχρούλα, κάτι έχει την ψυχρούλα του, το την έχει. Στο σπιτάκι μας εκεί στα Πεύκα η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να κάνουμε την κίνηση να σπάσω τον δείκτη για να μην μπορέσει να πατήσει την έναρξη του
0: τον δείκτη, εννοεί το δάχτυλο δείκτη.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: τον
0: για
1: δείκτη,
0: να μην ψάχνετε άλλο.
1: Μην σπάσω το δείκτη και πατήσει τα καλοριφέρ. Δεν χρειάζεται. Και σήμερα ήμασταν το πρωί που έφυγα εκεί γύρω στους 23 βαθμούς. Και λέμαστε τζιτζίκια μέσα στο σπίτι, έτσι, γιατί απ' έξω ήταν στους 15.
0: Οι θερμοστάτες είναι μια χαρά. Μας έλεγε και η Σοφία, αλλά η Σοφία πρέπει να ξέρεις ότι πέραν των μονώσεων, γιατί σίγουρα και εσύ θα έχεις μία μόνο στο σπίτι, στα Πεύκα είσαι εσύ. Εγώ είμαι κάτω κοντά με τη Σοφία, αλλά είμαι εκτεθειμένος. Η Σοφία μάλλον είναι καλυμμένο το σπίτι, είναι γύρω-γύρω. Γι' αυτό και κρατάει κάτι 25 μέσα στο θερμοστάτη του, ναι, σπιτιού, έτσι να υποψιαστώ. Είναι καλά. Αυτή η μεσαία, η ενδιάμεση όροφη στις πολυκατοικίες.
1: Είναι η τυχαίρη.
0: Είναι, ναι, δεν
1: είναι.
0: Κουκουλωμένη.
1: Κουκουλιάζουν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι προβλέψεις, οι μετεωρολογικές, τουλάχιστον όσον αφορά την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, δεν έπεσαν πολύ μέσα.
0: Το
1: και
0: Σάββατο.
1: Αναλαμβάνω την ευθύνη εκ μέρους
0: της μετεωρολογικής ομάδας.
1: Μπράβο. Αυτό. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι κάναμε λάθος, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, φαινότανε. Βέβαια, το κάναμε και εμείς κάποιες διορθωτικές προς το τέλος εβδομάδας. Λέγαμε ότι το Σάββατο μετά από κάποια ώρα θα χαλάσει ο καιρός. Εν τέλει, ο καλός καιρός κράτησε μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Το πρωί της Κυριακής, ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι τις 8-9 είχε και ήλιο.
1: Και παραπάνω. Και εδώ κάτω στο κέντρο, γιατί ήμουνα την Κυριακή στο κέντρο, κατά τις 12-12.30 ώρα έριξε μια δυνατή καταιγίδα στο κέντρο, ναι, η οποία όμως δεν είχε και διάρκεια. Έτσι, ναι. Ήρθε ένας αέρας δυνατός, έλεγε να τα σηκώσει όλα. Μια ισχυρή βροχόπτωση, η οποία όμως δεν είχε διάρκεια. Ναι. Και
0: κοίταξε, μετά τις 10 είχε συννεφιάσει όλος ο τόπος και φλερτάριζε με τη βροχή, αλλά δεν την έκανε. Νωρίτερα όμως, νωρίς το πρωί της Κυριακής, είχε και ήλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε και ήλιο.
1: Όχι, ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο, είχε... παιδιά, να τα λέμε.
0: Ναι. Βέβαια, χθες κάπου ανησύχησα και για τα υπόγεια, όταν κάποια στιγμή άρχισε λίγο να δυναμώνει η βροχή. Ανησύχησα εκεί και το μπαλκόνι γέμισε νερά. Είχαμε για όχι πολλή ώρα, έβγαλε, ναι, μετά και ένα ουράνιο τόξο, το οποίο πολλοί το φωτογράφησαν και πολύ κυκλοφόρησε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν το είδες.
1: Όχι, δεν ήμουν τόσο ρομαντικός ώστε να σηκώσω το κεφάλι μου προς τον ουρανό.
0: Και εγώ δεν το είδα live, αλλά είδα πολλές εδώ αναμεταδόσεις και στο σπίτι ξεσηκώθηκαν τα κορίτσια, ψάχνανε. Βέβαια, έβρεχε ακόμα και ταυτόχρονα είχε βγει και το ουράνιο τόξο εκεί γύρω στις 5-6 το απόγευμα. Ψάχνανε στα μπαλκόνια γύρω-γύρω να δουν το ουράνιο τόξο.
1: Στα μικρά
0: να
1: μπαλκόνια.
0: Να το φωτογραφήσουν.
1: Που έχουν.
0: Που έχουν. Που είναι σαν σαλόνια.
1: Έχουν. Σαββόπουλο.
0: Έχουν αηδόνια.
1: Έχουν. Έχω μάθει για αηδόνια. Έχω μάθει για αηδόνια το Σαββατοκύριακο, αλλά θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό.
0: Τι κάναν τα αηδόνια.
1: Τραγουδούσαν.
0: Α, αυτά τα αηδόνια.
1: Ναι, ναι, τραγούδισαν και πάλι.
0: Ναι.
1: Κατόπιν απαιτήσεως του κοινού, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν δική τους η θέληση να πάρουν το μικρόφωνο για να τραγουδήσουν, αλλά αφού η παρέα στην αρχή και στη συνέχεια το υπόλοιπο μαγαζί το απέτησαν, πήρανε και ερμήνευσαν, έχω μάθει, ακόμα και μαζονάκι.
0: Μετά από πολύμηνη αποχή, απουσία από τις πίστες,
1: ναι,
0: αναγκαστήκαν αυτά τα ειδόνια. Χθες με πήραν τηλέφωνο και από Αθήνα κάποιοι συνάδελφοι εκεί πέρα.
1: Από την Μήνωση Εμάη.
0: Ναι.
1: Και είπανε, Νίκο, επιτέλους ξανά.
0: Όχι, για άλλο λόγο.
1: Στη δισκογραφία.
0: Κάνει γαργάρες. Πρέπει η φωνή να βγαίνει. Λέω, τι γαργάρες. Του πέρα, λέω, το ρίξαμε στο τραγούδι. Έχουμε αφωνία.
1: Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες σε αυτούς που μας στείλαν τις πρώτες τους καλημέρες.
0: Να υποθέσω Αργύρης Δούπλατζης.
1: Να υποθέσεις Πέτρος από τον Εύωσμο.
0: Πέτρος είναι σταθερή αξία.
1: Καλημέρα, καλημέρα και μάλιστα 20 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Η πόλη ξύπνησε και βρε παιδιά σαν να πέρασε σφαίρα το Σαββατοκύριακο. Και αυτό θα το πω και εγώ, Πέτρο. Δεν κατάλαβα, παιδιά, πότε ήταν Παρασκευή βράδυ. Α, τι ώρα έχουμε μπροστά μας, δύο μέρες, και πότε είναι Δευτέρα πρωί και πάλι η κατήφια σχηματίζεται εδώ στο πρόσωπό μας. Πέρασε, λέει, σαν σφαίρα το Σαββατοκύριακο. Πότε ήταν Παρασκευή και πότε ήρθε η Δευτέρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία και ειρήνη.
0: Γεια σου, βρε Πετρούκη, γεια σου.
1: Καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο, που καλά την Παρασκευή είχε κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση εδώ. Εν είδη James Bond με το κουστούμι και την τσάντα που θύμιζε το Αλεξίπτωτο.
0: Το σακίδιο Αλεξίπτωτο.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Και φυσικά.
1: Νάτος και ο Αργύρης.
0: Πριν προλάβω να μιλήσω.
1: Από τις Ινούσες. Με το απαγορευτικό να έρχεται, βλέπω να στείλω τη μαθητική παρέλαση στις Ινούσες. Μίλησε τέτοια, Αργύρη, κάποιοι θα αχωθούν. Κάποιοι θα αχωθούν.
0: Αργύρη, κοίταξε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί. Να το μεταφέρουμε. Να σου πω και κάτι. Ναι. Πόσο θα ήταν σημαντικό, όχι ότι δεν το έχω προτείνει, αν όχι το κύριο μέρος μιας τηλεοπτικής μετάδοσης εθνικής παρέλασης, τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα να αφιερωθεί σε έναν από αυτούς τους τόπους.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Θα ήταν φοβερό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε καλύψει, νομίζω, την πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην Περίμετρο, όταν στους Αρκιούς ήταν ο τελευταίος μαθητής του δημοτικού που την επόμενη χρονιά θα πήγαινε γυμνάσιο, οπότε έκλεινε το δημοτικό. Είχαν πάει από ένα σχολείο της Λάρισας και έκαναν μαζί του παρέλαση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έγινε πέρσι πρόπερσι.
1: Ναι, ναι, και είχαμε καλύψει και την μετάβαση, και από τη στιγμή που σταματάνε, κατεβαίνουν στο λιμάνι τα παιδιά, τον αγκαλιάζουν τον πιτσιρίκο, κάνουν μετά παρέλαση και είναι μέσα σε αγκαλίες και στα φιλιά. Δηλαδή, σαν 10 κεντρικές παρελάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμφωνώ.
0: Τέλειο.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Τέλειο happening, happening έτσι. Συμβάν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκίνησε μία εβδομάδα έτσι κατά μεσής του Οκτωβρίου, σήμερα 12 του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να έχετε μία πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, μία ευτυχισμένη εβδομάδα, μία παραγωγική εβδομάδα. Και αν δεν είναι και πολύ παραγωγική, δεν πειράζει.
1: Το πιάσαμε. Έλα, λέει ο Δούλατζης, ο Αργύρης, αλλά φέρε μου μαζί και το διαζύγιο, ξέρεις που είναι γραμμένο. Γιατί αν μείνει λίγο παραπάνω, προφανώς δεν θα έχει μετά τόπο για να επιστρέψει, και σε αυτό του δίνω και ένα δίκιο. Καλά που το σκέφτεσαι, Αργύρη μου, γιατί έτσι είναι.
0: Κοίταξε, φίλε. Το τραβήξατε τόσο καιρό με καλοκαίρι στις Ινούσες. Κάποια στιγμή θα σας έπιανε η κακοκαιρία για το απαγορευτικό. Έπρεπε να τα προσέχετε αυτά, κύριε Αργύρη.
1: Όχι ότι θα το στεναχωρήσει ιδιαίτερα τον Αργυράκο. Θα έχει κανένα καφενέ, θα έχει καμιά ταβερνούλα. Θα έχει.
0: Μουρμούρα πάντως θα πέσει. Θα τον βομβαρδίσουν με μουρμούρα.
1: Κοίταξε, και η μουρμούρα τρώγεται κιόλα. Οι μουρμουρίτσες, άμα είναι νόστιμες και έτσι έχει πιάσει και ο ίδιος ο Αργύρης, τρώγονται. Τη μουρμούρα την άλλη έτσι κι αλλιώς, και να μην θέλεις την τρως. Καμιά φορά χωρίς επιλογή. Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα αγαπημένα μου, Σταμάτης Κόκοτας και Σταύρος Ξαρχάκος. Έξω φυσάει και βρέχει. Και πώς έτσι λες και το ήξερα, σήμερα έχω βάλει τα μισά τραγούδια περίπου να μιλάνε για βροχές, να μιλάνε έτσι για φθινόπωρο, να μιλάνε για τέτοια πράγματα. Βέβαια έχουμε και κάποια τραγούδια σήμερα που είναι αφιερωμένα, που λες, Μπάμπη?
1: Στο Μίμη Πλέσσα.
0: Α, μπράβο. Κόλατο. Δεν περίμενα να το πεις έτσι αμέσως, μπανγκ. Δηλαδή το είχε στο μυαλό σου.
1: Αφού ξέρω πρώτον ότι υπάρχει αφορμή σήμερα να παίζει Μίμης Πλέσσας, και δεύτερον ξέρω ότι είναι από τους μουσικούς και δημιουργούς που αγαπάς ιδιαίτερα.
0: Και πώς πέρασε κάτω από τις κεραίες μας ότι την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ήταν την περασμένη Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, ήταν η επέτειος του θανάτου του. Γιατί σήμερα είναι η επέτειος γέννησης.
1: Ευτυχώς Θεόλου μου, γιατί είχαμε πάλι συνέχεια σαν την ιστορία που είχε φτιάξει με το Λόιζο, ένα τριήμερο, τετραήμερο, ναι, που έπαιζε συνέχεια.
0: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, ο οποίος Μίμης Πλέσσας είχε φύγει, αν θυμάσαι, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100 ο άνθρωπος. Μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100.
1: Λοιπόν, Ελλάς Μελβούρνης.
0: Βέβαια.
1: Ελλάς Μελβούρνης.
0: Πανηγυρίζουν όλοι ομογενείς.
1: Κέρδισε το κύπελλο Αυστραλίας. Εγώ όλο το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας στα social, έβλεπα αναρτήσεις Ελλήνων της Αυστραλίας με τα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλλου Αυστραλίας.
0: Και όχι μόνο. Εγώ έβλεπα και έναν Ιαπωνοαυστραλέζο, ο οποίος ήταν παλιός στάρ της ομάδας.
1: Άμπραμ, και του οποίου που παίζει... εξυμνούσε τον τρόπο με τον οποίο τον είχαν υποδεχθεί τα Ελληνάκια όταν είχε πάει στην Αυστραλία.
0: Άρα είδαμε πολλά βίντεο που δεν αφορούσαν μόνο την Ομογένεια, αλλά αυτή η ομάδα προφανώς και η παρουσία της Ομογένειάς μας στην Αυστραλία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
1: Με τα γαλανόλευκα να πανηγυρίζουν, λες και βλέπαμε την Ελλάδα στο Euro του 2004.
0: Τι άλλη φανέλα θα μπορούσε φοβερό, να έχει, τι άλλα χρώματα θα μπορούσε φοβερό. Να έχει η Ελλάς Μελβούρνη.
1: Και μπουζούκι στο ξεκίνημα.
0: Και μπουζούκι στο ξεκίνημα.
1: Της μάχης, μπράβο, μπράβο, μπράβο στους Έλληνες. South Melbourne, έτσι λέγεται
0: South
1: κανονικά.
0: Melbourne, Ελλάς.
1: Το ξέρουμε ως Ελλάς, Ελλάς, ναι. Ναι. Ελλάς Μελβούρνη.
0: Και δες εκεί σημαίες. Ούτε η εθνική Ελλάδα να έπεσε.
1: Το σου είπα. Θύμισε Πορτογαλία. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, μπράβο στους φίλους μας, τους συνέλληνες και συμπατριώτες εις την Μελβούρνη.
1: Εις την μακρινή. Έχουμε μήπως και κανέναν Έλληνα αγαπημένο εξ Αμερικής, εξ Ηνωμένων Πολιτειών, να μας στέλνει μηνυματάκι.
0: Όχι ακόμα, αλλά εμείς θα τους στείλουμε την καλημέρα μας, θα τους στείλουμε την καλημέρα μας, όπως και την καλημέρα θα στείλουμε σε όλη την Ομογένεια, όπου και αν μας ακούτε φίλοι, στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και βέβαια όπου μας ακούτε στα μήκη και τα πλάτη της χώρας, έτσι. Έχουμε αρκετά πλούσια επικαιρότητα και τι δεν έχουμε να πιάσουμε από αυτά που γίνονται στη Σαουδική Αραβία.
1: Μπράβο.
0: Από τις δηλώσεις του κύριου Τραμπ, ο οποίος
1: ανακοίνωσε και χειρία ενεργειακή χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία και χωρίς να έχει ζητήσει την άποψη της Ουκρανίας.
0: Τίποτα, ναι.
1: Μόνος του.
0: Συμφωνήσανε.
1: Μόνος του.
0: Συμφωνήσανε. Αυτά πραγματικά έβλεπα και εγώ χθες και σκεφτόμουν αυτός ο τύπος. Τι τελικά, τι παίρνει, τι συμβαίνει με αυτόν τον τύπο δηλαδή.
1: Και ποια είναι η σχέση που έχει με τον Πούτιν. Δηλαδή ουσιαστικά δίνει οικονομική σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς του Ρώσου ολιγάρχη σε μια προσπάθεια να τον πείσει να ρίξει τα απαραίτητα καύσιμα στην παγκόσμια αγορά για να πέσουν οι τιμές που δεν πρόκειται να πέσουν, να ξέρεις, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Εν τω μεταξύ, μια που μιλάμε για κυβέρνηση Τραμπ, έχει προκύψει μεγάλο θέμα και με την κυρία Γκυλφόιλ εδώ πέρα. Έτσι,
1: μάλιστα, έτσι φαίνεται.
0: Από όλα τα πρωτοσέλιδα, γιατί και αλλού υπάρχει, θα πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο το πιάνουμε συχνά στο στόμα μας. Την διώχνουμε τις κλωτσιές, αναφέρει κάποιος.
1: Ναι, την και δεν είναι το Associated Press. Που αυτό έτσι κι αλλιώς λέει ότι Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη φάγατε βρε κι αυτή, να τη φάγατε. Μην έρθει μια εντυπωσιακή παρουσία να εκτελέσει χρέη πρέσβυρος στην χώρα μας. Αμέσως εκεί καταγγέλια, βλέπω να τη μαζεύουν λέει σιγά σιγά.
0: Σφίγγει ο κλοιός για την Γκυλφόιλ σε άλλη εφημερίδα διαβάζουμε.
1: Υπάρχουν λέει πρακτικές, καταγγελίες για πρακτικές της. Που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Έχουν ακουστεί κάποιες σχέσεις έτσι, και οικονομικές δοσοληψίες με κάποιους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Της χώρας.
0: Τώρα δεν ξέρω, για εξωχώριες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μια που λέμε για εξωχώριες και για εγχώριες, έχει αρχίσει να σφίγγει και ένας άλλος κλοίος. Βλέπεις, όταν
1: Νίκο.
0: Γίνεται μερικές φορές πολύ ντόρος, δεν είναι μόνο για διαφήμιση, μπορεί να στραφεί και αλλού το πράγμα. Για κάποιες οικονομικές ατασταλίες, ναι. Πιθανές, του κυρίου Καρβέλα και της κυρίας Βύση.
1: Καλά ρε Νίκο, δηλαδή, όταν βγεις στον αφρό, τότε είναι και προσελκύσεις την.
0: Ναι, γιατί σου λέει μία εβδομάδα έχουν βγει στις ταράτσες ο ένας με τον άλλον και αλληλοκατηγορούνται οι ομάδες τους και οι δικηγόροι τους.
1: Για ποσά που τα πήρε φοβερά.
0: Για ποσά πολύ ψηλά και για αποζημιώσεις για αυτά και έχουν ακουστεί τις διάφορες
1: εκδηλώσεις. Όχι πήρες 500, όχι πήρες 250 με απόδειξη, όχι ήθελες 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σου λέει τι γίνεται.
0: Και άρχισε η ΑΔΕ να βγάζει κάποια. Να αναρωτιέται για κάποια ποσά που δεν είχαν δηλωθεί, για κάποια αδήλωτα ΦΠΑ, για διάφορα τέτοια. Και βγαίνει και μια άλλη καταγγελία, λέει ότι δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος ο κύριος Καρβέλας με τα 850.000.
1: Και τα επιδόματα που δεν έπαιρνε σε σύνικο.
0: Μπάμπη μου, δεν είναι μόνο για μένα. Είναι ότι όλος ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να αποκρύψει ούτε σέντς, την πληρώνει έτσι. Και το έχουμε πει ότι αυτή
1: το έχουμε
0: εδώ
1: πει, αλλά εγώ θα ξαναπώ. Έχεις δίκιο σε αυτό ότι κάποιοι τσιρικιτζίδες ενώ βγάζουν τα βαλιοκέφαλά τους δηλώνουν ελάχιστα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να πάρουν στο λαιμό τους αυτούς που πραγματικά δεν έχουν.
0: Δηλαδή, όχι, δηλαδή ίσως θα ήταν τελικά πιο τίμιο και πιο δίκαιο λίγα σε όλους παρά πολλά σε συγκεκριμένους, από τους οποίους συγκεκριμένους οι μισοί μπορεί να ελέγχονται για όχι για απόκρυψη. Καταρχάς, το κριτήριο με το οποίο δίνει αυτά δεν, είναι καθαρά εισοδηματικό. Δεν σου λέει, ας πούμε, δεν σε ρωτάει αν έχεις 10 σπίτια ή 300 χιλιάρικα στην τράπεζα. Σου λέει μπορεί να είσαι άνεργος. Και να σου πω και κάτι. Αν έχεις από τον μπαμπά σου 300 ή 500 χιλιάρικα στην τράπεζα, άνεργος θα είσαι. Άντε θα παίρνεις και κάνα 300-400 επίδομα ανεργίας και λες μια χαρά είμαι, γιατί να δουλέψω.
1: Μπράβο. Γιατί να βγω στο δρόμο με ομίχλη όπως αυτή την ώρα ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας στη Θεσσαλία που πηγαίνει, κάνει
0: τη
1: διαδρομή προς τη δουλειά, αλλά εν μέσω ομίχλης.
0: Βέβαια. Τώρα εκεί στον καλημέρα. Στον κάμπο.
1: Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλό δρόμο και προσοχή.
0: Ο Δημήτρης ξεκινάει από, όχι Καρδίτσα, νομίζω από Τρίκαλα. Έτσι.
1: Α, από Τρίκαλα.
0: Να μας το υπενθυμίσει κιόλας, αν και έχω μία αίσθηση εκεί από Τρίκαλα. Χαιρετισμούς εκεί και στους γόμφους και, και σε όλη την περιοχή εκεί. Πολύ όμορφα τα Τρίκαλα. Και
1: από Παλαμά Καρδίτσας.
0: Από Παλαμά Καρδίτσας.
1: Παλαμά Καρδίτσας είναι.
0: Μπράβο, εντάξει, σωστά.
1: Ναι. Από Καρδίτσα. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
0: Δημήτρης.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα από τις 6 ώρα το πρωί, εδώ στον 102. Και μην ξεχνάτε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο Viber 6930-078-228 για τα μηνυματάκια και για τις καλημέρες σας. Για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση, γιατί μας δίνει κουράγιο ιδίως στις Δευτέρες. Καλημέρα και στη Σοφία Τσακαλή που έχει αναλάβει και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Σοφία, μας θα είσαι όλη την εβδομάδα μαζί μας ή θα λείψεις λόγω Σαββατοκυριακού?
1: Τσουκ λέει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τσουκ. Όσο το πάμε.
1: Όσο μας αντέξεις.
0: Και στο Δημήτρη μία συμβουλή. Πολύ προσοχή εκεί πέρα στο δρόμο αφού είναι και έτσι. Καλημέρα και πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι, το οποίο τι λέει, Μπάμπη?
1: Τι λέει, Νίκο?
0: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα.
1: Συνολικά είμαστε στον αέρα ή είμαστε στον αέρα της εκπομπής? Δες.
0: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είμαστε στον αέρα.
1: Εκτεθειμένοι.
0: Είμαστε στον
1: ή
0: αέρα.
1: Ή έχουμε αέρα για να αναπνεύσουμε, δηλαδή.
0: Όλα.
1: Έχει να κάνει με το πώς το προσεγγίζει ο
0: καθένας. Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το προσέγγισε έτσι και αυτό το τραγούδι. Ότι είμαστε στον αέρα. Με κάθε μορφή. Η πόλη ξύπνησε και είναι στον αέρα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα λέμε σε δύο λεπτάκια. Synchronicity, the police, and every little breath you take.
2: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απ' τα κρυβίδες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμείνει.

0: Εν τω μεταξύ, πολλά θέματα προέκυψαν και στη Θεσσαλονίκη στο Σαββατοκύριακο από το πουθενά. Από το πουθενά. Κάποιες απώλειες νέων ανθρώπων, νέων παιδιών, πολύ δυσάρεστες.
1: Λες για την 20χρονη με τη ναρκωτική ουσία στο πάρτι της ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Ναι, ναι, για την οποία φυσικά οι γονείς της κοπέλας κλαίουν και οδύρονται. Μία άλλη περίπτωση που κάπου πήρε το μάτι μου, ένα κορίτσι ακόμα μικρότερο, το οποίο βγήκε να απλώσει την πουγάδα, να μαζέψει τα ρούχα, κάτι από αυτά στο μπαλκόνι, νομίζω στον τέταρτο, και έπεσε από εκεί. Δεν ξέρω πώς στο καλό συνέβη.
1: Το κακό
0: αυτό
1: συμβαίνει, Νίκο μου. Πάντοτε δεν χρειάζεται η αιτιολόγηση. Μερικές φορές φτάνει κακιά στιγμή, ένα γλίστριμα.
0: Μακάρι έτσι να συμβαίνει το καλό. Μακάρι έτσι να συμβαίνει το καλό. Και φυσικά, αυτό το οποίο απέσπασε περισσότερο την προσοχή μας εκεί προς το Σάββατο το βράδυ και μετά, όπου το είδαμε όλοι, και εγώ όταν είδα έναν τίτλο και πάτησα να δω το βίντεο, περίμενα κάτι πολύ πιο light.
1: Ναι.
0: Και είδα αυτό που συνέβη στον Εύωσμο στο ταβερνάκι και πραγματικά, τι είπα, Μπάμπη, αποτύχει ζούμε.
1: Αποτύχει.
0: Μαζί
1: αποτύχει.
0: Το είπαμε. Αποτύχει ζούμε.
1: Κάθεσε, ρε φίλε μου, στην ταβέρνα, τρως το μεζεδάκι σου, είσαι με φίλους, σχολιάζεις, κάνεις καβαλέ και έρχεται το αυτοκίνητο και πέφτει πάνω στα τραπέζια, δηλαδή.
0: Σβάρνα.
1: Αν δεν είχε, λέει, εκεί κάτι.
0: Κάτι ζαρτινιέρες
1: για να κόψουν λίγο την ταχύτητα, θα είχε θερήσει τους ανθρώπους.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ ήδη έτσι όπως το είδα να μπαίνει μέσα, γεμάτο εντωμεταξύ από κόσμο, απορώ. Και έτσι, ναι, δεν ξέρω, με αυτή την ταχύτητα και με αυτόν τον όγκο του αυτοκινήτου και έτσι όπως έγινε το σκηνικό, ζαρτινιέρες ξεζαρτινιέρες, απορώ και έτσι όπως έπεσε, πώς δεν είχαμε 5-6 νεκρούς,
1: ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Ισχύει. Και πέφτει πάνω, είναι μεθυσμένος και κάνει όπισθεν για να φύγει. Είναι,
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι, καλά, εκείνη
1: είναι
0: την
1: φοβερό.
0: Ώρα είναι το αμόκ, ας πούμε.
1: Είναι φοβερό. Βέβαια, αυτά ήταν από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα, εγώ θα πω, ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τις εικόνες του Αλκαζάρ που ξανά άνοιξε πλέον μετά από δεκαετίες που το βλέπαμε στην αρχή γεμάτο από τις αφίσες των κινηματογραφικών ταινιών.
0: Παλιά ήταν κινηματογράφος, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Λίγο και δεύτερης διαλογής.
1: Ναι, και τρίτης διαλογής. Και,
0: αλλά όχι μόνο, ήταν και σαν παζάρι. Είχε απ' έξω κάτι παπουτσάδικα.
1: Χάλια. Δεν χωρούσες να περάσεις, να πας στη στάση των λεωφορείων.
0: Κάτι μαγαζάκια, κάτι ξέρω.
1: Μετά το βλέπαμε κλειστό επί δεκαετίες με τις καλοσχές. Και πλέον το είδαμε να ανοίγει και να είναι ένα κόσμημα. Mm-hmm. Ακούστε με, όσοι έχετε τη δυνατότητα για τις δύο επόμενες εβδομάδες, ουσιαστικά θα είναι χωρίς είσοδο, χωρίς εισιτήριο. Είναι δωρεάν. Αν είναι ο δρόμος σας από εκεί, μπείτε μέσα. Μιλάμε για ένα στολίδι. Είναι ένα τοπόσιμο πλέον, το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα αποτελεί πραγματικά προορισμό για τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας να πάνε να το ανακαλύψουν. Μιλάμε για το αποκαταστημένο τέμενος Χαμζά Μπέι. Εμείς το ξέραμε
0: Αλκαζάρ. Επειδή είναι και, κοίταξε, επειδή είναι και σε πολύ κεντρικό δρόμο και δίπλα
1: ακριβώς, στάση,
0: ουσιαστικά μαζί με το σταθμό του Βενιζέλου αποτελούν μια αρχαιολογική, ένα αρχαιολογικό μικρό.
1: Μπράβο.
0: Πάρκο όλο μαζί.
1: Πας με το μετρό, κατεβαίνεις, βλέπεις τα αρχαία και ανεβαίνεις και βλέπεις και το μουσουλμανικό αυτό τέμενος.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ αξιόλογα εκείνης της εποχής κτίσματα, και στην Κασάνδρου υπάρχει και το παλιό αρχαιολογικό μουσείο στην οδό αρχαιολογικού μουσείου, τα οποία όμως, επειδή ίσως δεν είναι τόσο κεντρικά, δεν τα γνωρίζει πολύς κόσμος και δεν τα επισκέπτεται ίσως ο κόσμος που θα έπρεπε να επισκέπτεται. Το συγκεκριμένο όμως, εκεί που βρίσκεται,
1: μην το συζητάς.
0: Νομίζω ότι, και νομίζω τα εγγένεια γίνανε το Σάββατο που είχε και καλό καιρό, το πρόλαβε αυτό, είχε καλό καιρό το Σάββατο και ανέδειξε έτσι το πόσο όμορφο είναι. Και θα σου πω και κάτι, γιατί πολλοί γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι,
0: γιατί γκρινιάζουν?
1: Όχι, δεν θέλω. Πριν γκρινιάζουν, γιατί θα πας εκεί, εγώ θα πω ότι ξαφνικά η Θεσσαλονίκη μας αποκτά, Νίκο, το πόσημα, mm-hmm, και, που είναι καινούργια ακόμα και για εμάς που ζούμε όλη μας τη ζωή σε αυτήν εδώ την πόλη.
0: Κάποιοι που νομίζουν ότι έχουν δίκιο γκρινιάζουν γιατί, λέει, αναδεικνύουμε,
1: ναι,
0: οθωμανικά κτίσματα.
1: Τι λες τώρα,
0: βρε,
1: σε
0: παιδιά,
1: παρακαλώ,
0: όλα είναι χαρμάνι, μια ιστορία.
1: Θες λίγο το θερμός να το πάρεις και να με χτυπήσεις δύο φορές το κεφάλι, Νίκο?
0: Όλα είναι χαρμάνι μια ιστορία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Βλέπετε και πώς τα απορροφούν κάποιοι στην πολιτισμική τους ιστορία χωρίς να τους ανήκουν. Ας πούμε, η γειτονική μας η Τουρκία, έτσι, τι θα έπρεπε να κάνει, να βάλει δυναμίτη και να κατεδαφεί στην Αγία Σοφιά ή
1: αυτό,
0: όλα
1: όχι
0: αυτά?
1: Και εμείς κάποια στιγμή, όταν δεν αναδεικνύονται ή καταστρέφονται χριστιανικά μνημεία, διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι θα έπρεπε να το έχουν σώσει. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Μείνετε λίγο, βγάλτε λίγο την τζίμπλα από το μάτι. Βγάλτε την τζίμπλα από το μάτι. Μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο, γιατί για μας ιστορικό μνημείο είναι, που αποτελεί κόσμημα για την πόλη και της δίνει κάτι ακόμη. Και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό εγώ θα το πω, ότι η πόλη μας αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Αλλάζει προς το καλύτερο μετά από δεκαετίες που είχαμε μία στασιμότητα, μία ταλαιπωρία. Ήμασταν μέσα στις λαμαρίνες των κλειστών εργοταξίων του μετρό, χωρίς να έχουμε ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Φτάνει, παιδιά, αφήστε λίγο τη μιζέρια και την κρίνια. Η πόλη μας αλλάζει προς το καλύτερο. Ας πάρουμε μία βαθιά ανάσα και ας κάνουμε και μία τελευταία υπομονή να τελειώσουν και τα έργα του flyover και θα μιλάμε για μία άλλη πόλη.
0: Λοιπόν, και πέρα από αυτά, βέβαια. Και πέρα από ότι είχαμε κρατημένο έτσι από το Σαββατοκύριακο, είπαμε αυτή η ιστορία με τον Εύωσμο, είναι συγκλονιστική εικόνα. Και έτυχε η κάμερα η οποία κατέγραφε να είναι μια κάμερα όχι από αυτές τις βουβές. Δηλαδή είδες προφανώς το βίντεο και εσύ, Μπάμπη. Φαίνεται δηλαδή, καταγράφει έτσι και ηχητικά ένα χαλαρό Σάββατο βράδυ που πίνουν οι παρέες τα τσιπουράκια, τους ακούνε μουσική, ξέρω εγώ, γίνεται χαβαλές. Και πώς μπαίνει μέσα, ακούγεται δηλαδή και ηχητικά όλο αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό σαν ντοκουμέντο και φυσικά ζούμε από τύχη. Κρατήσαμε και κάποια άλλα θέματα και εγώ κράτησα και κάτι άλλο που έμαθα, Μπάμπη. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, ναι, εδώ για κάποιοι, εντάξει, κάποιοι βέβαια, διαχρονικά, όχι μόνο από το σημερινό Δήμο, θεωρούν όραμά τους και έργο τεράστιο για την πόλη να κάνουν 50 μέτρα πεζοδρόμηση.
1: Για 50
0: μέτρα πεζοδρόμηση. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της Αγίας Σοφίας, για το οποίο έγινε πολύς δώρος και κάποιοι, ας πούμε, και από το συγκεκριμένη δημοτική διοίκηση θέλανε ντε και καλά να γίνει αυτό το πράγμα, να πεζοδρομηθεί η Αγία Σοφία.
1: Ότι και έγινε. Το κομμάτι
0: είναι σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη. Τώρα λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι, Μπάμπη, δεν το έχεις μάθει, έχουν αρχίσει και το μαθαίνουν πολύ. Υπάρχει σοβαρή εμπλοκή στην ανάπλαση της Αγίας Σοφίας στο παρακάτω κομμάτι, διότι στην αρχική μελέτη χωροθέτησης και ενός συντριβάνιου, τώρα τόσα συντριβάνια τι τα θέλουμε, και εκείνο που είναι στο παραπάνω κομμάτι της Αγίας Σοφίας είναι συνέχεια χαλασμένο και έχει γίνει χώρος απόθεσης απορριμμάτων, ναι, ενώ είμαστε δίπλα στη θάλασσα, τι θέλουμε τόσα συντριβάνια, τέλος πάντων,
1: ναι, είχαν,
0: είχε βάλει λοιπόν η μελέτη, αλλά χωρίς να λάβει υπόψη ότι στο σημείο που προβλεπόταν η κατασκευή του και όπου πρέπει να γίνουν κάποιες σωληνώσεις από, ναι, κάτω, ναι, υπόγεια κλπ, διέρχονται τρεις βασικές γραμμές φυσικού αερίου και ένας κεντρικός αγωγός.
1: Εντάξει, ας το προσπεράσουν, ας μην το κάνουν αφού υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα.
0: Προφανώς αυτό είναι δύσκολο να γίνει, όπως έδωσε κάποιες εξηγήσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Νικηφορίδης, διότι στην αρχική μελέτη, η οποία εκείνη εγκρίθηκε για να ληφθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Άρα πρέπει με το σταγείο να γίνει συντριβάνι.
0: Προβλεπότανε το συντριβάνι και σου λέει τώρα για να πάρουμε τα κονδύλια, μήπως μας πούνε ότι άμα το παραλείψουμε το συντριβάνι, ναι, ναι, δεν θα χρηματοδοτηθεί το πράγμα. Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Καλό.
0: Ράβε ξύλωνε.
1: Ας φτιάξουν ένα επιφανειακό, μια δεξαμενή, ας βάλουν και μια βρύση και θα λέμε ότι εμείς έτσι τα θεωρούμε τα συντριβάνια στην πόλη μας. Από την άλλη, ρε Νίκο, να σου πω, κάτι όμως χρειάζεται, δηλαδή και αυτό ότι πεζοδρομούμε όπως έγινε το πάνω κομμάτι της Αγίας Σοφίας που στην αρχή θύμιζε έναν δρόμο που απλά έκλεισε για τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια με κάποια παγκάκια που τοποθετήθηκαν, περισσότερο τσιμεντοποίηση εμένα μου θυμίζει, δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι μια πλατεία. Το πάνω μέρος έγινε έτσι, εγώ το καταλαβαίνω εξ ανάγκης. Το κάτω μέρος από την Τσιμισκή που είχατε το χρόνο, γιατί είναι πανομοιότυπο με το επάνω, μέσα στο τσιμέντο και μέσα στο
0: τσιμέντο μάρμαρο. Τσιμέντο,
1: ναι,
0: μάρμαρο.
1: Σε παρακαλώ τσιμέντο τώρα. Μάρμαρο. Δηλαδή οι πλατείες ας έχουν και κάτι διαφορετικό. Ας έχουν χρώμα, ας έχουν κανένα λουλούδι, ας έχουν κανένα παγκάκι της προκοπής, ας έχουν κάτι που να κάθεται ο κόσμος και να τον ξεκουράζει.
0: Θες να πεις δηλαδή, ας πούμε, και στην αρχική μελέτη, και πολλοί λένε, ας πληρώσει λίγο και ο μελετητής ή η δημοτική διοίκηση που ενέκρινε αυτή τη μελέτη, η οποία αποδείχθηκε αποτυχημένη. Τέλος πάντων. Ας λέγαμε αντί για συντριβανάκια, τα οποία είναι γυαλατζή συντριβάνια, έτσι, ας προέβλεπε να έχει λίγο πράσινο παραπάνω.
1: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή πολύ γκρίζο, ναι, ότι έκλεισε για τα αυτοκίνητα δεν σημαίνει ότι αποδόθηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινωνία.
0: Και,
1: σε παρακαλώ. Πέφτει το παιδάκι, συγγνώμη, που κάνει ποδήλατο και το τρέχουν γιατί θα γνάθουν όλα του τα πόδια από δεξιά και από αριστερά. Πολύ τσιμέντο, ρε παιδί μου.
0: Και
1: πολύ.
0: Σου έχω πει και το άλλο το αστείο, έτσι, ότι ενώ η αρχική μελέτη προέβλεπε πεζοδρόμηση, μετά έγινε αλλαγή σε αυτό. Εκεί δεν ξέρω πώς το κατάφεραν. Και είπανε να υπάρχει μια λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας, όπως είναι στην Γρηγορίου Παλαμά, ναι, για να μπορεί να διέρχεται τουλάχιστον και το ταξί που έχουν εκεί πέρα την πιάτσα παρακάτω. Και ενώ το ανακοίνωσαν έτσι, στο τέλος το ξανακάνανε.
1: Ναι.
0: Εντελώς
1: πεζοδρόμιο. Για να χωρέσει το συντριβάνι που τελικά δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να γίνει.
0: Το οποίο ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και όλο αυτό, και όλο αυτό για 50 μέτρα ρημαδοπεζοδρόμηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο με τα σοβαρότερα ζητήματα και με το τι γίνεται εκεί πέρα. Εκείνος ο κύριος Ζελένσκι, τον άνθρωπο, τον οποίο οι μισοί τον βρίζουν, έτσι. Και πλάκα είναι ότι οι μισοί τον βρίζουν και εδώ στην Ελλάδα.
1: Για ποιον να λες?
0: Για τον Ζελένσκι, ο οποίος, ναι, κάθεται και κοιτάζει πλέον ευρώντητος αυτά που του συμβαίνουν.
1: Όμως, το κάνουμε λίγο, ναι, ναι, ναι, τουρλού, να βάλουμε λίγο Ζελένσκι, λίγο αλλά το πίπερο.
0: Όχι,
1: λίγο,
0: θα γυρίσουμε μετά,
1: λίγο.
0: Θα γυρίσουμε, ναι, μετά,
1: ναι,
0: με Ζελένσκι.
1: Τώρα μην ασχολείσαι με τον Ζελένσκι. Όχι. Βάλε μας μια μουσική.
0: Αυτό θα
1: πάρουμε μια ανάσα. Μετά να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας. Είναι βέβαιο ότι εκεί θα τον βρούμε και θα τον σχολιάσουμε.
0: Γι' αυτό ήθελα να πω κι εγώ ότι θα επανέλθουμε και με κύριο Ζελένσκι. Σίγουρα από εκεί κάπου θα ξεκινάνε και οι τίτλοι μας σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα το τραγούδι που έψαχνα του Φάμελου, το φθινοπορεινό που έλεγα.
1: Βάλ το, φίλε, τόσο Φάμελο μόνο εδώ και στον ΣΥΡΙΖΑ έχω ακούσει.
0: Γιατί ρε, δεν ακούσαμε άλλο Φάμελο σήμερα.
1: Ναι, αλλά ήθελα να πω την ατάκα.
0: Άντε πάμε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Ρε Νίκο, θέλω πραγματικά να μου πεις, πώς τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια τα οποία δυσκολεύομαι να τα παρακολουθήσω.
1: Ή να τα ανακαλύψεις.
0: Ναι, και δεν θα με ενδιαφέρει να τα ανακαλύψω. Δηλαδή, μπήκε σε αυτό το τραγούδι. Θυμίζει λίγο παλιούς Olympians. Να πιαστούμε από τον ώμο, από την μέση με το κορίτσι και να πιούμε λίγο βερμούτ. Μπορεί να είναι ο Φάμελος που είναι πραγματικά ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που έχει βγάλει και πολύ πιο δυνατά κομμάτια και πιο σύγχρονα. Αλλά αυτό ήταν λίγο, βάλε το βερμουτάκι, να φάμε και το φοντάν και μετά να σ' αγγίξω, να μ' αγγίξω, αλλά μέχρι εκεί μη μας δουν οι γονείς.
1: Μ' άρεσε και τώρα, κοίταξε, υπάρχει της μόδας, έχει επιστρέψει ένας συγκεκριμένος ήχος των 60's, τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Όπως ας πούμε και στο Ode to LA, ας πούμε,
0: πώς λένε,
1: οι Ravonettes.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ήχος, τον οποίο το χρησιμοποιούν έτσι σε αρκετή πειραματική ροκ, έτσι έχουν γυρίσει λίγο προς τα 60's.
0: Αυτό ήταν πειραματική ροκ.
1: Έχει ο Φάμελος. Παίρνει τα νέα ρεύματα. Εμένα μου άρεσε έτσι όπως το ενέταξε μέσα στη μουσική του. Μ' άρεσε, εντάξει. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, βέβαια, το άκουγα χθες, γιατί ακριβώς με όλη την ατμόσφαιρα που είχε έξω, βροχή, συννεφιά κλπ.
0: Ήταν ρε παιδί μου,
1: ότι έτσι ξεκινάει και το τραγούδι, ότι σήμερα πάει τέλειος το καλοκαίρι μου, δηλαδή τέλειωσαν τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε στις αλήθειες, φίλε Νίκο.
1: Πάμε, ποιες αλήθειες.
0: Τα ψέματα. Πάμε στις αλήθειες, στις
1: επικαιρότητες. Μπορείς να πεις για τον κύριο Τραμπ ότι εκφράζει την αλήθεια?
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια του, παιδιά. Είναι λίγο χαοτικός, λίγο... Νομίζω ότι τα πιστεύει, είναι ο μόνος που τα λέει και τα πιστεύει.
1: Το μόνο που προκαλεί είναι αβεβαιότητα. Εμείς βέβαια με τη Σοφία, σήμερα έχει και τη Σοφία συμπαραστάτη, μαρτυρήσαμε ότι στο βενζινάδικο το οποίο αναφέρουμε τακτικά, απαράλλακτα 2,128 η αμόλυβδη, 19,88 το ντίζελ.
0: Φιλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάποτε στα δυτικά ήταν οι πιο χαμηλές τιμές, στα βενζινάδικα, πώς γίνεται να είναι στα ανατολικά? Εγώ εχθές κάνοντας μια βόλτα είδα αυτό που έλεγες, δηλαδή έβλεπα το ντίζελ, ενώ σε εμάς είναι 2,067 σήμερα, το είδα 2,040 και είπα, όπου εδώ είναι πάρα πολύ πιο χαμηλά.
1: Και άμα βγεις προς αεροδρόμιο ακόμα πιο
0: χαμηλά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και απλώς έκανε ένα κλικ κάτω η βενζίνη σε εμάς, εκεί που ήταν καρφωμένη στο 2,175, 2,175,
1: 1,25 πήγε.
0: Πήγε στο 60, στο 1,67.
1: Α,
0: στο 1,67.
1: Πολύ μικρή.
0: Ναι, αλλά έδειξε μια τάση προς τα κάτω.
1: Καλό είναι αυτό. Στο μεταξύ, αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μία που την ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έτσι όπως είχε ανακοινώσει ευνηδιαστικά και τη συμφωνία του με τον Πούτιν για προμήθεια ντίζελ.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή λέμε καλά, τι τον έπιασε τώρα? Ούτε με τους Ρώσους έτσι, ούτε με. Του την έχουν σπάσει ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί, γι' αυτό λέει ότι θέλει να τον αλλάξει. Γιατί ενώ τους είχε ζητήσει να μην χτυπήσουν ενεργειακές δομές, υποδομές στην Ρωσία, θυμάσαι προχθές που λέγαμε ότι χτύπησε το δηληστήριο ο Ουκρανός. Αυτό ήταν που του γύρισε τα μυαλά του Τραμπ και είπε: εγώ αυτό
1: μυαλά,
0: δεν το θέλω.
1: Δηλαδή,
0: δεν το θέλω.
1: Οι Ρώσοι πώς χτυπάνε συνέχεια ενεργειακές υποδομές των Ουκρανών?
0: Δεν θα πω σωστά ή λάθος. Σου λέω ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε τώρα με το ξέσπασμα του Τραμπ αφορούν την αντίθεσή του στο χτύπημα αυτό.
1: Λοιπόν, και ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
0: Απλώς δεν το είπε σε κανένα.
1: Ευνηδιάζοντάς τους, βέβαια. Λίγες ώρες αργότερα ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η Μόσχα, σύμφωνα με δημοσιογραφικά πρακτορία, δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση πυρός. Άρα, ο Ζελένσκι δεν το ξέρει καν.
0: Ναι.
1: Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ βγαίνει και λέει ότι έχουν συμφωνήσει.
0: Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Είναι αυτό που έλεγες εσύ, Νίκο. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδαμε, ο Τραμπ και η παρέα του κατηγορούν για άλλη μια φορά, και σε αυτό συμφωνούν και με τους Ρώσους, τον Ζελένσκι και γενικά την Ουκρανική ηγεσία, ότι δεν έχει την νομιμοποίηση των εκλογών. Και βγαίνει ο Ζελένσκι από εκεί πέρα και λέει, έτσι κάπου έξαλλος και κάπου χρησιμοποιώντας και ένα ακραίο χιούμορ, λέει, δώστε μας έστω 2 μήνες κατάπαυση του πυρός
0: για να
1: μπορέσουμε να κάνουμε και εκλογές, εφόσον θέλετε, εφόσον θεωρείτε ότι είμαστε πέραν της λαϊκής εντολής. Γίνεται εκλογές μαζί με πόλεμο. Πώς θα τις κάνω στα καταφύγια?
0: Φυσικά. Μην το σύστας τώρα.
1: Τέλος πάντων, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί είμαστε ξημερώματα Δευτέρας.
0: Είναι λαοπρόβλητος. Δηλαδή, όταν κάνει εκλογές, παίρνει ένα 70 για την πλάκα.
1: Πλάκα κάνεις. 70 αν έπαιρνε, θα είχε πέσει.
0: Ναι.
1: Κάπου μεταξύ 90 με 95 παίζουν τα ποσοστά του. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή κυχηρία. Τώρα, πώς ανωδικά και υποχωρούν, το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.5 και το Brent 1,2%.
0: Μπράβο, δώστε. Εν τω μεταξύ, έχουμε ανάφλεξη σε νέο επίπεδο πλέον στην Σαουδική Αραβία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της χώρας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πυράβλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο.
1: Είναι Νταμάμ, όπως λέμε, Νταμάμ.
0: Πού είναι τώρα οι Τούρκοι, γιατί είδα κάτι πλάνα με άφηξη
1: δυνάμεις, ναι.
0: Κομάντο και οι Πακιστανοί με την αεροπορία, δεν ξέρω.
1: Οι Χούθοι κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Ταξί εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα αυτή. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές.
0: Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών.
1: Μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έχουμε ακούσει και στο παρελθόν να υπάρχει και μάλιστα ο κύριος Μπέρναμ έδωσε και συμβουλή προς χώρες που έχουν εκλογικές διαδικασίες όπως η Γερμανία,
0: μπράβο,
1: η Γαλλία και άλλες να προσέχετε αντίστοιχες αναμίξεις μην υπάρχουν.
0: Και όλα στη αυτά... χώρα μας τα είχαμε ακούσει αν θυμάσαι τον καιρό του δημοψηφίσματος.
1: Τα ακούσαμε και τα ακούμε ακόμη και τώρα και για εκκλησιαστικούς χώρους οι οποίοι αναμίχθηκαν σε αυτό το παιχνίδι.
0: Που ελέγχονται και... ή δέχονται, ναι,
1: δέχονται επιρροές εξ ανατόλων. Τέλος πάντων, και όλα αυτά σε μία, τώρα μιλώντας για τις καταγγελίες αυτές του κύριου Μπέρναμ, σε μία εποχή όπου έχει ανοίξει ξανά έντονα η συζήτηση, μήπως ξαναγίνει υποψηφιότητα βρετανική για επανεισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, το έξι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καφενείο.
0: Μπήκα, βγήκα. Εντάξει. Έτσι είναι. Πάντως, ας έχουμε το νου μας, Νίκο, γιατί τέτοιες τακτικές παρεμβάσεων της Ρωσίας μπορεί να πάρουν και διάφορες μορφές. Δηλαδή, να μην επηρεάσουν μόνο ένα δημοψήφισμα ή ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν καταγγελίες ότι επιχειρήθηκε. Αλλά συνολικά βλέπουμε μία αναταραχή στη Δυτική Ευρώπη και βλέπουμε τη μία χώρα να ακολουθεί την άλλη σε επίπεδο κινητοποιήσεων και αναταραχών. Ας έχουμε το νου μας ότι είναι πονηροί οι καιροί για το ποιοι βρίσκονται ενδεχομένως από πίσω.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αφού πούμε και την καλημέρα μας στον Μάικ τον Μουδιώτη, το φίλο μας.
1: Και να του ζήσουν, να του ζήσουν τα παιδιά. Παντρέψε την κόρη.
0: Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Να του χαίρεσε.
1: Μάκη, να του χαίρεσε, ρε φίλε μου. Όλα τα καλά.
0: Λοιπόν,
1: τα καλά.
0: Συνεχίζουμε με εσωτερική επικαιρότητα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι για απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Σας είχαμε πει και την Παρασκευή ότι είχε μείνει κλειστό το συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές έκαναν τηλεκπαίδευση, γιατί υπάρχει μια έντονη μυρωδιά αερίου και προσπαθούν οι ειδικοί να καταλάβουν από πού προέρχεται. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

0: Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας. Αυτό βέβαια είναι η μία πλευρά, διότι παιδιά θα το ξαναπούμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ με τον Μπάμπη. Έτσι όπως είναι το σύστημα και πολλές φορές με τη μη δυνατότητα ευελιξίας, δημιουργούνται προβλήματα και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Ας ελπίσουμε να παραμείνει, αλλά να παραμείνει με βελτιωτικές προσθήκες αυτή η υπόθεση.
1: Σήμερα παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση και οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς, δηλαδή από την 1η του Γενάρη του 2027.
0: Στο μεταξύ, μεθαύριο, όπως είχαμε πει, Τετάρτη 14 του μήνα, αναμένονται οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το σχετικό επίδομα, με στόχο όσο γίνεται να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
1: Και νομίζω ότι θα έλεγα πάνω στην ώρα, γιατί αυτή την.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το σχετικό επίδομα, με στόχο όσο γίνεται να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
1: Και νομίζω ότι

0: Για ώρα θα αλλάξουν οι άνεμοι από νοτιάδες και έτσι θα πέσει η θερμοκρασία με κάποιους βοριάδες. Πιθανώς να είναι προς το βράδυ σήμερα αργότερα, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι από αύριο θα έχουμε σαφή υποχώρηση.
1: Αυτή την εβδομάδα δηλαδή θα το νιώσουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας. Και κλείνουμε με την είδηση πως επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού» και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν ήρθε η ώρα του Iggy Pop, του Iggy Pop και της παρέας του. Πάμε, δυναμώστε εκεί την ένταση στα ραδιόφωνά σας και καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ θα συμφωνήσω. Α, όλα και όλα. Αυτό ήταν εξαιρετικό κομμάτι για να κλείσουμε ουσιαστικά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε, Νίκος Λαβιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Ακούστε και αυτή την είδηση, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως έχετε προγραμματίσει τη μετάβασή σας προς την Λάρισα ή προς την Αθήνα. Γιατί θα είναι κλειστή η κοιλάδα των Ντεμπών Δευτέρα και Τρίτη. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα της παλιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς από τον κόβο Αμπελακίων.
1: Α, δηλαδή θα είναι η ωραία διαδρομή, αυτή που πάντοτε μας άρεσε. Τα τούνελ θα παραμείνουν.
0: Θα παραμείνουν. Εκεί, αν θυμάσαι, Νίκο, κάθε χρόνο, εδώ και τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, γίνονται εργασίες επιθεώρησης και συντήρηση των μέτρων βραχοπροστασίας. Ανεβαίνουν εκεί κάποιοι εργάτες πάνω με τα δίχτυα, τα φτιάχνουν κτλ. Για να μην υπάρχουν πτώσεις βράχων που μπορεί να απειλήσουν κάποια στιγμή διερχόμενα αυτοκίνητα.
1: Και φαντάζομαι τώρα με τις καταιγίδες και τις έντονες βροχοπτώσεις, αυτό το γεωλογικό υλικό αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, έτσι όπως είναι, και όχι μόνο εκεί. Και αλλού βλέπουμε και σε Φαράγια και λοιπά, βλέπουμε κάποιους ψιλοκατολιστήρους.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής, και πάμε έξω, μας κάνει νοήματα η Σοφία, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει για σήμερα και για αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά σήμερα και η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% και φτάνει στα 90,50 λεπτά του δολαρίου, και το Brent 1,2% πτώση και φτάνει στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να στηρίσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά τη δρυμία επίθεση που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μόνο αυτό το βράδυ βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν από χτες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο Νταμάντ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόνς δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβολημένο Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια χτες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος καιρός προβλέπεται και σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική, κυρίως Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο airteco.gr.

κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Πρώτη καλημέρα. Από τις 7 έως τις 9 το πρωί.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτή την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 μεγάκυκλους μας βρίσκεται στην πάντα στον FM, στο διαδίκτυο, στην ενημερωτική πλατφόρμα ertecho.gr, μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. 241-062-7020 και 62-7021 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. 6-9-30-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. ertlarissas.papaker.gr το email του σταθμού. Πάμε ευθύς αμέσως στο εορτολόγιο Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Η Ανδρομάχη με τον Ανδρόμαχο, ο Σημεών με τη Σημεωνία και ο Βαλάντης. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Φλεγμονίες της αρθρώσης που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ερυθρότητα και περιορισμό της κινητικότητας σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις που πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών μέχρι και παιδιά. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με ρευματικές ή μυοσκυλωτικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, όπως η οστεοαρθρίτιδα, η φλεγμονώδης αρθρίτιδες, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλες και τα συστηματικά αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα. Ώρα για δουλειά. Είναι η πανευρωπαϊκή καμπάνια που αποτελεί μέρος της γενικότερης ενημερωτικής εκστρατείας. Μην αργείς, ενημερώσου τώρα της αρμόδιας πανευρωπαϊκής ρευματολογικής εταιρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης των ρευματικών μυοσκελετικών παθήσεων. Στόχος η ενημέρωση των ασθενών, η έγκαιρη εξέταση και η ανάδειξη αποτελεσματικής θεραπείας από τον ρευματολόγο, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος γιατρός για την συγκεκριμένη νόσο, σε συνεργασία βεβαίως με γιατρούς άλλων ειδικότητων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας. Λοιπόν, αυτά με την Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Από τις 12 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμού Συντήρησης και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων συνεργάζονται για το συντονισμό των εορτασμών. Στο πλαίσιο της εβδομάδας αυτής προγραμματίζονται σε όλη την Ευρώπη, σε μουσεία, μνημεία και εργαστήρια συντήρησης, εκδηλώσεις όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εργασίες συντήρησης και να γνωρίσει τη δουλειά του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές ημέρες. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε μεγάλα ύψη βροχής στα βόρειο-δυτικά της χώρας την Κυριακή. Στα 99 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής στο Μενίδη Έτωλο Ακαρνανίας. Πετάλια Κέρκυρα σε 69,6 χιλιοστά. Στην Κέρκυρα επίσης, στην Αχαράδη 66 χιλιοστά. Στο Πάπιγκο στα Ιωάννια 61,6. Και στην Οξιά της Καρδίτσας 54 χιλιοστά. Λοιπόν, αυτά πάμε να δούμε αναλυτικότερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, θα έχουμε αρκετά σύννεφα και 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
Οι άνεμοι θα κυμανθούν μεταξύ 1 και 2 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί προς το μεσημεράκι στις 3 θα έχουμε αρρύξει νεφιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το πρωί και το απογευματάκι θα έχουμε περισσότερα σύννεφα. Αύριο, Τρίτη και 13 αύριο, 13 Οκτωβρίου, 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αρκετά σύννεφα το πρωί. Υπάρχει και πρόληψη για στενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημεράκι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα 1 με 2 μποφόρ, 3 μποφόρ από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη θα έχουμε 21 βαθμούς, με σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα την Τετάρτη. Θα αραιώσουν σιγά σιγά στη συνέχεια, μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε λίγα σύννεφα. 3 μποφόρ οι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά τις Τετάρτης μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη 21 βαθμοί, με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 20 βαθμοί και βροχή. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί. Μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμου, σύννεφα. Και μετά το μεσημεράκι προς το απόγευμα θα έχουμε βροχές μέχρι και το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο θα έχουμε 19 βαθμούς και καθαρό καιρό. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Με λίγα σύννεφα ξεκινάει η μέρα. Θα απυκνώσουν στη συνέχεια μετά τις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε 3 αποφορά ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά. 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 19 αύριο Τρίτη. Από τους 24 πάμε στους 19. Με αρκετά σύννεφα και 4 μποφόρ ανέμους από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 και μετά το βράδυ. Θα φυσάει δηλαδή και ξημερώματα Τετάρτης θα έχουμε σύννεφα. 20 βαθμοί την Τετάρτη, σταθερά 4 μποφόρ από την Τρίτη το μεσημέρι, από την Τρίτη το πρωί μάλλον μέχρι και την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμους σταθερά. Τετάρτη 20 βαθμοί με αρκετά σύννεφα. Την Πέμπτη επίσης 20 βαθμούς. Θα έχουμε ανέμους από το πρωί και 5 μποφόρ τις 9 το πρωί της Πέμπτης. Από τα 4 μποφόρ θα ανεβούν στα 5 μποφόρ και μετά τις 12 το μεσημέρι θα στα 4 μποφόρ μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα κοπάσουν οι άνεμοι σε 2 μποφόρ. Θα έχουμε ηλιοφάνεια την Πέμπτη με τους 20 βαθμούς. Καθαρό καιρό. Την Παρασκευή 18 βαθμοί στα Τρίκαλα. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, στη συνέχεια έχουμε σύννεφα μετά το μεσημεράκι και βροχή από τις 3 το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο έχουμε 18 βαθμούς και ξημερώματα Σαββάτου έχουμε 4 μποφόρ, 5 μποφόρ από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ η άνεμη. Λοιπόν, αυτά και με τα Τρίκαλα. Την Παρασκευή από ό,τι φαίνεται θα έχουμε βροχές. Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί, σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αρκετά σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάζει. Την Τρίτη 19 βαθμούς, από τους 25 σήμερα πάμε για 19 βαθμούς την Τρίτη. Θα έχει και ασθενή βροχόπτωση την Τρίτη από το μεσημεράκι και μετά μέχρι εκεί μεσημέρι νωρίς το απόγευμα. Ψιλόβροχο. Την Τετάρτη 19 βαθμούς, αρκετά σύννεφα το πρωί, θα αραιώσουν στη συνέχεια. 3 μποφόρ άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Πέμπτη 20 βαθμοί, καθαρός καιρός. Πάλι θα έχει φυσάει. 4 μποφόρ από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Την Παρασκευή έχουμε βροχή και στην Καρδίτσα. 18 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Μετά το μεσημεράκι έχουμε σύννεφα και από τις 3 το μεσημέρι και μετά έχουμε βροχή μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Από ό,τι βλέπω, ναι, θα έχουμε και ανέμους το Σάββατο, ξημερώματα Σαββάτου 5 μποφόρ και 4 μποφόρ μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά τις 9 το πρωί θα έχουμε ηλιοφάνεια με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οπότε την Παρασκευή θα έχουμε βροχές απόγευμα μέχρι και ξημερώματα Σαββάτου και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά με τον καιρό.
Πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 20, εκεί 19, ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλία. Και κάπως έτσι πορευόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με τι άλλο, με τα όσα συμβαίνουν. Στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, λένε οι Χούθη, μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Ένας υπήκος Πακιστάν σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν την επίθεση που σημειώθηκε χθες Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalib στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, η έκταση των οποίων αξιολογείται. Την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους σε τηλεοπτική ομιλία την Κυριακή. Σύμφωνα με τις αεροδρομικές αρχές της Σαουδικής Αραβίας, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν στην επίθεση του Σαββάτου. 4 Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι ήταν Ολλανδοί υπήκοοι, αλλοδαποί με συγχωρείτε. Η ειδική πρεσβεία στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός πολίτης που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στα τραύματά του. Η επίθεση εξυπακούεται ότι προκάλεσε πανικό στο αεροδρόμιο. Ενώ ότι από το Σάββατο με τους 13 νεκρούς είχαμε νέα επίθεση χθες Κυριακή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες και υλικές ζημιές και έναν ακόμη νεκρό. Μαζί με 11 τραυματίες. Σαββατοκύριακο είχαμε δηλαδή 2 επιθέσεις. Οι Χούθη ανανέωσαν χθες Κυριακή την προειδοποίησή τους κατά της χρήσης των αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποίησεις τους. Η Βρετανική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία συνέστησε τους Βρετανούς να αποφεύγουν όλα τα ταξίδια, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Χούθη προειδοποιούν με χειρότερα. Λοιπόν, τα πράγματα προφανώς δεν είναι καλά, δεν συνεχίζονται καλά στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά βεβαίως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική μιας ενεργειακής εκχυρίας, μιλάμε για προοπτική μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση. Το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι δήλωσε στον ιστότοπο Άξιος ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να την αποδεχτεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση στη ρωσική πλευρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και κάπως έτσι πορευόμαστε. Είδατε τι έγινε με την συμφωνία για προμήθεια ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ρωσία, από την Αμερική. Σημειώνονται αναταράξεις και μέσα στην ίδια την Αμερική. Και μιας και μιλάμε για ενέργεια, τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων, όπως γράφει το Ερθνίου στην πρώτη σελίδα, για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, όσο και την αύξηση του επιδόματος, θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη, τώρα μέσα της εβδομάδας, οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Ξεκινάει από την 5η, από τις 15 Οκτωβρίου, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν περίπου στο 1 ευρώ και 96 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα, σχεδόν 2 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένη επιδότηση των 20 λεπτών που ήδη καλύπτει το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών, θα ήμασταν στο 1,16. Στο 2,16, με συγχωρείτε.
Σημειώνεται ότι η διαφορά πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι ο χαμηλότερος κατά 13 λεπτά ειδικός φόρος κατανάλωσης, συν το ΦΠΑ 24%, συν το μικρότερο περιθώριο κέρδους εταιρεών και πρατηριών. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου, όπως γράφει το Art News, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ το λίτρο, που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Το πιο ήπιο δημοσιονομικά προβλέπει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 71 λεπτά το λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση, βασική προϋπόθεση είναι να ανέλθει η επιδότηση στην Αγγλία στα 25 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά του προϋπολογισμού και τα άλλα 10 η συνεισφορά των δηληστήριων. Το πιο απαιτητικό δημοσιονομικό σενάριο προβλέπει τιμή εκκίνησης στο 1 ευρώ και 61 λεπτά το λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση στην Αγγλία θα πρέπει να ανέλθει στα 35 λεπτά, αν η συνδρομή των δηληστήριων μείνει στα επιπλέον 10 λεπτά, τα υπόλοιπα 25 λεπτά θα διατεθούν μέσα στο προϋπολογισμό. Μαζί με τις αποφάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, ανακοινωθεί και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση 20%, υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για έως 30% αν αντέχει ο κουμπαράς. Θα τα δούμε. Το σενάριο της αύξησης του 20% ανεβάζει το ελάχιστο ποσό επιδότησης στα 120 ευρώ από 100 ευρώ που ήταν πέρσι, ενώ το μέγιστο ποσό θα φτάσει στα 960 ευρώ από 800 ευρώ που ήταν πέρσι. Τώρα, με τέτοιες τιμές, τι μπορείς να κάνεις με 960 ευρώ, πόσο πετρέλαιο να βάλεις, ας κάνει ο καθένας τους υπολογισμούς του. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, 7:30 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινάει εκ νέου βεβαίως οι συνεδριάσεις στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων για τα Τέμπη. Έχουμε βεβαίως και άσχημες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ERT Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την τοπική επικαιρότητα. Λέγαμε βεβαίως για τα όσα συμβαίνουν κάτω στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε βεβαίως και εξελίξεις και εδώ, από ό,τι φαίνεται, μετά όσα έχουν γίνει γνωστά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal, αν δεν κάνω λάθος, για την Αμερικανίδα πρέσβυρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις. Με το θέμα αυτό ασχολούνται βεβαίως και οι αθηναϊκές εφημερίδες. Σήμερα στα πρωτοσέλιδα θα τα ακούσετε στη συνέχεια από τον Άρη τον Ψήχα με το πολιτικό ημερολόγιο. Πάμε εμείς στα δικά μας. Έχουμε καθυστερήσεις σε θέματα που έχουν σχέση με τις εκταφές των θυμάτων για την υπόθεση των Τεμπών. Τα αιτήματα για εκταφές στις ορούς είχε δοθεί άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες έχουν παγώσει το τελευταίο διάστημα λόγω οικονομικών ζητημάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενέκρινε τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών, τις οποίες εντούνταν συγγενείς πριν από ένα χρόνο. Η υπόθεση είχε λάβει βεβαίως μεγάλες διαστάσεις λόγω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης σε συνέντευξη τύπου, οι εκταφές δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Γιατί ο Υπουργός φέρεται άφησε να εννοηθεί ότι ο στόχος των συγγενών των θυμάτων ήταν ο πολιτικός θόρυβος και όχι οι εκταφές αυτές καθεαυτές. Ο λόγος ωστόσο που καθυστερούν αυτές, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή, αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Και κάπως έτσι προχωράμε. Βεβαίως υπάρχει και μια συνέντευξη του πρώην Περιφερειά Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού στο The Talk. Ο κ. Αγοραστός αναφέρεται στα θέματα που έγιναν, στις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην ιστοσελίδα The Talk, όπως αναφέρεται ο ίδιος, δεν είχε αρμοδιότητα συντονισμού των ενεργειών στο πεδίο, γιατί ο χώρος βρισκόταν υπό την επεπτεία της προανακριτικής αρχής. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Αγοραστός παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Και άλλα άτομα, αμφισβητεί τη νομική και την πραγματική βάση παραπομπής του. Ουδέ μία απολύτως κατανόμου αρμοδιότητα συντονισμού των δράσεων είχε ως Περιφερειάρχης, δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη αυτή και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια είχε αποκλειστικά υποστηρικτικό ρόλο διαθέτοντας μηχανήματα και μέσα που τη ζητήθηκαν. Ο κ. Αγοραστός στρέφει το ενδιαφέρον του στον τότε διοικητή του τμήματος Τροχέας, ο οποίος είχε αναλάβει την προανακριτική διαδικασία μετά τις πρώτες ενέργειες του αστυνομικού τμήματος Τεμπών. Υποστηρίζει ότι ο διοικητής της Τροχέας ήταν εκείνος που επικοινωνούσε με τις δικαστικές αρχές, τους πραγματογνώμονες, τον ΟΣΕ και την Ελένη Τρέν και έδινε τις εγκρίσεις για τη μεταφορά των βαγονιών και των συντριμνιών. Ο διοικητής της Τροχέας, ωστόσο, ως γνωστόν, δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Αποτελεί βασικό μάρτυρα της δικογραφίας και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή του, υποστηρίζει ότι είχε επισημάνει στον τότε Περιφερειάρχη πως δεν ήταν αρμόδιος να εγκρίνει παρεμβάσεις στον χώρο και ότι απαιτούνταν η συνένεση των δικαστικών και των ανακριτικών αρχών. Βεβαίως, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρώην Περιφερειάρχης αποδίδει την ευθύνη προστασίας του χώρου στον διοικητή της Τροχέας, αλλά δεν κάνει αναφορά στον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας, ο οποίος ήταν υπηρεσιακά προϊστάμενος του διοικητή της Τροχέας. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο κ. Αγάπης Χαρακόπουλος, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο, τον κ. Αγοραστό, τον κ. Βασίλη Παπαγεωργίου και τον κ. Ευάγγελο Φαλάρα. Ο Παπαγίου ήταν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας τότε και ο κ. Φαλάρας συντονιστής των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, αυτά έχουμε τις εξελίξεις. Σήμερα συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία. Και θα δούμε βεβαίως, έχουμε δύο συνεδριάσεις αν δεν κάνω λάθος αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Θα τα δούμε και στη συνέχεια.
Είπαμε ότι προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για τις εκταφές, το Ολλανδικό εργαστήριο ζητά αρκετά χρήματα και κάπως έτσι προχωράμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε έναν 60χρονο κυνηγό στα Τρίκαλα, ο οποίος υπέστη σοβαρό επεισόδιο που έχει σχέση με την υγεία του στο Διάβα Καλαμπάκας και στήθηκε μια γέφυρα προκειμένου να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Επίσης, ένας 45χρονος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καρδίτσα, στο δρόμο μεταξύ Καλογριανών και Αγναντερού. Εκτράπη το όχημά του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εκτροπή αυτοκίνητου είχαμε και έξω από τη Λάρισα. Χθες, ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί, να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω. Χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα τώρα βεβαίως που έχουμε και τα πρώτα ψηλόβροχα και ο δρόμος είναι ολισθηρός. Να παραμείνουμε λίγο σε θέματα που έχουν σχέση με ατυχήματα. Στο γήπεδο της Διάβας, στον αγώνα μεταξύ Κρίας Βρύσης και Δενδροχωρίου, τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας ποδοσφαιριστής και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας. Το συμβάν εκτελήθηκε κατά διάρκεια μιας φάσης του παιχνιδιού, όταν ο παίκτης έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από την εστία, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο. Χρειάστηκε να το παρασχεθεί άμεσα ιατρική φροντίδα. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες του κέντρου υγείας της Καλαμπάκας. Του έγιναν κεράματα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, αλλά δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, όπως λέμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα των 57 εργαζομένων στην καθαριότητα στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας. Το θέμα συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρξαν και εκπρόσωποι των εργαζομένων εκεί, οι οποίοι έθεσαν τα αιτήματά τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Περιφερειάρχη. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κάλυπταν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας στις υπηρεσίες των δύο περιφερειακών ενωτήτων. Ορισμένοι στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων εργάζονται από το 2004. Βρίσκονται πλέον εκτός εργασίας γιατί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα πράγματα όσον αφορά την απασχόλησή τους. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί οξύ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς μεταξύ των εργαζομένων περιλαμβάνονται άτομα που ανήκουν και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αναφέρει ο κ. Κουρέτας στην επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι κοντά στη συνταξιοδότηση, την ώρα που ανάγκες καθαριότητας στις υπηρεσίες παραμένουν επιτακτικές. Αυτό που ζητάει ο κ. Κουρέτας είναι άμεση νομοθετική παρέμβαση ώστε να εξαιρεθεί από τις διατάξεις που καταργήθηκαν με τον νέο κώδικα ή να ενσωματωθεί σε αυτόν αντίστοιχη ρύθμιση που θα επιτρέπει τη συνέχιση του συγκεκριμένου καθεστώτος για τους 57 εργαζόμενους υπηρεσίες καθαριότητας στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.

Σήμερα έχουμε και μία στο ξενοδοχείο, στο κέντρο καινοτομίας Joyce, θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Λάρισα, ενώ αναμένεται να έρθει και ο πρόεδρος της, ο κ. Τσίπρας, στη Λάρισα στις 21 Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Λάρισα. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στον κύκλο περιοδίων που πραγματοποιεί ο κ. Τσίπρας στην ελληνική περιφέρεια λίγους μήνες μετά την είδηση του νέου του πολιτικού φορέα τον περασμένο Μάιο.

Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 47 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ertlarisas@papaker.gr το email του σταθμού. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Δεν τσιμπάει η αγορά του ψαριού, αναφέρει στο πρώτο θέμα. Μειωμένες αγορές στις λαϊκές, καθώς τα νοικοκυριά περικόπτουν τα έξοδά τους. Περικοπές στην περικοπή. Ο περικοπή. Ελλείψεις αλλιευμάτων και αυξημένο κόστος πιέζουν τους επαγγελματίες και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Στον πλευρό των αλλιέων, οι εχθειοπόλες. Η ακρίβεια περιορίζει τις αγορές ψαριών στις λαϊκές της Λάρισας, με τις καταναλωτές να περικόπτουν ακόμη ένα είδος από το οικογενειακό τραπέζι. Οι ιχθυοπόλες αντιμετωπίζουν παράλληλα ελλείψεις αλλιευμάτων και αυξημένα έξοδα, ενώ στηρίζουν τις διεκδικήσεις των αλλιεών για το κόστος καυσίμων, όπως δηλώνει ο εκπρόσωπός τους στην εφημερίδα, ο κ. Δημήτρης Αγγελάκης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα βεβαίως με τους αλλιείς, που πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις και ζητούν βεβαίως το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Είχε οδηγήσει σε αναστολή των εργασιών. Υπάρχουν ζητήματα. Γι' αυτό ο Βαγγέλης ο Βουλγαρής πήρε τα καλάμια του και έβγαλε τσιπούρες αυτό το Σαββατοκυριακό. Οι τιμές των ψαριών δυστυχώς έχουν καταστεί απαγορευτικές για τους περισσότερους, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και έχουμε βέβαια και το θέμα, μην ξεχάσουμε, είναι μεγάλο θέμα για το οποίο διαμαρτύρονται ιδιαίτερα οι ψαράδες στα νησιά μας, με τις τουρκικές στράτες που οργώνουν το Αιγαίο, προκαλώντας βεβαίως τις εύλογες διαμαρτυρίες των Έλληνων ψαράδων. Καλή σοδιά, χαμηλή τιμή, πάνω από 450 κιλά το στρέμμα η αποδόση του βαμβακιού. Περιορισμένα περιοθεριακά κέρδους φαίνει φετινή συγκομιδή βαμβακού στη Λάρισα και την Ευρυτή Θεσσαλία. Οι αποδόσεις στα περισσότερα χωριά ξεπερνούν τα 450 κιλά το στρέμμα, ενώ οι τιμές στα οικοκυστήρια κινούνται γύρω στα 48 λεπτά το κιλό. Μόνη επιλογή ολοκλήρωση, Μαρία Γαλλιού για το δρόμο Κεραμίδη Ρακοπόταμο. Στο 95% του έργου έχουν διατεθεί πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο δρόμος που ενώ είχε ολοκληρωθεί κατέρευσε σε κάποια σημεία του εκεί. Ακριβένει το ψωμί, κόστος χωρίς φρένο επικαλούνται οι αρτοποίοι και ζητούν επιδότηση ρεύματος. Μέχρι το τέλος του μήνα προαναγγέλνουν οι αρτοποίοι της Λάρισας. Πρώτες ύλες και ενέργεια επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Δημήτρης Ευθυμίου, η κοινωνία αλλάζει. Μπορούν οι πολιτικοί και τα κόμματα να μένουν ίδια? Έχουν ξεπεράσει προπολή η κοινωνία τους πολιτικούς. Απλά από ό,τι φαίνεται αρνούνται πεισματικά να το καταλάβουν. Κλείνουν τα τέμπη για βροχοπροστασία σήμερα και αύριο από τις 7.30 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Μνήμη 54 πατριωτών σε Γαλλίνη Πλατήκαμπο. Μνημόσυνο για τους εκτελεστέντες της 10ης Οκτωβρίου του 1943 το Δήμο Κιλέλερ και τις τοπικές κοινότητες. Αφιέρωμα ψυχή στον Ξαρχάκο από το Σύλλογο Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας στο Δημοτικό Οδείο με αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη. Ψυχική φροντίδα με πορεία 35 ετών σε επαιτειακή εκδήλωση. Η Θεψιπά τίμησε τον ιδρύτη, τον Δημήτρη Κανδύλη. Με αγιασμό η άναξη των κατηχητικών χθες στο λόφο του Φρουρίου. Πέθανε ο ευεργέτης Δίνος Ρουσμένης. Βιωματικό εργαστήριο για το άγχος του Σκλήθ. Με αγιασμό η άναξη των κατηχητικών χθες στο λόφο του Φρουρίου. Πέθανε ο ευεργέτης Δίνος Ρουσμένης.

παίρνει υπόθεση των ταμπών, το κόστος των εξετάσεων και το εργαστήριο στην Ολλανδία. Λάρισα, μεγάλη απόκληση στις τιμές ενοικίασης στην επαγγελματική στέγη. Δημοσαγιά στους 3.000 τόνους η φετινή παραγωγή κάστανο. Ήταν στο φινάλε για τους Βυσσινοί, Μαρκό Αέλ 1-0. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως μετά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακούτε Ερτ Λάρισα στους 98,3 FM. Και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοπίων Λάρισας, τον κύριο Αλέξη Γκούλιο. Βρίσκεται στην αλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει τελικά αν θα πούμε το ψωμί ψωμάκι και πώς είναι η κατάσταση στην αγορά. Καλημέρα, κύριε Γκούλιο.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα και στη Γιάννη, θα πω, γιατί μου αρέσει να μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε γνωστοί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, κύριε Γκούλιο, και εμείς και εσείς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όλοι προσπαθούμε και εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Όπως σας τόνισα και την προηγούμενη φορά, έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι μια κατάσταση την οποία είναι μια αναστρέψιμη για μας.
0: Λοιπόν, για να το εξειδικεύσουμε λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, όταν μιλάμε για μια αναστρέψιμη κατάσταση, γιατί μιλάμε για ένα, ουσιαστικά όλοι έχετε ένα μαγαζί, το οποίο με το που βγάλετε το κλειδί, ξεκινά να τρέχουν τα έξοδα. Για να τα δούμε λίγο αυτά και πώς έρχονται, πώς αντανακλάνται αυτά και στην κατανάλωση, στον πολίτη.
1: Να μιλήσουμε λίγο με τα απλά για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να πάμε τεχνικός και
0: τεχνικός,
1: να βρει τι είναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω με απλούς αριθμούς. Αν ένα κατάστημα αυτή τη στιγμή, να πω το δικό μου κατάστημα, έχει αύξηση στα έξοδά του 3 με 3,5 χιλιάρικα το μήνα επιπλέον από ό,τι είχαμε πριν από 6 μήνες.
0: Κατάλαβα.
1: Χώρια τα ανεβασμένα που ήταν από πριν, δεν το συζητάμε, γι' αυτό δεν είχαμε κάνει, είχαμε μορφή αυξήσεις όλες. Ό,τι αύξηση έγινε από το 2021 και μετά την έχουμε απορροφήσει. Δεν έχουμε περάσει τίποτε. Μετά, παρόλα αυτά όμως, έχουμε κάνει οχλήσεις στην κυβέρνηση. Έχουμε στείλει επιστολές, πάμπολες επιστολές. Και η τελευταία ήταν, το αποτρόπαιο ήταν το τελευταίο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ζητήσαμε εμείς επιδότηση στο ρεύμα, ζητήσαμε μείωση του ΦΠΑ. Στο βασικό τρόφιμο που είναι το ψωμί και κάποια άλλα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μαζί με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά. Η απάντησή τους, ξέρετε ποια είναι, ποια ήταν. Μια απάντηση η οποία, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν σε σωστή κατεύθυνση, αλλά ήταν σε λάθος προοπτική. Επιδότηση στη βιομηχανία με 105 εκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια. Εμάς τι μας έκανε? Απολύτως τίποτε. Παρόλο που πήραμε τις διαβεβαιώσεις, παρόλο που τα πήραμε όλα, δεν μας επιδότησε τίποτε.
0: Κατάλαβα. Ουσιαστικά,
1: από εκεί και πέρα σε εμάς,
0: μόνο η βιομηχανία, η βιοτεχνική, από το οποίο οι βιοτέχνες, δηλαδή οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, μένουν εκτός.
1: Μάλλον δεν μας θέλουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβα.
1: Μάλλον δεν μας θέλουν. Και εγώ μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, ότι όταν κάποιον δεν προσέγγεις, το σμπρώχνεις τον κρεμό. Είναι μια τακτική αυτή να οδηγήσουν τον κόσμο, και ο κόσμος το βλέπει καθημερινώς αυτό, να οδηγήσουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Το βλέπει καθημερινά ο κόσμος. Πάνε όλοι στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν τα πάντα στα σούπερ μάρκετ. Αυξημένο το σούπερ μάρκετ λέει. Γι' αυτό λόγο είναι αυξημένο το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να μου πείτε.
0: Έλατε.
1: Πείτε μου ένα λόγο που αυξάνεται το σούπερ μάρκετ.
0: Όταν ο κόσμος αρχίζει και κόβει από τα βασικά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κοιτάει μετά να συμπιέσει ό,τι μπορεί, όπως μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την καθημερινότητά του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα σας πω με την απλή λογική ότι πλέον ας πάει ο κόσμος και να κοιτάξει λίγο. Γιατί το λέμε πολλές φορές και τελικά έφτασε ο κόπος του φταίνει. Ένα ψωμί που θα βρει πιο φθηνό, υποτίθεται στο σούπερ μάρκετ, είναι 350 γραμμάρια. Το δικό μας είναι πάνω από το 320-330 γραμμάρια. Και το 10-15 λεπτά φθηνότερο αντικατοπτρίζει εκεί.
0: Ναι. Ουσιαστικά είναι, πρέπει να βλέπεις πόσο έρχεται η τιμή στο κιλό, όπως και με τις προσφορές που γίνονται, ή στο λίτρο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πολλές φορές τα σούπερ μάρκετ παίζουν με αυτά. Κοιτάς την τιμή του κιλού πόσο σου έρχεται.
1: Τα σούπερ μάρκετ παίζουν με αυτά, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί το σούπερ μάρκετ θα μειώσει το ψωμί 10 λεπτά, αν αυξήσει όμως ένα λεπτό τα 55.000 προϊόντα κωδικούς που έχει μέσα στο κατάστημά του, αμέσως ξέρετε πόσο βγάζει, 5.500 ευρώ. Το κοιτάει κανένας αυτό, την ισχυροκέρδεια του σούπερ μάρκετ? Δεν την κοιτάει κανένας. Αντιθέτως, χτυπάνε τα μικρά, τα μίνι μάρκετ, χτυπάνε τους χούρνους, χτυπάνε τα ακροπολία, χτυπάνε τα προπολία για να οδηγήσουν τον κόσμο εκεί. Είναι τεχνικό το θέμα, να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Μας οδηγούν εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Όλες οι πολιτικές από το 2010 και μετά οδηγούν εκεί την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και η συρρήκνωση. Και τα αρτοπία, 1500 αρτοπία έχουν κλείσει όλη την Ελλάδα. Άλλα τόσα κρεοπολία και πόσα ακόμα ζαχαροπλαστεία και πόσα ακόμα οποροπολία. Και μιλάω μέσω των ερευνών της ΓΕΣΕΒΕ που έχουν γίνει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από 640.000, από 840.000 που ήμασταν επιχειρήσεις, μείναμε 620. 260.000 έχουν κλείσει.
0: Κατάλαβα. Και μιλάμε για όλους τους κλάδους τους. της βιοτεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάμε για όλους τους κλάδους. Και εμάς είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι λογοβόρος. Δεν είμαστε ένα μαγαζάκι που ανοίγει, ανάβει το φως. Αυτό το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς και με το αντίστοιχο ρεύμα της βιομηχανίας. Αν δείτε το ρεύμα που έχουμε εμείς, είναι αντίστοιχο με τη βιομηχανία.
0: Τώρα κύριε Γκούλιο, περίπου πόσο σας έρχονταν πριν έχουμε τις ανατιμήσεις και όλα αυτά τα ωραία που έγιναν, το ρεύμα, ένας μηνιαίος λογαριασμός κατά μέσο όρο, και πόσο σας έρχονταν?
1: Με την κιλοβατόρα που θα τη δείτε και εσείς στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Με την κιλοβατόρα που θα τη δείτε και εσείς στο επόμενο διάστημα. Η κιλοβατόρα ήταν στα 14,99 που παίρναμε εμείς, με μια συμφωνία που είχαμε κλείσει με την Πορτέρια, στα 17 για άλλους. Τώρα αυτό το μήνα που θα φτάσει στα 27 και τον επόμενο 32. Αυτές είναι οι τιμές των ανακοινώσεων.
0: Κατάλαβα. Μιλάμε τώρα.
1: Καταλάβετε από μόλις πώς είναι η αύξηση.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε. Και ουσιαστικά μιλάμε τώρα για κάποιες χιλιάδες ευρώ που έρχονται ως μη ανελαστικές δαπάνες σε μηνιαία βάση, έτσι δεν είναι?
1: Μα σας το είπα και στην αρχή. Γιάννη, το είπα και την αρχή. 3.500 επιπλέον είναι το κόστος.
0: Κατάλαβα.
1: Είτε έμεσα και άμεσα από φορολογίες, από πρώτες ύλες, από ρεύματα, από ενέργεια γενικώς.
0: Και οι πρώτες ύλες αυξήθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως και έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες και με το δίκαιο τους αυξήθηκαν και οι πρώτες ύλες. Γιατί και οι άνθρωποι που μεταφέρουν τις πρώτες ύλες, επί εκεί που το πετρέλαιο το αγοράζαν, το παίρναν με ένα 40 το 2025, ένα 48 για την ακρίβεια, από το 2026 και μετά έφτασε στα 2,20.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να διοικηθούν το
0: κόστος. Ναι, ναι.
1: Το κόστος. Ειδικός που την πληρώνει είναι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής εμάς βλέπει. Ο καταναλωτής αύριο θα έρθει στο φούρνο και θα πει: γιατί ρε φουρνάρι, τα παίρνεις, τα κάνεις, τα ράνεις? Όχι, θέλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο που είμαστε δίπλα του κάθε μέρα. Η αύξηση και οποιαδήποτε αύξηση γίνεται δεν καλύπτει ούτε το 10% των αυξήσεων.
0: Κατάλαβα. Το συνολικό κόστος των αυξήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα. Περίπου πόσο πιστεύετε ότι θα ανεβεί η τιμή του ψωμιού, έτσι?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, πάντως είναι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή, όταν λέμε τις τάξεις του 10%. Και πολύ θα είναι. Δεν θα είναι παραπάνω.
0: 10% το μέγιστο δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα είναι παραπάνω. Εμείς κοιτάμε πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο όσο πιο κάτω γίνεται. Δεν θέλουμε ο κόσμος να πει το ψωμί σωμάκι που είπατε πριν. Όχι.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο κόσμος ξέρει πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Για να δούμε τώρα. Καταρχήν με τα λουκέτα εδώ, πόσοι συνάδελφοι σας αναγκάστηκαν να...
1: 20 αρτοπία στο νομό Λάρισας από το 2022 και μετά.
0: Κατάλαβα.
1: 2021, τέλος 2021 μέχρι και σήμερα. Τα τελευταία 5 χρόνια δηλαδή έχουν κλείσει τα αρτοπία. Τα 4 από αυτά ήταν που δεν είχαν διαδοχή. Τα υπόλοιπα κλείσανε για λόγους τους οποίους δεν μπορούσαν να βγουν πέρα. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι. Και καταλαβαίνετε, όταν εμείς στεναχωριόμαστε περισσότερο όταν κλείνουμε για τους ανθρώπους που αφήνουμε στον δρόμο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Υπάρχει και ένας κόσμος που απασχολείται μέσα του. Δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Το αρτοπείο δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου.
1: Το νομό Λάρισας απασχολούνται με τα επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Με τα επίσημα και όχι ανεπίσημα στοιχεία. Μιλάμε με επίσημα στοιχεία. Απασχολούνται 2.420 άτομα. Είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι συνεργάτες, μάλλον όχι υπάλληλοι, δεν τους λέμε υπαλλήλους, συνεργάτες είναι για μας, είτε είναι άνθρωποι της αγοράς.
0: Άρα δηλαδή...
1: Μιλάμε για ένα σημαντικό αριθμό.
0: Σχεδόν 2.500 άτομα που εμπλέκονται μέσα στο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης ψωμιού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτά είναι τα άμεσα.
0: Άμα
1: πάρουμε και τα έμεσα, προμηθευτές που ασχολούνται μόνο με αρτοπία και τα λεφτά, και αυτά ανεβαίνει πάρα πολύ το νούμερο, θα είναι πάνω από 3.500.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Άρα καταλαβαίνετε, σε μία πόλη των 250.000 κατοίκων, όταν το 10%.
0: Ακριβώς το 10%.
1: Ασχολείται και δουλεύει με ένα επάγγελμα ή τα συναφή επαγγέλματα που βγάζει η αρτοπία. Και η ζαχαροπλαστική, μάλιστα. Για μην. Βγάζουμε έξω τα συμπόλοιπα.
0: Βέβαια. Για να δούμε τώρα. Ο κόσμος τι λέει, κύριε Γκούλιο, τι σας λέει? Γιατί έχετε κάθε μέρα έχετε άλλη σχέση εσείς με τους πελάτες.
1: Ο κόσμος μας δικαιολογεί. Εμείς έχουμε την καλημέρα, την πρώτη καλημέρα του κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς λέμε την πρώτη καλημέρα στον κόσμο. Εμείς καλωσορίζουμε τον κόσμο και σήμερα, πρώτη μέρα που ήρθαν, βλέπουν στην εφημερίδα ακριβένει το ψωμί. Λάθος η τέτοια. Όχι ακριβένει το ψωμί. Ακριβένουν το ψωμί, έπρεπε να πει. Η κυβέρνηση ακριβένει το ψωμί. Αυτό έπρεπε να γράψει. Είναι λάθος η διατύπωση.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να ανεβάσουμε καμία τιμή. Και το έχουμε αποδείξει και σε κρίσιμες τιμές και σε δύσκολες τιμές και βάλαμε πλάτη. Η κυβέρνηση ζήτησε να βάλουμε πλάτη με τον κορονοϊό. Εμείς μπήκαμε μέσα με τον κορονοϊό. Εμείς με τον κορονοϊό δεν πήραμε καμία επιδότηση. Μείναμε ανοιχτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επιπλέον είμαστε και ανοιχτά και 24 ώρες 24. Αυτό η κυβέρνηση το ξεχνάει. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη πλευρά, για να μην ρίχνουμε όλα τα βάρη σε μία κυβέρνηση, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, ναι, μας πήρε το όνομα φούρνος από το φούρνο και το έδωσε στο σούπερ μάρκετ.
0: Κατάλαβα.
1: Το ξεχνάμε κι αυτό. Έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα. Έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς έφτασε πλέον ο κόμπος του χθένει.
0: Νομίζω ότι εκεί ποντάρει και το πολιτικό σύστημα συνολικά. Στο γεγονός ότι έχουμε κοντή μνήμη εδώ στην Ελλάδα, κύριε Γκούλη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Δυστυχώς έχουμε κοντή μνήμη. Γι' αυτό και η κοντή μνήμη, αν δείτε, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Και πριν την εφταετία υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είδατε που οδηγηθήκαμε. Δεν βάλαμε μυαλό. Συνεχίσαμε τα ίδια. Φτάσαμε πάλι στο προφόρητο.
0: Δυστυχώς.
1: Το πολιτικό σύστημα δυστυχώς της Ελλάδος, εγώ δεν θα το κρίνω. Εγώ δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ το πολιτικό σύστημα. Εγώ βλέπω τι ακριβώς πέφτει στον κλάδο μας, τι ακριβώς πέφτει στον κόσμο. Και το που μιλάμε για κάθε μέρα με τον κόσμο.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Εκεί να καταλήξω ότι ο φούρνος και οι άλλες επαγγελματικές τάξεις, όπως η
1: ταξί.
0: Ακριβώς, κρεοπολία, παντοπολία. Είναι βαρόμετρα. Μιλάς κάθε μέρα με τον κόσμο. Και βλέπεις, πιάνεις και τον παλμό της πόλης και τον παλμό των προβλημάτων.
1: Εννοείται.
0: Στην κοινωνία, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Εννοείται, Γιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκούλη, για αυτή τη συνομιλία.
1: Έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Έστω και την τελευταία στιγμή. Να σκεφτεί η κυβέρνηση λογικά και να μην πει δεν φτάνουν τα χρήματα. Να μην επιβιωθεί στη βιομηχανία. Δεν έχουν ανάγκη οι βιομηχανοί. Ο βιομηχανός που επιβιωθήκε με 100 εκατομμύρια, όλες οι βιομηχανίες που επιβιωθήκαν με 100 εκατομμύρια, ξέρετε τι πέφτει στον καθέναν. Από 10.000. Αν έχει ο Βαρδιολογίας αυτή τη στιγμή πρόνοιμο από 10.000, ένα θέλω το δώσω. Αυτή είναι η επιδότηση που θα πάρουν.
0: Κατάλαβα. Είναι περισσότερο, μου λέτε, επικοινωνιακό το θέμα με
1: εννοείται
0: την επιδότηση
1: στη βιομηχανία. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα ρίξει στην αγορά.
0: Έπρεπε να μπουν στην αγορά, μάλιστα.
1: Αν επιδοτηθεί με τόσα λεφτά, αν έχει πρόβλημα, το ξαναλέω πάλι. Οποιοδήποτε, να μην χαρακτηρίσει τον κύριο Βαρδελογιάννη, οποιοδήποτε Βαρδελογιάννη, οποιοδήποτε Μαρινάκη, οποιοδήποτε Αλαφούζο, όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίε δεν έχουν ανάγκη τα 10.000 που θα πάρουν η κάθε επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Το πλέον βέβαιο είναι ότι θα έχουμε επίκεντα αυξήσει στο ψωμί, γιατί τα πράγματα έχουν
1: εμείς
0: φτάσει.
1: Όσο ακόμα ανεβαίνουν τα πράγματα, δεν θα κάνουμε αύξηση. Μέχρι μέσα του μήνα θα δούμε τώρα πώ θα πάει η δουλειά. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είπαμε. Δεν είναι, εκτίμησή μου είναι αυτή.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά το κάθε κατάστημα και τα δικά του κόστη.
0: Ναι, βέβαια. Είναι θέμα ημερών. Δεν είναι ακριβώς. Δεν λειτουργείτε συντονισμένα να πείτε ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε ως συντεχνία αρτοπίων τόσο το τέτοιο.
1: Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι ανεβάζουμε τόσο, πάμε τόσο. Απαγορεύεται να το πούμε αυτό και δεν θέλουμε να το πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε τέτοιο πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Η εκτίμησή μας είναι αυτή βάσει των κοστολογίων που βλέπουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Και που οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι είναι στα κάγκελα, έτσι. Διαμαρτύρονται κάθε μέρα.
0: Και όπως είπαμε, μέχρι 10% θα είναι το μέγιστο η αύξηση.
1: Δεν νομίζω να πάει. Η εκτίμησή μου είναι παραπάνω. Ότι δεν θα είναι παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Δούμε.
0: Θα δούμε. Στην πράξη θα φανούμε.
1: Θα κάνω να μην είναι καθόλου.
0: Όλοι αυτό ευχόμαστε, αλλά μάλλον πεπρωμένο φύγει ένα δύνατο που έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκούλη, για αυτή τη συμμετοχή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Earth Larissas. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earth.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα για νέα προσκόμματα στην υπόθεση των εκταφών από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κάνουν λόγο οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων η δίκη για το πελίνο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μάχη για τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δείχνει 60χρονος τρικαλινός κυνηγός, ο οποίος υπέστη σοβαρό επεισόδιο υγείας το περασμένο Σάββατο στη Διάβα Καλαμπάκας. Στήθηκε γέφυρα ζωής για τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη σημαντική συνδρομή ανδρών της ελληνικής αστυνομίας. Θανατηφόρο τροχαίο για 45χρονο στον δρόμο μεταξύ Καλογριανών και Αγνανδερού το βράδυ της Κυριακής έπειτα από εκτροπή του οχήματός του. Εκτροπή αυτοκίνητου είχαμε και έξω από τη Λάρισα. Ο οδηγός κατάφερε να επεγκλωβιστεί μόνος του και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Σύλληψη 4 ανδρών σε περιοχή της Καρδίτσας και στους Οφάδες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας με παράνομη σύνδεση καλωδίων από το δίκτυο προς τα σπίτια τους. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίες με σύνθημα «Η Ελιά διεκδικεί την αξία της Stop στην Αδράνεια», αναμένεται να προχωρήσουν οι ελαιοπαραγωγοί του Δήμου Τεμπών, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Φορείς και σωματεία της Καρδίτσας με ανακοινώσεις τους στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων στην καθαριότητα των υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, οι οποίοι προχώρησαν στη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μετατρέπονται τα Λουτρά Σμοκόβου. Την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποιεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη Λάρισα σήμερα το απόγευμα στο Κέντρο Καινοτομίας Joyst. Εγκαίνια για το νέο εθνικό υπεροπολογιστή Δέδαλο στο Λαύριο ανακοίνωσε επίσημα για τις 19 Οκτωβρίου ο τρικαλινός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων. Κυκλοφοριακές αλλαγές επιτρίμενο στα Τρίκαλα λόγω αποκατάστασης ασφαλτικών σε 18 κεντρικούς δρόμους της πόλης. Παρεμβάσεις και σε άλλα 25 σημεία του οδικού δικτύου. Έναρξη των επαιτειακών 51ων Καραϊσκάκιων από τη σπηλιά Καραϊσκάκη στο Μαυρομάτι. Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων με τον Δήμαρχο Μουζακίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Earth Larissas. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο earth.gr.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Ήταν σαν σήμερα το 1968 όταν οι Big Brother and the Holding Company έφταναν στο νούμερο 1 στην Αμερική με το άλμπουμ Cheap Thrills. Τραγουδίστριάς τους ήταν η ασύγκριτη Janis Joplin στην τελευταία της ηχογράφηση μαζί τους, αφού στη συνέχεια θα τους αφήσει για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το άλμπουμ ήταν στην κορυφή των μουσικών καταλόγων για 8 εβδομάδες και περιλάμβανε επιτυχίες όπως το Summertime, το Piece of My Heart που ακούσαμε και το Ball and Chain που η Joplin έχει σημαδέψει με την ερμηνεία της. Το άλμπουμ βρίσκεται στη λίστα του μουσικού περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου.

Με αφορμή βεβαίω τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου και για τις τιμές στα ψάρια. Χθες είχαμε στη Λέσβο, όπως μεταδίδουν οι συνδέσεις, κινητοποίηση των παράκτιων αλλιεών. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι ο μοναδικός κλάδος. Ακούσαμε βεβαίως τι μας είπε και ο πρόεδρος της Τεχνίας Αρτοπίων Λάρισας, ο κ. Αλέξης Γκούλιος, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιοτεχνική αρτοπία, ο φούρνος της γειτονιάς, ο οποίος βεβαίως βιώνει και αυτό τα δικά του προβλήματα. 20 αρτοπία έχουν κλείσει από το 2022 και μετά στο νομό της Λάρισας. Και το μέλλον βεβαίως και για τους αρτοπίους αλλά και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και γενικότερα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μόνο ευβίωνο δεν προδιαγράφεται δυστυχώς.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως την Ελπίδα την Κουτσογιάννη. Σήμερα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση. Συνεχίζεται βεβαίως η δίκη για τα Τέμπη. Καλημέρα, Ελπίδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
0: Ναι, δύο συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, Ελπίδα.
1: Τρεις,
0: μάλιστα.
1: Τρεις αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Συνεχίζονται οι καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων. Μπαίνουμε προς το τέλος αυτής της κατηγορίας των καταθέσεων, των γονιών δηλαδή και των συγγενών. Σήμερα μεταξύ άλλων καταθέτει η οικογένεια του Αδαμάκη, του ποδοσφαιριστή που είχε χάσει τη ζωή του στο πολύ νεκροσιδηροδρομικό δυστύχημα, και η οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη. Έχουν οριστεί, αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 μάρτυρες, 5 ή 6 οικογένειες, δηλαδή σήμερα. Ανάλογος ο αριθμός και αύριο, και την Τετάρτη έχει οριστεί να καταθέσει η οικογένεια του Ντένις Ρούτσι. Ο Πάνο Ρούτσι δηλαδή, η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του και ο αδερφός του. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε οριστεί η κατάθεση του Πάνο Ρούτσι και ολοκληρώσει την κατάθεσή του όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από το δικαστήριο να διακόψουν για να πιει λίγο νερό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής ένιωσε έντονη δυσφορία, έκανε ένα είδος καρδιακού επεισοδίου, δηλαδή ανέβασε υψηλή πίεση, μεταφέρθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου. Αυτό το έκριναν οι διασώστες, πρέπει να πω, τη μεταφορά του δηλαδή, και έλαβε εξιτήριο, είναι πια καλά, οπότε την Τετάρτη έχει οριστεί η κατάθεσή του. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα με τις εκταφές.
0: Ναι.
1: Πάλι θα τολμούσα να πω, γιατί είναι πάνω από ένας χρόνος τώρα που οι συγγενείς αναμένουν τις εκταφές. Να θυμίσω ότι ο Πάνο Ρούτσι είχε κάνει απεργία πείνας και μάλιστα 23 μέρες, προκειμένου να εγκριθούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις μέσω των εκταφών. Οι συγγενείς κάνουν λόγο για προσκόμματα από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εισαγγελίας, διότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στην παραγγελία της ζητά εξηγήσεις από τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί για τους λόγους με τους οποίους επέλεξαν Ολλανδικό εργαστήριο προκειμένου να γίνουν εκεί οι εξετάσεις μετά τις εκταφές. Μάλιστα, ισχυρίζονται πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος που θα κληθεί να δώσει η πολιτεία για τις εξετάσεις στο εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας. Θα δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε για αυτή την υπόθεση. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Να

0: Λοιπόν, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Έχουμε τον Βαγγέλη Ντομητρούσια στο στούντιο. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σε εσένα και καλή εβδομάδα και στους ακροάτες. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε από Super League, γιατί μετά την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων είχαμε την έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 1, εκεί όπου είχαμε στο ντέρμπι των αιωνίων των Ολυμπιακών να επικρατεί με 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό και να μειώνει ουσιαστικά και την διαφορά που υπήρχε, που είχε αποκτήσει ο Παναθηναϊκός με τις 5 νίκες που είχε πετύχει. Δεν κατάφερε στο έκτο παιχνίδι, γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Όμως να θυμίσουμε ότι είχαμε το Σάββατο την ΑΕΚ να επικρατεί με 3-0 του ΟΦΗ, τον Αστέρα Τρίπολης του Ατρόμητου με 2-1, χτες ο Ηρακλής με το Λευακό 2-0, η Κηφισιά του Πανετολικού 2-0 και ο Άρης επικράτησε το Βόλο με 3-2. Ο Βόλος, ο οποίος βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να πετύχει 2 γκολ, αλλά ναι, και να διεκδικήσει ακόμα και την ισοπαλία. Και σήμερα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12, ΟΦΗ 10 και ο Άρης 10, Πανετολικός και Ηρακλής έχουν από 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και ο ΠΑΟΚ, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και με μείον 1 είναι ο Βόλος, γιατί του έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί από την Επιτροπή Διοντολογίας για ένα παιχνίδι που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια με τον Πανσεραϊκό και θεωρείται ότι ήταν στοιχηματικό το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως και άλλες εκκρεμότητες για άλλες ομάδες. Σάββατο, να πούμε, παίζει στις 5 η ώρα, είναι το μοναδικό παιχνίδι Λεβαδιακός Βόλος για την 7η αγωνιστική. Την Κυριακή θα παίξουν στις 4 η ώρα Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης στις 8, ΠΑΟ Κυρακλής στις 9 και το Ατρόμητος ΑΕΚ δεν θα γίνει, γιατί η ΑΕΚ έχει υποχρεώσεις στην Ευρώπη να παίξει για το Champions League και έτσι θα μείνει στην Αγγλία. Δηλαδή θα πάει να παίξει τώρα την Τετάρτη με την Σαχτάρ και θα μείνει εκεί για να παίξει και μέσα στην Manchester City, οπότε αντιλαμβάνεις ότι θα είναι εκεί και για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, γι' αυτό ζήτησε και την αυλή. Έχει αυτό το δικαίωμα, της δίνει δηλαδή ο κανονισμός του ΚΑΠ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Super League 1. Στο πρωτάθλημα όμως που μας ενδιαφέρει εδώ περισσότερο λόγω της συμμετοχής τριών θεσσαλικών ομάδων είναι η ΑΕΛ, Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε καταρχήν ότι χτες είχαμε την αναβολή. Δεν έγινε το παιχνίδι λόγω της βροχής που προηγήθηκε και ήταν ακατάλληλο ο αγωνιστικός χώρος στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, Αντιγόνης Δρυσπιώτη, όπως λέγεται το δημοτικό στάδιο. Έτσι λοιπόν η αναμέτρηση μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζακύνθου θα γίνει σήμερα την ίδια ώρα στις 3, καθώς χθες δεν έγινε. Τώρα, η ΑΕΛ ιτήθηκε με 1-0, γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Ήταν καλή και είχε τις ευκαιρίες και θα μπορούσε να πετύχει, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, Γιάννη, ξέρεις, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που δημιουργείς.
0: Είναι να σε θέλει λίγο και η μπάλα, έτσι δεν είναι?
1: Να σε θέλει μπάλα, να είσαι λίγο πιο εύστοχος, να έχεις και τον παίκτη, γιατί είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερη, αλλά και στο δεύτερο που η Μαρκό είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε και τις κλασικές ευκαιρίες, αλλά είχε και οι ευκαιρίες και θα μπορούσε και πριν δηλαδή δεχτεί τον γκολ, γιατί τον γκολ το δέχτηκε στο 88. Και εκεί νομίζω ότι ήταν μια αδράνεια της άμυνας, γιατί ήταν ένα φάουλ. Δεν πρόσεξαν οι ποδοσφαιριστές και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δεν θέλει πολύ, νομίζω. Είναι δευτερόλεπτα. Αν κάτι δεν προσέξεις σωστά, γιατί αυτά τα παιχνίδια κρίνονται, όπως λέμε, στο νήμα.
0: Έτσι,
1: και εκεί φέρεται ότι η ΑΕΛ, η αμυντική διάταξη εκείνη τη στιγμή, δεν πρόσεξε
0: μια στιγμή ήταν
1: τον
0: Μιούλερ
1: ακριβώς με δυστυχώς κεφαλιά και πέτυχε τον γκολ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και είναι αναμενόμενα έτσι σε ένα πρωτάθλημα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ έδειξε τουλάχιστον ότι είναι μια καλή ομάδα. Τώρα το του μπορεί να φτάσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα το δείξει η διάρκεια που θα έχει η ομάδα, αλλά και το τι θα κάνει στο τέλος, γιατί το ταμείο γίνεται στο τέλος του πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε play-off ούτε play-out, κανονική διάρκεια, όποια ομάδα πάρει την πρώτη και τη δεύτερη θέση, αυτές οι δύο ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία. Να πούμε και τα άλλα, να πούμε ότι η Νίκη Βόλου πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, την πρώτη νίκη εκτός έδρας και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή της Ελλάς Σύρου με 0-1, με ένα γκολ που πέτυχε ο Πασαλίδης στο 25ο λεπτό. Φαίνεται ότι ήταν αρκετό αυτό για να δώσει την νίκη στην ομάδα της Νίκης Βόλου. Να θυμίσουμε όμως ότι το Σάββατο είχαμε Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης 2-1, Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς χτες Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 1-1. Και σήμερα έχουμε στις 3 παρατέταρτο το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' ενδιαφέρον παιχνίδι και το εξαναβολής παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο. Στη βαθμολογία η Μαρκό έχει το απόλυτο στις 6, δηλαδή αγώνες, έχει 6 και το εξαναβολής παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο. Στη βαθμολογία η Μαρκό έχει το απόλυτο στις 6, δηλαδή αγώνες, έχει

0: και να θυμίσουμε ότι είναι για την Αλήνη την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο τηλεοπτικό το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Έλευση Αρίνα και η Νίκη Βόλου θα παίξει την Δευτέρα την ίδια ώρα με τον Πανιόνιο. Δύο σημαντικά παιχνίδια και για τις δύο θεσσαλικές ομάδες. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Αστέρας Τρίπολης Β Ζάκυνθος, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Πύργος Αναγέννησης Καρδίτσας, δύσκολη έξοδος για την Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Καλυθέα, ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς και Μαρκό Ελλάς Σύρου. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης 7ης αγωνιστικής. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί και εδώ υπάρχει θεσσαλικό ενδιαφέρον, α ξεκινήσουμε από τον τρίτο όμιλο που έχουμε μία θεσσαλική παρουσία. Είναι η Δόξα Μοσχολουρίου από την Καρδίτσα, η οποία πέτυχε την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Επικράτησε με 2-1 της Καστοριάς στο γήπεδό της. Ήταν μία πάρα πολύ σημαντική νίκη. Και πάμε τώρα στον άλλο τον όμιλο που έχει μεγαλύτερο θεσσαλικό ενδιαφέρον, στον τέταρτο όμιλο, εδώ που αγωνίζονται όλες οι ομάδες οι περισσότερες. Να πούμε λοιπόν ότι χτες είχαμε στον Τύρναβο που έγινε το παιχνίδι, στο ντέρμπι να το πω έτσι, της Λάρισας μεταξύ της Ανθούπολης και του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας. Κρίθηκε με ένα γκολ που πέτυχε στο 52ο λεπτό ο Βλυσαρούλης για λογαριασμό της Ελασσόνας και πήρε την νίκη η ομάδα της Ελασσόνας. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει και μία ήττα που είχε γνωρίσει την περασμένη αγωνιστική και η Ανθούπολη παρέμενε στους 4. Μεγάλος νικητής είναι ο Αθλητικός Όμιλος Τρικάλων που πέτυχε 3-3. Αυτή τη φορά επικράτησε στο γήπεδο της Καλαμπάκας της ομάδας του Σαρακινού με 3-0. Στο 18 με τον Νικολάου πέτυχε το 1-0.
1: Λίγο ήταν πριν τοπικό το ντέρμπι δηλαδή.
0: Ναι, πριν να κλείσει το ημίχρονο πέτυχε και δεύτερο γκολ με αυτό γκολ του Γκλαβίνα μετά από σέντρα του Βασίλα. Και στο τέλος του αγώνα, στο 84, ο Γκουντρουμπής με ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 3-0 και η ομάδα των Τρικάλων είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είναι η μόνη που έχει 3-3 σε αυτό το πρωτάθλημα. Είχαμε όμως επίσης και άλλα δύο παιχνίδια. Είχαμε το παιχνίδι που έγινε στο Βελεστίνο. Ο Ρήγας Φεραίος επικράτησε με 2-1 του Ερμή Εξοχής και πρώτη νίκη για την ομάδα του Βελεστίνου με 2 γκολ του Βλάχου, ενώ για την ομάδα της Κατερίνης τον γκολ πέτυχε ο Κυπαρίσης. Και πάμε μετά στο άλλο παιχνίδι που έγινε στην Καρίτσα. Της Πιερίας, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου, 1-1, προηγήθηκε η ομάδα του Διγενή Νεοχωρίου με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Κωστόπουλος με απευθεία χτύπημα φάουλ και ισοφάρισε λίγο αργότερα ο Κωνσταντινίδης για λογαριασμό των γηπεδούχων. Και όπως είπαμε, σε αυτό το πρωτάθλημα τα Τρίκαλα είναι αυτά που έχουν 3-3 και από εκεί πέρα είναι η Ελασσόνα που έχει 2 νίκες, δηλαδή ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου που επικράτησε χτες εκτός έδρας εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, του Ηρακλή Λάρισας, ο οποίος δεν έχει ακόμη βαθμούς. Χτες ιτήθηκε με 3-0-3 από τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, πολύ νωρίς δηλαδή μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο γκολ. Το πρώτο ήταν με αυτόν τον γκολ του Ζέρβα σε σουτ του Λίτινα, ένα παίκτη που είναι από εδώ από την περιοχή και αγωνίζει στην ομάδα τη Πιερία. Το 0-2 έγινε με πέναλτι του Γκίκα που κέρδισε από τον Περπερίδη. Και το 3-0, το 0-3 από τον Πάνο. Αυτά σε ό,τι αφορά και την τρίτη εθνική κατηγορία. Και θα σου κλείσουμε με μπάσκετ, γιατί είχαμε τον ΑΣΚ να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη εντός έδρας. Ακριβώς, δύσκολη νίκη, αλλά κατάφερε όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο να πετύχει αυτή τη νίκη απέναντι στο Βίκο Ιωνίων, που μέχρι το τέλος, γιατί σε κάποια στιγμή στην τέταρτη περίοδο ήταν 65-65. Και από εκεί πέρα όμως έβαλε μπρος η μηχανή, θα έλεγα, της Καρδίτσας και κατάφερε στο τέλος να πάρει την νίκη και μάλιστα με 85-74. Ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα της Καρδίτσας, γιατί είναι μαζί με τις ομάδες αυτές που με το Μαθηματικό Δήμο, με την Ολυμπιακό, που έχουν 2-2 και με τον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεις ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολο το παιχνίδι. Να θυμίσω, 18-16 πρώτη περίοδος, 39-36, 59-55 και στο τέλος 85-74 η ομάδα της Καρδίτσας αυτή τη νίκη. Ακριβώς. Και τώρα έχει εκτός έδρας, πάει στον Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχεις όμως αυτό τον αέρα των δύο νικών στο ξεκίνημα. Είναι πολύ θετικό.
1: Η ψυχολογία με την οποία ανεβαίνει η ομάδα πάνω στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετική. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα με 9 με 10 παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκυριακό δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωστόσο σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
5: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλημέρα, τι καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας φίλες και φίλοι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 2027. Καλή εβδομάδα. 2026. Είναι εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο. Ακούτε την ΕΡΤ Λάρισας. Στους 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertako.gr. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Φθινοπορεινό σκηνικό, όμορφο, ωραίο. Να μπαίνουμε σιγά σιγά. Να συνηθίζουμε, είχαμε τις βροχούλες χθες. Αυτή η εβδομάδα θα είναι βροχερή σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ενώ και στο πολιτικό πεδίο έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, να συζητήσουμε. Και τι δεν είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και τι δεν είχαμε. Σε διεθνές επίπεδο, κατά κύριο λόγο, έτσι, εδώ στα δικά μας, προχωράμε, πορευόμαστε σιγά σιγά προς τις εκλογές και έχουμε, δεν συζητάμε τέτοιου είδους πολιτικά ζητήματα, αλλά σε διεθνές επίπεδο και αν είχαμε, και αν είχαμε. Πρώτον, συμφωνία για αγορά ρωσικού πετρελαίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Το ίδιο 24ωρο ο Τραμπ λέει ότι είναι η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο. Και στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ πάλι, αλίμονο, ποιος άλλος, ανακοινώνει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή οι δύο πλευρές να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Σε σχέση με την ενεργειακή εκεχηρία, η Μόσχα μέχρι στιγμής, γιατί το λέμε, το συζητάμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι το τελευταίο νέο στη διάρκεια του 48ωρου που δεν ήμασταν μαζί. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση. Το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι, η πρώτη δήλωσή του σχετική στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, είναι ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μια τέτοια συμφωνία, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να την αποδεχτεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αντίστοιχη δέσμευση από τη ρωσική πλευρά. Αμέσως μετά ήρθαν ανακοινώσεις από το Κίεβο ότι υπήρξαν πλήγματα από την πλευρά της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο. Εννοείται μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν και οι Ευρωπαίοι και οι μεγάλες δυνάμεις να χαιρετήσουν και να στηρίξουν. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο Εμμάνουελ Μακρόν, ο Άντι Μπέρναμ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πολιτική ηγεσία του Καναδά και της Φιλανδίας εξέβασαν τη στήριξη στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας, διότι οι φίλες και φίλοι όλοι καίγονται και τσοροφλίζονται από τις τιμές, όλοι οι ηγεσίες και όλοι οι λαοί προφανώς, από τις τιμές στην ενέργεια. Άρα ό,τι υπάρχει στον ορίζοντα στην προοπτική να ηρεμήσουν οι αγορές και να φθηνύνουν και να πέσουν οι τιμές, χαιρετίζεται από όλους. Η
Η κυρία έρχεται λίγα 24 ώρα, ελάχιστα 24 ώρα, μετά τις ανακοινώσεις για περισυμφωνίας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Εκ των πραγμάτων πρόκειται μια συμφωνία που χαλαρώνει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων και έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη συμφωνία δώρο προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ υπάρχουν επικρίσεις και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σε κοινή δήλωσή τους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές, 7 στο σύνολο, τονίζουν ότι η συμφωνία αντιβαίνει σε νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. Ήταν μια πολύ ευνηδιαστική, εξαιρετικά ευνηδιαστική κίνηση. Προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις. Να δούμε αν θα προκαλέσει και πτώσεις στις τιμές. Οι περισσότεροι εκτιμούν, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ σχετίζεται βεβαίως με τα κακά μαντάτα που έρχονται για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς από τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Γιατί το κίνημα MAGA, που στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Αμερικανική περιφέρεια, από την Ήπεθρο, αγρότες, εργαζόμενοι στις μεταφορές κτλ. Πληρώνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, βαρύ κόστος από τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Ο πρόεδρος Τραμπ τώρα παράλληλα σε καθημερινή βάση βρίσκεται εκτός Λευκού Οίκου τις απογευματινές ώρες, περιοδεύει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών με μοναδικό στόχο να ξαναστείλει τους μάγκα στις Γκάλπη.

Τι αποτέλεσμα θα έχει, θα φανεί. Είπαμε. Στα μέσα Νοέμβρη, οι ενδιάμεσες εκλογές, θα δούμε. Αυτά σε ό,τι αφορά το ευρωατλαντικό μέτωπο, δηλαδή το τι συμβαίνει σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τις τιμές, την προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να προσπεράσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, να τριπλάρει, να κάνει μια τρίπλα εκεί. Προκειμένου να ρίξει τις τιμές. Την ίδια ώρα στον Περσικό κόλπο φαίνεται ότι ανοίγει ένα νέο μέτωπο σοβαρό στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθι.

Την Κυριακή είχαμε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ. Ένας υπήκοος Πακιστάν σκοτώθηκε και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού τους εκπροσώπου.

Έχουμε νέες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Αναλαμβάνουν την ευθύνη Χούθη, όπως είπαμε. Είναι σε κόκκινο σε ένα γερμό οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη στοχεύουν τα αεροδρόμια και μάλιστα με ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για πλήγματα στα αεροδρόμια, καλούντας τους πολίτες να λάβουν σοβαρά τις προειδοποιήσεις τους. Μάλιστα τονίζουν ότι τα χειρότερα δεν έχουν αρκώμη. Υπάρχει εκεί στην Ιεμένη μια εμπλοκή, υπάρχουν οι αντάρτες Χούθη, υπάρχει και το καθεστώς της Ιεμένης που πρόσκειται στη Σαουδική Αραβία. Το καθεστώς ενισχύεται με στρατιωτικές δυνάμεις και μισθοφορικές δυνάμεις που στηρίζει η Σαουδική Αραβία. Οι ελληνικές αρχές, η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σύσταση προς τους πολίτες με τους Έλληνες που κινούνται, που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες το απόγευμα, η σύσταση. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν καλεί τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες. Η σύσταση εκδόθηκε λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΚ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, όσο και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας. Δίνεται κάποια τηλέφωνα στην δημοσιότητα. Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ.

Τώρα, ένα άλλο που... ένα θέμα που έρχεται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μας αφορά.

Έχει να κάνει με το μέλλον της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Associated Press, με μια είδηση που ήρθε πριν από λίγες ώρες, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Φαίνεται να υπάρχει προβληματισμός στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από συνεχή δημοσιεύματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα,

Τα δημοσιεύματα αυτά κάνουν λόγο και περιγράφουν μια φερόμενη ανάρμοστη στη συμπεριφορά της πρέσβυρας. Wall Street Journal και ο Economist το τελευταίο διάστημα, συγγνώμη, New York Times το τελευταίο διάστημα είχαν σειρά δημοσιευμάτων που αφορούσαν την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και το τελευταίο ως απότοκο έχουμε το δημοσίευμα του Associated Press που εκφράζει εκτιμήσεις και πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξετάζουν την απομάκρυση της Kimber Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ ήρθε την Παρασκευή, γιατί ρωτήθηκε με βάση το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Guilfoyle φέρεται να ζήτησε χρήματα από επιχειρηματία για να αποπληρώσει κάποια χρέη, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ ως πολύ δυσάρεστη. Ενώ απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου έξω από το Λευκό, είπε ο Τραμπ, είπε, μόλις το άκουσα, κρίμα, ενώ δεν ξέρω, είναι πρέσβερα, μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Αυτά. Θα δούμε. Είναι δημοσιογραφικές εκτίμησεις που έρχονται από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία και μέσα ενημέρωσης. Να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε μουσικά μέχρι τη δίκτυα του αστρολογίου να δείξουν 9:30. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από την, από την τοπική επικαιρότητα, από τη θεσσαλική ειδησιογραφία. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Earth Larissas. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Για νέα προσκόμματα στην υπόθεση των εκταφών από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κάνουν λόγο συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Συνεχίζεται ωστόσο σήμερα η δίκη με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μάχη για τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας δίνει 60χρονος τρικαλινός κυνηγός, ο οποίος υπέστη σοβαρό επεισόδιο υγείας το περασμένο Σάββατο στη Διάβα Καλαμπάκας. Στήθηκε γέφυρα ζωής για τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη σημαντική συνδρομή ανδρών της ελληνικής αστυνομίας. Θανατηφόρο τροχαίος για 45χρονο στο δρόμο μεταξύ Καλογριανών και Αγναντερού το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από εκτροπή του οχήματός του. Εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 4 ανδρών στην περιοχή της Καρδίτσας και στους Οφάδες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας με παράνομη σύνδεση καλωδίων από το δίκτυο προς τις οικίες τους. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «Η γυαλιά διεκδικεί την αξία της», «Stop στην αδράνεια», αναμένεται να προχωρήσουν οι λεωπαραγωγοί του Δήμου Τεμπών, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Φορείς και σωματεία της Καρδίτσας, με ανακοινώσεις τους, στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων στην καθαριότητα των υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, οι οποίοι προχώρησαν στη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μετατρέπονται τα Λουτράς Μοκόβου. Την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταξη στη Λάρισα γίνεται σήμερα το απόγευμα στο Κέντρο Κοινοτομίας Joist. Εγκαίνια για το νέο εθνικό υπερυπολογιστή Δέδαλος στο Λαύριο ανακοίνωσε επίσημα και τις 19 Οκτωβρίου ο Τρικαλινός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων. Κυκλοφοριακές αλλαγές επί τριήμερο στα Τρίκαλα λόγω αποκατάστασης ασφαλτικών σε 18 κεντρικούς δρόμους της πόλης. Παρεμβάσεις και σε άλλα 25 σημεία οδικού δικτύου. Έναρξη των επαιτειακών 51 Καραϊσκακίων, από τη σπηλιά Καραϊσκάκη στο Μαυρομάτι. Συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων με τον Δήμαρχο Μουζακίου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
0: Ακούτε Earth Larissas στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 20 λεπτά πριν από τις 10, ακούτε την ΕΡΤ Λάρισα στην εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντινού διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, οδηγός με ερωτήσεις απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τι γίνεται εάν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, εισάγει αργό από την Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Το τρίπτυχο με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα. Στο πρωτοσέλιδο των νέων. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά. Επίσης, ένας πήχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25% γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Την περασμένη εβδομάδα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό Sky και εκεί απαντώντας ερώτημα για το αν τελικά θα φύγει από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές, λέει τι θα πάρω 25%, κάπως έτσι, δηλαδή το 25% είναι ένα όριο τέλος πάντων που μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το έβαλε ο ίδιος ο πρόεδρος και πρωθυπουργός, πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο, συνεχίζουμε. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026, πέθανος συγγραφέας, άφησε την τελευταία του πνοή πριν δύο ημέρες. Τι είχε πει στο Δημήτρη Μανιάτη στην τελευταία συνέντευξη που είχε που δημοσιεύτηκε στα νέα. Δεύτερο μέτωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό λόγω των Χούθη. Συνεχίζουμε, πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω Κρήτης, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αυτό λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις του 2027. 2.200.000 δικαιούχοι. Εκτοξεύονται οι συντάξεις το 2027, λέει η εφημερίδα, παιδιά. Στο 2,81 προσαρμογή, επίδημα 400 ευρώ. Τέλος στην προσωπική διαφορά και αλλαγές σε χειρίας και ΕΑΣ. Πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο και δάχτυλος του Κρεμλίνου στο δημοψήφισμα για το Brexit. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Δημοκρατίας. Φίδιο κλειός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σε βάρος της. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Επίσης, Τραμπ Πούτιν, ενεργειακή εγχειρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός, λίγο πρωτού διοικηθεί στο ειδικό δικαστήριο, λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον μπάζωμα στα Τέμπη και δείχνει επί της ουσίας κυβέρνηση και Τριαντόπουλο. Να πούμε λοιπόν ότι χθες δημοσιεύθηκε μια συνέντευξη του τέος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κ. Αγοραστού, στον ιστότοπο thetalk.gr. Εκεί ο κ. Αγοραστός αναφέρεται
εν ώψη της παραπομπής του, μάλλον εξαιτίας της παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο. Λέει ότι ως περιφερειάρχης δεν έχει κανέναν συντονιστικό ρόλο στην υπόθεση και κατά την, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, δείχνει προς την πλευρά του τότε διοικητή της τροχιάς Λάρισας που είχε προανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 ευρώ έως 1.045 ευρώ καθαρά. Το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Στα υπόλοιπα θέματα, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εγχειρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Επίσης, αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινωνικός προϋπολογισμός 2028-2034, το παζάρι των διαπραγματεύσεων. Κυβέρνηση ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, την Τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, με αφορμή άρθρο του Καρτερού. Εφημερίδα Εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Πρόκληση Μπάρακ. Άπικοι οι Έλληνες. Και σε ποιους Έλληνες επιχειρηματίες αναφέρεται η Γκιλ Φόιλ. Εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάτα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά. Μαζική απάντηση στους δρόμους. Είχαμε το περιστατικό στα τέλη της περασμένης εβδομάδας με μια επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Όλα δείχνουν ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο. Οι δύο δράστες, οι οποίοι έχουν παραδοθεί στις ελληνικές αρχές, φέρεται να είναι μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης. Κυβέρνηση. Αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη, στο ΒΟΑ και τα τροχιά και σε χωριά που πλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Επίσης, Μανώλης Χαιρετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπότικας τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Οικοδομούμε μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ξεκαθαρίζει η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρων-άρων για τη σύνταξη οι γυναίκες. Τεκλίνουμε με το τελευταίο πρωτοσέλιδο, την εφημερίδα Manifesto. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου, παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά των Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Επίσης, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης στην Πυλάη. Νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Πιαρακάκης πήρε τη λίτρα διαφυγές από την Κομισιόν, σκληρή μάχη για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νίκη Κεραμίως, παρέμβαση ασπίδα για τους ντελιβεράδες και Καρβέλας εναντίον Βύση, αλίμονο, δεν το έχουμε το θέμα αυτό. Είναι πολλά τα λεφτά στον ανηλαιή πόλεμο των Ρόουζ, το αψάχνει και η ΑΔΑΕ.
Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Φαίνεται τα βασικά σημεία για το εύρος των παρεμβάσεων ότι έχουν συζητηθεί. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, για να έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι βασική κυβερνητική εξαγγελία διαστόματος Πρωθυπουργού είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Θα δούμε πού θα φτάσει. Υπάρχει μια πρόβλεψη και μια συζήτηση που γίνεται για ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Θα το δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα τοπικά, να πούμε ότι σήμερα στη Λάρισα πραγματοποιείται η πρώτη εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις 7.30 στο Joist, στην Οδό Βόλου, με ομιλήτρια την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι στην επικοινωνία του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ο κύριος Βάιος Γκανής θα μιλήσει. Είναι και αυτός στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να πούμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί τις πρώτες ανοιχτές δημόσιες εκδηλώσεις στην περιφέρεια. Στη Λάρισα στην Θεσσαλία είχαμε εκδήλωση το Σάββατο στο Βόλο και την Πέμπτη νομίζω εκδήλωση στην Καρδίτσα.

Σήμερα τιμάται και η επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς με εκδηλώσεις. Είχαμε το πρωί έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, το 82 χρόνια από την απελευθέρωση της πρωτεύουσας, τα γερμανικά στρατεύματα, στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Στις 23 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, θυμάται και η απελευθέρωση της Λάρισας από τους κατακτητές, από τους Γερμανούς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούργαρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επέλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και σήμερα δίκη, συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, οι τρεις δικάσιμοι της εβδομάδας. Συνεχίζεται η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων. Ακολουθούν οι συναδελφοί από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη αναλαμβάνει τη σκητάλη εδώ στο στούντιο της Λάρισας με ενδιαφέροντα θέματα από όλη τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για τη χαρά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, έτσι. Χαρούμενη είναι η ημέρα που ξεκινάει και η εβδομάδα ακόμη περισσότερο. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε μια σύμπραξη δημοσιογραφική για το επόμενο δίωρο, μέχρι και τις 12 δηλαδή, για να σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις από την Θεσσαλία. Ό,τι δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη ή πρόκειται να συμβεί. 20 Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε στη διάρκεια της εκπομπής, που σήμερα έτσι η Δευτέρα μας τα μουσκεψε από χθες ο καιρός, έτσι περιμέναμε αυτή την αλλαγή του καιρού. Αυτό θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, λίγο καλύτερα σήμερα, προς το βράδυ θα αρχίσει και πάλι να βρέχει, αλλά έτσι λιγάκι σας λέω ότι στην εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, γιατί από την Τρίτη έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στη δική μας περιοχή, είναι ότι πέφτει πολύ η ελάχιστη θερμοκρασία. Έτσι θα πέσει στους 6 βαθμούς, στους 7 βαθμούς, οπότε τα πρωινά μας αλλά και τα βράδια μας θα είναι δροσερά και ίσως κάποιοι αναγκαστούν κιόλας να ανοίξουν την θέρμανση. Νομίζω όχι καλοριφέρ, περισσότερο air condition, όσοι τουλάχιστον διαθέτουν, προκειμένου να σπάσει αυτή η υγρασία που υπάρχει μέσα στα σπίτια. Γιατί και εσείς οι ίδιοι το καταλαβαίνετε, χθες και προχθές καταπληκτικές ημέρες, έφτασε τους 30 βαθμούς και ξεπέρασε σε κάποιες περιοχές της Λάρισας η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς, και στο Βόλο και στις υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις ίδιο ήταν το σκηνικό, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα και όσο ακόμη υπάρχει η αβεβαιότητα με ποιο ποσό θα πληρώσουμε, με ποια τιμή θα πληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, καταλαβαίνετε τα πράγματα γίνονται λιγάκι πιο ανησυχητικά, αλλά νομίζω ότι αυτή η απορία μας θα λυθεί αύριο που θα έχουμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου σχετικά με την τιμή του ντίζελ, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και πώς θα ξεκινήσει. Κάτω από 1,75 είπε ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε τελικά πώς, πού θα κυμανθεί αυτή η τιμή και πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη σε μια εποχή τουλάχιστον που δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Όλοι το καταλαβαίνουμε, η ακρίβεια μαστίζει, ό,τι και να κάνουμε όλα ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν και δυστυχώς πολύ δύσκολα κάποια νοικοκυριά ανταπεξέρχονται σε όλα αυτά τα έξοδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε τα χρόνια μας πολλά, έτσι. Μην ξεκινήσουμε με τα βαριά που λέμε, με τα οικονομικά όπως συμβαίνει πάντα, αλλά δυστυχώς πάντα μας απασχολούν αυτά. Γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη σήμερα και να τους πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και επειδή λέμε για Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο ή όχι, για εσάς που πρόκειται να κινηθείτε από την Θεσσαλία προς τη Μακεδονία ή το αντίστροφο, αν περιμένετε δικούς σας ανθρώπους από Μακεδονία προς Θεσσαλία, να ξέρετε ότι θα είναι κλειστή η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, η κοιλάδα των Τεμπών, μέσα από τα Τέμπη δηλαδή, για λόγους συντήρησης, επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας. Από τις 7.30 το πρωί θα είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι και τις 7 το απόγευμα και σήμερα και αύριο Τρίτη, αλλά βέβαια αν οι εργασίες ολοκληρώνονται νωρίτερα θα δίνεται και νωρίτερα ο δρόμος στην κυκλοφορία. Για όσους κινηθούν βεβαίως αυτό το χρονικό διάστημα των 12 περίπου ωρών που θα παραμένει κλειστή η παλιά εθνική Λάρισας Θεσσαλονίκης, η κίνηση φυσικά θα διεξάγεται μέσα από τις σύραγγες των Τεμπών, ΤΑΦ 1 και ΤΑΦ 2.

0: Σήμερα η μέρα παρουσιάζει ακόμη ένα ενδιαφέρον, καθώς στις 11 η ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργού Επικρατείας, του κυρίου Άκη Σκέρτσου, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, σχετικά με τις προβλέψεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία αφορά στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση και πολύ σωστά αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και σήμερα θα μάθουμε περισσότερα από τους υπουργούς πώς θα γίνεται αυτή η απαγόρευση, πώς θα τσεκάρετε αν κάποιος είναι ανήλικος ή όχι, τι μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσει τέλος πάντων η κυβέρνηση, τι ρόλο θα παίζει το Kids Wallet για σας που έχετε παιδιά που είναι στην εφηβεία και ανήλικα. Οπότε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα, περισσότερα λοιπόν σήμερα στις 11 η ώρα, και αν έχουμε την δυνατότητα εκείνη την ώρα να συνδεθούμε για να ακούσουμε κάποιες από τις ανακοινώσεις που θα κάνουν οι υπουργοί. Δίκη Τεμπών, μπήκαμε στην 6η εβδομάδα των καταθέσεων των συγγενών, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή η δίκη. Εκεί βρίσκεται και η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης Ψύχας, οπότε στη διάρκεια της εκπομπής θα μας μεταφέρουν το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, και να δούμε και τι έχει προκύψει και με τις εκταφές, οι οποίες ναι μεν είχαν πάρει το πράσινο φως, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει. Είχαμε κάποια παρέμβαση από τον κύριο Φλωρίδη χθες και κάποια απάντηση από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων για το που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Πολύ γρήγορα θα ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις από την περιφέρεια μέσω του earthnews.gr και τους περιφερειακούς σταθμούς. Στο Ρέθυμνο λοιπόν ξεκινάμε, μπήκε στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τον μαχαίρωσε 2 φορές. Ένας 18χρονος Έλληνας που μπήκε παράνομα στο σπίτι ενός 57χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής. Στο Βόλο, και θα μας τα πει σε λίγο η Ελένη Ραυτοπούλου, 2 συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται και 3ο άτομο. Ενισχύονται 464 νέοι αγρότες στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Εγκρίθηκαν 3,7 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Νέες δομές ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην Θεσσαλία. 8 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν σε όχημα στη Θεσπρωτεία. Νέες αφήξεις μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, 196 άτομα εντοπίστηκαν σε 3 περιστατικά. Χανιά, νεκρός 32χρονος στον ΒΟΚ, παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ο ΒΟΚ, δεν έχω πάει στην Κρήτη, δεν έχω διασχίσει αυτόν τον δρόμο, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά, πυκνά συχνά, μαθαίνουμε νέα, άσχημα νέα από εκεί για τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν, και άνθρωποι είτε κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν και πολύ καλά την περιοχή και το δρόμο και πόσο επικίνδυνος είναι, αλλά και επισκέπτες του νησιού χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το δρόμο. Συνεχώς το ακούμε από συναδέλφους και δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι. Και επειδή νωρίτερα έτσι μιλούσαμε και για τα οικονομικά και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, από την περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, θα υπάρχει ένα βάουτσερ, θα δοθεί ένα βάουτσερ 500 ευρώ ετησίως για παιδιά ευάλωτων οικογενειών. Κατάσχεση 360 κιλών κάναβης αξίας 1,08 εκατομμυρίων ευρώ από το λιμενικό Κικίλια. Συνεχίζουμε καθημερινά τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στα Χανιά, στην Κρήτη για διήμερη περιοδία, ο Αλέξης Τσίπρας, και από όσο γνωρίζω, το λέγαμε και με την Ελένη Ραυτοπούλου την περασμένη εβδομάδα και θα την καλημερίσουμε και την Ελένη, οι πληροφορίες λένε ότι την άλλη Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας θα βρίσκεται στη Λάρισα και ότι την Τρίτη θα είναι τελικά στο Βόλο που λέγαμε. Ελένη Ρευτοπούλου, καλημέρα. Είσαι εκεί, καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οπότε μάλλον επιβεβαιωνόμαστε,
0: ναι, και αυτό ως
1: προς
0: που
1: την
0: λέγαμε.
1: Έλευση και ως προς τις μέρες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τρίτη-Τετάρτη.
0: Λοιπόν, παντού διήμερες περιοδίες κάνει ο κύριος Τσίπρας. Και πώς θα καλύψει, είναι μεγάλες οι περιφέρειες. Και να σκεφτούμε ότι δεν αναφέρεται κάτι για Τρικαλακαρδίτσα, ενδεχομένως να είναι σε μια δεύτερη φάση. Έτσι, ναι, σε μια δεύτερη ξεχωριστή φάση.
1: Το Σάββατο είχαμε και την πρώτη επίσημη εκδήλωση της Ελλάδας στην Μαγνησία, ναι, με στελέχη του κόμματος που μίλησαν. Έτσι.
0: Και σήμερα στη Λάρισα υπάρχει μια ανάλογη εκδήλωση το
1: οπότε
0: απόγευμα.
1: Οπότε ίσως είναι εν όψη και της έλευσης.
0: Ακριβώς. Η προετοιμασία που γίνεται, η συγκέντρωση, η συσπήρωση, η ενημέρωση.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο καιρό, μπουρινή, ευτυχώς δεν διήρκησε πολύ, γιατί αν με αυτή την ένταση, ειδικά μέσα στην πόλη του Βόλου, είχε διάρκεια, δεν ξέρω τι δεν γινόταν χθες.
0: Έριξε πολύ νερό, Ελένη.
1: Έριξε, απλά ήταν του πενταλέπτου.
0: Κατάλαβα. Εντάξει,
1: αλλά πάρα πολύ νερό. Δηλαδή
0: πολύ νερό,
1: μέσα,
0: ναι,
1: σε πέντε, να ήταν δέκα λεπτά.
0: Εκεί γύρω στις 4 το μεσημέρι και εδώ στη Λάρισα συνέβη το ίδιο.
1: Εδώ είχε και χαλαζόπτωση. Mm-hmm. Λοιπόν, αν είχε μεγαλύτερη διάρκεια, πραγματικά δεν ξέρω τι καταστάσεις. Έτσι. Θα είχαμε προβλήματα. Εντάξει,
0: ναι,
1: θα είχαμε,
0: βέβαια,
1: προβλήματα,
0: βέβαια,
1: σίγουρα.
0: Ελένη.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη σύλληψη, με τις συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδερμό, συνέβη,
1: ναι,
0: το Σάββατο, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είχαμε
1: τα ξημερώματα.
0: Δώσε μας λιγάκι, τι έγινε,
1: τα ξημερώματα χθες. Ωραία.
0: Ξημερώματα Κυριακής, λοιπόν.
1: Ξημερώματα Κυριακής, ναι, ξημερώματα χθες. Δύο νεαροί φέρεται να δέχθηκαν, όχι φέρεται, δέχθηκαν, αυτό αποδεικνύεται έτσι κι αλλιώς, σφοδρά χτυπήματα. Φέρεται να είχαν αποχωρήσει από νυχτερινό κέντρο της πόλης του Βόλου με ταξί, mm-hmm, μετά από ένταση που επικράτησε στο χώρο. 10 περίπου άτομα, λένε οι πληροφορίες, τους ακολούθησαν με δίκυκλα. Την ώρα της αποβίβασης τους επιτέθηκαν. Τραυματίστηκαν στο κεφάλι, μάλιστα το ένα θύμα δέχθηκε και ένα ισχυρό πλήγμα, χτύπημα στο σαγόνι. Οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Χτύπημα στο πόδι δέχθηκε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τους δύο νεαρούς, προσποθώντας να εμποδίσει, έτσι, να πάρει διαστάσεις στο επεισόδιο αυτό. Ήδη έχουν κινηθεί σχετικές νομικές διαδικασίες από τα δύο θύματα. Τώρα, το λιμενικό σώμα έχει επιληφθεί της προανάκρισης αυτής της υπόθεσης. Έχουν ληφθεί καταθέσεις. Έγιναν προσαγωγές 2 ατόμων για το περιστατικό και εξετάζουν την εμπλοκή τους στο συμβάν, ενώ αναζητούν και άλλα άτομα.
0: Οι συλλήψεις, συγγνώμη, οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
1: Στην συνέχεια, ναι, με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, αυτό γίνεται γνωστό, οι δύο, 21 και 22 ετών, mm-hmm, συνελήφθησαν τελικά για παράβαση των σχετικών άρθρων. Μεταξύ των παραβάσεων είναι και η ληστεία. Ναι. Τι να πούμε.
0: Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Όταν βλέπεις ότι ένα σκηνικό που σημειώθηκε μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο, που λίγο το αλκοόλ, λίγο δεν ξέρω ποιες οι συνθήκες ακριβώς, βλέπεις όμως ότι δεν τελειώνει εκεί, Ελένη. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ότι ναι, μεν παρεξηγήσεις πάντα μπορεί,
1: όχι,
0: να συμβαίνουν.
1: Μάλλον εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, μάλλον το κίνητρο ήταν η ληστεία. Γιατί από τον έναν έχουν αφαιρεθεί, τουλάχιστον έτσι είπε, και προσωπικά αντικείμενα που είχε πάνω του.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω αν ήταν δηλαδή προσωπικές διαφορές στην προκειμένη περίπτωση ή εξ αρχής στόχος ήταν η ληστεία.
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, όλα αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Νομίζω θα αποσαφινιστούν όλα. Είχατε και την κινητοποίηση χθες στο λιμάνι του Βόλου και από τους αλληλείς, έτσι, από τους ψαράδες. Έβλεπα, ήταν ο Χρυσόστομος ο Τρίμης εκεί.
1: Ναι.
0: Και είδαμε την κινητοποίηση. Φαίνεται.
1: Και στην Αλόνισο είχε αντίστοιχη.
0: Και στην Αλόνισο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα προβλήματα τους είναι σοβαρά και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αυτό που λένε και οι αλληλείς. Είναι και μια σειρά άλλων θεμάτων που αντιμετωπίζουν και θεωρούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή που έχει να κάνει με την ασφάλεια, ότι θα πρέπει να τοποθετήσουν κάτι στις βάρκες τους, ένα σύστημα, έναν μηχανισμό, ούτως ώστε ό,τι και να τους συμβεί να μπορούν να ενημερωθούν το λιμενικό ή κάποιοι άλλοι. Αλλά άκουγα και τον πρόεδρο των Αλλιέων, αλλά και σε άλλες συνδέσεις ανά την Ελλάδα, μέσα από το Earth News, ότι αν είναι μόνος του κάποιος, δεν είναι θέμα ότι ξέρεις, αισθάνομαι ασφαλής γιατί βάζω αυτό το σύστημα εντοπισμού, ούτως ώστε αν μου συμβεί κάτι να έρθουν να με βρουν. Σκοπός είναι να μην πάθει ο άνθρωπος και να υπάρχει κάποιος άλλος και να τον προστατεύσει. Είναι ότι ζητούν να υπάρχει και ένας βοηθός μέσα, να υπάρχει και ένα δεύτερο άτομο, ούτως ώστε διαφορετικά είναι να είναι ένα άτομο και διαφορετικά είναι να είναι δύο. Ο δεύτερος, ό,τι και να συμβεί στον άλλον, μπορεί να ειδοποιήσει και έτσι να γίνει μια κινητοποίηση των αρχών. Αλλά εντάξει, σίγουρα το πετρέλαιο είναι ένας μεγάλος βραχνάς για όλους και ακόμη περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι με το πετρέλαιο κινούνται, με το πετρέλαιο ψαρεύουν και όταν λέει βγάζουν μία ψαριά των 50 ευρώ αλλά θέλουν 100 και 150 για να κάνουν αυτή τη διαδρομή για να ψαρέψουν αυτά τα ψάρια, τι να το κάνεις, καλύτερα να μην πας, άμα είναι να μπαίνεις μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε γενικότερα πάρα πολλές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις στο Βόλο, mm-hmm. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτός από τους ψαράδες χθες. Να θυμίσω, το Σάββατο είχαμε την κινητοποίηση κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, πορεία στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, mm-hmm. Η οποία πορεία ξεκίνησε από το νοσοκομείο του Βόλου και κατέληξε στο εργοστάσιο, έτσι, εκεί στην ΑΓΕΤ. Βέβαια ήταν αποκλεισμένος ο χώρος, δεν μπορούσαν από ένα σημείο και μετά να προχωρήσουν στο δρόμο γιατί υπήρχαν κλούβες των ΜΑΤ. Είχαμε και δρόμενα εκεί, μουσική, ξέρεις, έτσι, μια μίνι συναυλία, ειρηνικά και καθόλου καλά και τακτοποιημένα που λέμε όλα αυτά. Βέβαια χθες τρέξαμε για τη φλόγα στο... δεν έτρεξα εγώ, αλλά έτσι, έτρεξε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Έτρεξε ο Βόλος, οι πολίτες
1: φορά.
0: Του Βόλου.
1: Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος για μία ακόμη φορά. Πολλές εκδηλώσεις. Υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις με αφορμή την ψυχική υγεία, την ημέρα ψυχικής υγείας. Πολλές δράσεις, επίσης πάρα πολύ πετυχημένες και με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Γενικά ήταν ένα διήμερο με έτσι, πολλές
0: ένα ζωντανό
1: δράσεις, έντονη κινητικότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Ελένη, θα σε έχουμε σε πολύ λίγο μαζί. Θα είσαι με την πρόεδρο των αισθητικών στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί, γιατί εγώ κάπου πήρε κάτι το μάτι μου, αλλά θα ήθελα να μου πεις τι έχει συμβεί με αφορμή.
1: Κοίταξε να δεις, στο πλαίσιο των ελέγχων που διευρύνονται πλέον μετά το περιστατικό με τον Γιώργο mm-hmm. Μαζονάκη, άνοιξε μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα πώς λειτουργούν τελικά και πολλά ιατρία και γενικά πολλοί κλάδοι που θα λέγαμε κινούνται έτσι γύρω-γύρω από την ιατρική επιστήμη. Ασχοληθήκαμε με τους διατροφολόγους την προηγούμενη εβδομάδα και είναι εντυπωσιακό αυτό που μας είπε η κυρία Νότα Μπλούχου, ότι όσοι είναι μια εικόνα που υπάρχει, έτσι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο, ότι όσοι είναι οι νόμιμοι διατολόγοι-διατροφολόγοι στη Θεσσαλία,
0: ναι,
1: άλλοι τόσοι πρέπει να είναι και παράνομοι.
0: Πω, πω.
1: Λοιπόν, και βέβαια οι έλεγχοι του MedWatch αυτού του συστήματος επεκτείνονται σε όλους τους κλάδους και ο κλάδος της αισθητικής είναι ένας από αυτούς τους κλάδους. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα γεγονότα, αυτούς τους ελέγχους, έχει ανοίξει πολύ η κουβέντα. Και νομίζω
0: φυσικά και πολύ καλά θα έχει την κυρία Εύη Δανιλούδη σε λίγο κοντά μας, γιατί εγώ διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο έναν τίτλο από μια καταγγελία που υπάρχει από μια γυναίκα, όχι στην Θεσσαλία, ότι πήγε για καθαρισμό προσώπου και δεν μπορεί να κλείσει το στόμα της τώρα, γιατί δεν ήταν δερματολόγος ο γιατρός που της έκανε αυτά που της έκανε, ήταν φυσίατρος, αλλά ωστόσο έκανε και δερματολογικές πράξεις.
1: Και πόσα
0: ακόμη.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο λοιπόν θα έχεις την κυρία Δανιλούδη να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Θα πάμε και στη δίκη των Τεμπών, εκεί βρίσκεται και ο Άρης Ψύχας και η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Θα πάμε και στη δίκη Μάγκου που συνεχίζεται στην Καρδίτσα, εκεί βρίσκεται η Δώρα η Μήτρα. Και άλλα θέματα λοιπόν και φοροτεχνικό θα έχουμε, γιατί έχουμε νέο οικονομικό και φορολογικό τοπίο, και τα γραμματώσημα από το Μουσείο Κατσίγρα, γιατί διανύουμε το έτος της Ελληνίδας Αγρότησας. Πολλά πολλά και πλούσια η εκπομπή και σήμερα. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, πάμε μουσικά για να συναντήσουμε την κυρία Δανιλούδη σε πολύ λίγο, να δούμε τι γίνεται και με τα κέντρα αισθητικής.

0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων λέγαμε για την ανακοίνωση για το πώς τελικά θα απαγορευτεί η είσοδος στα social media από τους 15χρονους. Από σήμερα μπαίνει λοιπόν σε υποχρεωτική ισχύ η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε νέους κλάδους. Αυτοί ποιοι είναι οι νέοι κλάδοι τώρα, έχει να κάνει με όσους απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, από αυτό όμως βέβαια εξαιρούνται οι γιατροί, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς και σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026 και πλέον περνάει σε πλήρη εφαρμογή. Υπήρξε και δήλωση από την πλευρά της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία δήλωσε ότι με τη νέα επέκταση η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει σχεδόν 500.000 επιπλέον εργαζόμενους. Συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, είπε η κυρία Κεραμέως. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους ένταξης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025. Η αύξηση δηλαδή είναι στο 36,8. Στο χοντρικό εμπόριο η αύξηση, δηλαδή οι υπερορίες που εργάστηκαν οι εργαζόμενοι σε σύγκριση με το 25, είναι 212,8% πάνω. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του τουρισμού, αύξηση 172,8% πάνω. Οι υπερορίες μιλάμε πάντα. Στην εστίαση 67,2%, στη βιομηχανία 15,4% σε επτάμηνη βάση. Λοιπόν, η κυρία Δανιλούλη προς το παρόν δεν είναι κοντά μας, έχουμε όμως πολύ σοβαρά θέματα. Δεν ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι τώρα με φοροτεχνικούς και ξέρετε, όταν ακούμε το τι πρέπει να δώσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι καινούριο έρχεται, το άγνωστο που μας τρομάζει συνήθως, αλλά μοιραία, έτσι είναι η επικαιρότητα. Ελένη Ραυτοπούλου είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Μαγνησίας κοντά σου.
1: Έτσι, μήπως πούμε και κάτι καλό, γιατί ξέρεις οι αλλαγές που προκύπτουν αφορούν κυρίως τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Όλο αυτές οι ανακοινώσεις λοιπόν διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Τώρα, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι θετικό το τοπίο αυτό, δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει ο κύριος Τριανταφύλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τριανταφύλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αλλαγές, οι οποίες σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Για πείτε μας λίγο, μπορείτε να μας δώσετε ένα πλαίσιο?
2: Κοιτάξτε, ναι, μπορούμε να τα χωρίσουμε περίπου σε τρία βασικά κομμάτια, να το πούμε έτσι, τις εξαγγελίες. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτές που θα είναι οι άμεσες ενισχύσεις και οι πληρωμές εντός του 2026. Μιλάμε πάντα για τις νέες ανακοινώσεις, ωραία, γιατί στην δεύτερη έγιναν και ξαναυπόθηκαν αυτά που είχαμε πει και πέρυσι, όπως ας πούμε το επίδομα, το δεύτερο ενίκιο που πήραν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί, όλοι αυτοί οι νοσηλευτές, όλοι αυτοί που πήραν το δεύτερο ενίκιο, αυτό αφορούσε την περσινή τη ΔΕΘ. Θα μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα μόνο για τα καινούργια του 2026 που ανακοινώθηκαν, ώστε να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο την ώρα. Λοιπόν, σε πρώτη φάση οι άμεσες ενισχύσεις και πληρωμές εντός του 2026 αφορά την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης τον Νοέμβριο προς τους συνταξιούχους, που διευρύνεται το όριο στο αν των 60 ετών από 65, μάλλον συγγνώμη, το είπα εγώ λάθος. Παίρνει 400 ευρώ καθαρά και η διεύρυνση του μέτρου είναι για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι περίλικες. Ωραία. Αυτό είναι, αυτό είναι το μοναδικό που έχουμε τους επόμενους μήνες για πληρωμή.
1: Αυτό είναι άμεσο, τον άλλο μήνα τώρα, έτσι.
2: Αυτό είναι άμεσο.
1: Μέσα στο. Θα ανακοινωθεί πότε, αλλά μέσα στο Νοέμβριο.
2: Ακριβώς, ναι. Σε όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, περιμένουμε και την ομοθέτησή τους. Ωραία. Νομίζω είναι σε διαβούλευση ένα φορολογικό, ένα νομοσχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου. Πρέπει να είναι όλα εκεί μέσα. Οπότε περιμένουμε την ομοθέτησή τους, γιατί είδατε μερικές φορές που λέμε, μάλλον όχι μερικές, πάντα λέμε ότι ο διάβολος κρύβει τις λεπτομέρειες μερικές φορές. Και άμα δεν τα δούμε όλα σε ΦΕΚ δημοσιευμένα, στο φούλιο εφημερίδας κυβέρνησης που λέει τον νόμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη σιγουριά για τίποτα. Λοιπόν, οπότε η μοναδική πληρωμή που έχει να γίνει μέχρι και τέλος Νοεμβρίου για αυτά που ανακοινώθηκαν φέτος είναι αυτή η διεύρυνση του επιδόματος, αυτού του δώρου που δίνει στους συνταξίουχους της μόνιμης ενίσχυσης. Mm-hmm. Που έχουμε διεύρυνση λίγο διεύρυνση που περιλαμβάνει όλους τους συνταξίουχους άνω των 65 ετών και άνω των 60 ετών για αυτές τις τρεις περιπτώσεις που αναφέραμε.
1: Και αύξηση του ποσού.
2: Ναι, και αύξηση του ποσού, ναι, στα 400 ευρώ καθαρά. Λοιπόν, η δεύτερη φάση των εξαγγελιών αφορά κυρίως τα μέτρα που θα έχουν ισχύ για το φορολογικό έτος 26, δηλαδή θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 27, που θα ξεκινήσουμε από το Μάρτιο.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, έχουμε ακόμη για τις δηλώσεις, έτσι?
2: Ναι, ναι, έχουμε, εντάξει, Μάρτιο θα ξεκινήσουμε, είναι αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι ο μηδενισμός του συντελεστή της φορολόγησης των τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Αυτό αφορά μισθωτούς, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους αγρότες υπάρχει και το επιπλέον, πέρα από τους τρίτεκνους, αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα έχουν και αυτοί 20.000 ευρώ αφορολόγητο. Mm-hmm. Και έχουμε και μία τροποποίηση στο τεκμαρτό των ελευθερών επαγγελματιών που υπολογίζεται βάσει, δηλαδή τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας, αυτές θα μηδενιστούν, θα απαλλάσσονται. Ποιοι όμως οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες? Ποιοι θεωρούνται συνεπείς? Θεωρούνται αυτοί που έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας στο Δήμο τους και ΦΠΑ για κάποια έτη, τώρα δεν θυμάμαι, 23 ή 5 είναι, πριν από το 31-12-26, που έχουν ανεβάσει όλα τα στοιχεία τους στα My Data, στα ηλεκτρονικά βιβλία. Οπότε αυτή τι γίνεται, εφόσον έχουν ξεπεράσει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που ανακοινώνει το Υπουργείο και εφόσον απασχολούν προσωπικό, αυτοί θα απαλλαχθούν από αυτή την αύξηση, την προσάυξηση. Λοιπόν, μετά έχουμε μια μείωση του τεκμαρτού ποσού εισοδήματος κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 άτομα που είναι σήμερα, εξαιρωμένων φυσικά εντάξει όσων βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Μετά κάποια πιο συγκεκριμένα και εκμεταλλευτές ταξί που θα μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Δηλαδή τι γινόταν μέχρι σήμερα, αν είχες το 50% του οχήματος δεν είχε σημασία, το τεκμαρτό εισόδημα πήγαινε συγκεντρωτικά, τώρα θα πηγαίνει και αυτό κατά το ποσοστό. Και έχουμε κατάργηση του τέλους για τα νομικά πρόσωπα με έδρα την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δεύτερη φάση των εξαγγελιών και μετά έχουμε την τρίτη φάση, δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάποια απορία μέχρι στιγμή, αν προσπαθώ να τα λέω έτσι λίγο αργά.
1: Τα λέτε
2: συγκεντρωμένα.
1: Τα λέτε,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Και να μην τα αναλύσουμε πάρα πολύ, γιατί μετά θα
1: νομίζω
2: χάσουμε
1: δεν χρειάζεται. Νομίζω ναι. Δεν χρειάζεται.
2: Και μετά έχουμε τα μέτρα, η τρίτη φάση των παρεμβάσεων, που είναι τα μέτρα που θα μπουν σε ισχύ από το 2027 και μετά. Και θα έχει μια χρονική κλιμάκωση μέχρι το 2030.
1: Ναι. Να το πούνε. Τι αφορούν αυτά, ναι.
2: Τόσο άμεσες ενισχύσεις στο εισόδημα, όσο και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, θα λέγαμε, στο φορολογικό, εργοδοτικό και στεγαστικό τοπίο. Ανακοινώθηκε δηλαδή στους δημοσίους υπαλλήλους η αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ωραία, αυτό θα γίνει έως τον Ιανουάριο του 2028. Και το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθών στα 1.000 ευρώ μεικτά έως και τον Ιανουάριο του 2028, σε δύο φάσεις. Λογικά η πρώτη θα γίνει τώρα τον Απρίλιο του 2027, που είναι η κλασική αύξηση που περιμένουμε όλοι, και θα ολοκληρωθεί μέσα τον Ιανουάριο του 2028. Υπάρχει μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου κατά μισό τα 100% από τον Απρίλιο του 2027. μια μείωση. Και μετά ξεκινάμε μειώσεις προκαταβολής του φόρου τόσο των ατομικών επιχειρήσεων όσο και στα νομικά πρόσωπα, που μερικοί φάνε κλιμακωτά και σταδιακά φτάνει όλο στο 50% η προκαταβολή του φόρου. Δίνει μια κατάργηση του έμφυα από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Μένει σε αυτό το κομμάτι να... Μένει σε αυτό το κομμάτι λίγο να αποτυπωθεί αν αφορά, θα αφορά μόνο την κυρία κατοικία ή αν θα αφορά όλη την περιουσία που βρίσκεται εκεί. Ή αν ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που λέμε πάντα.
1: Και είναι και άλλες λεπτομέρειες. Συγγνώμη που σας διακόπτω στο θέμα αυτό και το είδαμε και στην πρώτη φάση της εφαρμογής του πέρυσι. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς αν γίνατε δέκτες έτσι, παραπώνων από άτομα που λένε ότι σε μένα δεν μειώθηκε και δεν ξέρει γιατί. Δεν μειώθηκε ο ένφυα. Παίζει ρόλο αν υπάρχει συγκατοίκηση, αν υπάρχει επικαρπία κυριότητα στην κατοικία. Απόλυτη, δεν ξέρω τι.
2: Η πρώτη φάση, αυτή που αναφέραμε και που έχει γίνει ήδη, έλεγε ότι πρέπει να είναι και η κύρια κατοικία και η κύρια κατοικία και η διαμονή. Να είναι και κύρια κατοικία, μάλλον να το πω. Και πλήρη κυριότητα και η διαμονή. Οπότε γι' αυτό είχαμε κάποιες μικροενστάσεις που είχαμε. Μικροενστάσεις ήταν αφορούσε, δεν είχαν καταχωρηθεί οι αριθμοί παροχής ΔΕΗ. Οπότε συστήνουμε τώρα στους φορολογούμενους που έχουν ακίνητα σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους να δουν το ε9 τους και να καταχωρήσουν τυχόν στοιχεία που λείπουν. Γιατί ξέρετε, το ε9 έγινε πρώτη φορά, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή του, έγινε πρώτη φορά το 2005. Πώς έγινε? Τα αφήσαν απέναντι από το λογιστή φοροτεχνικό οι ιδιοκτήτες. Τα γράψαμε στο ε9 χειρόγραφο. Μετά αυτό μεταφέρθηκε όπως μεταφέρθηκε ηλεκτρονικά. Άμα δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβίβαση στο μεταξύ ή κάποια αλλαγή, δεν θα έχει μπει να δει το έχει διορθώσει κάποιος. Mm-hmm. Οπότε καλά είναι να, σε αυτές τις περιπτώσεις να τσεκάρουν το ε9 τους, τουλάχιστον αυτοί που έχουν ιδιοκτησία που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, που έχουν ιδιοκτησία σε τέτοια χωριά, σε τέτοιους οικισμούς, ώστε να μπορούν, αν τύχουν τελικά αυτή τη έκπτωση, να το εντοπίσει το σύστημα αυτόματα. Μετά δίνει μια δυνατότητα σε επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό που θα αποκτήσουν το 2027 και μετά να γίνεται μια ταχύτερη απόσβεση σε 6 έτη από 10 που ισχύει σήμερα. Και μετά έχουμε κάποια γενικότερα πλαίσια. Εντάξει, υπάρχει μια αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3 στο 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά έχουμε αυτό που ακούστηκε το κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
2: Για τα παιδιά που εντός το 2 πρώτο χρονών της ζωής τους ιδρύεται αυτός ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός. Υπάρχουν οι γενικές αναφορές ότι στον κλειστό αυτό λογαριασμό για το ποσό που θα καταθέτει την γονή, το κράτος θα καταθέτει όπως ο κεφάλαιο και έως 1.200 ευρώ φυσικά αυτό, μέχρι τη συντήρηση των 18 ετών. Και το όριο αυτό αυξάνεται κατά ένα ποσοστό 10% κάθε πενταετία.
1: Για το οποίο πολλής λόγος έγινε βέβαια και πολλές ενστάσεις διατυπώθηκαν.
2: Μένουν να ανακοινωθούν, να αποτυπωθούν σε νόμο. Μένουν να αποτυπωθούν αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε μετά διάφορα. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με βελτιώσεις και αυξήσεις σε δημοτικά και ηλικιακά.
1: Θα τα δούμε και πιο εξειδικευμένα. Τώρα μια έτσι γενική αναφορά. Να τα δούμε και είπαμε το πιο άμεσο που έχουμε να περιμένουμε, που έχουν να περιμένουν είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχει και μια κατηγορία όπως μας είπατε κάτω από 60 και πάνω. Μάλλον πάνω από τα 65, ναι. Που έχουν να πάρουν το 400 τον άλλο μήνα. Ναι. Αυτό είναι το πιο άμεσο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτό είναι το πιο άμεσο.
1: Ωραία. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τριανταφύλου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλύτερα.

0: Λοιπόν, δικαστικά θα συνεχίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ο Άρης ο Ψύχας και η Ελπίδα η Κουτσαγιάννη. Καλημερίζουμε όμως τον Άρη τον Ψύχα, τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Άρη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε η σημερινή δικάσιμος, είναι η 39η, είμαστε πάντα στο στάδιο με τις καταθέσεις των συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Πρώτη κατέθεση σήμερα η κυρία Σοφία Στεφανάκη, είναι κόρη εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της στο εργαζόμενη της Hellenic Train, δούλευε στο Κυλικείο.
0: Στο
1: σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όπως τόνισε, η μητέρα της ήταν και μάνα και πατέρας. 17 χρονών έγινε μαμά, πήγε στη Θεσσαλονίκη και έπιασε δουλειά το 1917 στη Hellenic Train. Τον Αύγουστο του 22 είχε 17 χρονών έγινε μαμά, πήγε στη Θεσσαλονίκη και έπιασε δουλειά το 1917 στη Hellenic Train. Τον Αύγουστο του 22

0: και παραλήψεων και τη δύναμη που έχει το κέρδος έναντι της ζωής. Κάλεσε το δικαστήριο να αποκαταστήσει την αδικία. Αυτή την ώρα καταθέτει ο Αδάμ Αδαμάκης, είναι ο πατέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη που έχασε τη ζωή του. Περιέγραψε πως ενημερώθηκε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο γιος του ανέβηκε στη Θήβα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, ζούσε στη Θήβα γιατί είχε συμβόλαιο μια από τις προφορική ομάδα της περιοχής. Ήταν στο Κηλικείο, όπου σχεδόν όλοι έχασαν τη ζωή τους. Ταυτοποιήθηκε την Παρασκευή, η κηδεία έγινε τη Δευτέρα. Βλέπαμε τις διαφημίσεις για την ασφάλεια στα τρένα, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχαν προβλήματα, το καταλάβαμε δυστυχώς με την τραγωδία των τεμπών. Άφησε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να βρω μια απάντηση. Μίλησε για τις εκταφές, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις εκεί, ο Κωνσταντίνος είναι γνωστό.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Ναι.
0: Υπάρχουν καθυστερήσεις, θα το εξηγήσουμε. Και αναφέρθηκε και στην αλλίωση του χώρου.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μεγάλη αλλίωση. Πήραν 300 κυβικά χώματα, ζήτησε να ανοίξουν όλα τα κινητά και όλοι οι δορυφόροι για να διαπιστωθεί ότι ακριβώς έγινε και τι συνομιλίες υπήρξαν εκείνες τις ημέρες. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρέπει να ήταν υδρογονάθρακες που μετέφεραν τα τρένα και προκάλεσαν αυτή την πυρόσφαιρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για τις εκταφές, ναι, έχουμε ξανά επανέρχεται το θέμα στην δημοσιότητα, Κωνσταντίνα. Εδώ μέσα στο πλαίσιο της δίκης έχει αναφερθεί το ζήτημα. Να πούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Έχει βρεθεί, καταρχήν στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εξειδικευμένες εκτάσεις.
1: Ναι, είναι σε εργαστήρια του εξωτερικού που επίσης ζητάνε πάρα πολλά χρήματα, Άρη, για να γίνουν όλες αυτές οι εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Ζητάνε νομίζω 350 ευρώ την ώρα, αν θυμάμαι καλά, από τα ποσά που ακούστηκαν πάντα στο πλαίσιο της δίκησης, στο περιθώριο αυτής της αποδηλώσεις ανθρώπων που έχουν εικόνα. Και τώρα βεβαίως καλείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταβάλει αυτά τα ποσά και να γίνουν εκταφές. Εκεί είμαστε, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ. Μιλάμε για ένα εργαστήριο το οποίο είναι κρατικό και είναι της Ολλανδίας. Υπάρχει σχετική αλληλογραφία, είναι στάσιμο το θέμα και αυτό προβεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι, προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των γονέων που έχουν αιτηθεί.
1: Λογικό είναι, Άρη.
0: Των εξετάσεων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν στο μεταξύ, στην επόμενη ώρα και όσο η εκπομπή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχει και κάτι που είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το αναφέρουμε, θα έχουμε την ενημέρωση από σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: χέρια σου πάρε.
1: Και εγώ θα φύγω για λίγο, μέχρι ότου δηλαδή χρειαστεί για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο καιρός. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Δευτέρα, 12 Οκτώβρη. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, πάντα εδώ, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και εκτός Θεσσαλίας. Αυτό το θέμα λοιπόν που συζητούσαμε από την αρχή με την Ελένη Τυραυτοπούλου, αυτός ο ασκός του αιώλου που άνοιξε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλοι οι έλεγχοι που προκύπτουν σε διάφορα ιατρία, κέντρα αισθητικής, αλλά και άλλους και άλλους χώρους που, όπως μας έλεγε Ελένη Ραυτοπούλου, δεν θυμάμαι με ποιον συνομιλήσει την περασμένη εβδομάδα, που
1: με την κυρία Νότα Μπλούχου, τη διαιτολόγο διατροφολόγο,
0: ναι, που έλεγε ότι όσα είναι τα νόμιμα διατροφολογικά γραφεία, αλλά τόσα είναι και τα παράνομα.
1: Ναι, αυτή η εικόνα υπάρχει, ναι, χωρίς να είναι.
0: Τώρα,
1: κάτι
0: με τους αισθητικούς τι γίνεται, νομίζω η κυρία Εύη Δανιλούλη θα μπορέσει να μας πει.
1: Εδώ ίσως να ξεφεύγουν και ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, γιατί πολλά συμβαίνουν.
1: Δική μου αίσθηση.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Είναι πιο εύκολο, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, νομίζω. Για να βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια τάξη και σε μια σειρά και να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Όπως είπες και εσύ, την κυρία Εύη Δανιλούλη έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η πρόεδρος των αισθητικών στη Θεσσαλία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Δανιλούλη. Ευχαριστούμε
0: καλή
1: που είστε
0: σας
1: κοντά
0: ημέρα,
1: μας.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στις δύο. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε στον κλάδο μου. Ευχαριστώ για την κλίση σας, για το κάλεσμά σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω, πόσα είναι τα μέλη σας? Δηλαδή, πόσους εκπροσωπείτε για να έχουμε...
2: 150 για όλη τη Θεσσαλία.
1: 150 για όλη την Θεσσαλία, μάλιστα. Κυρία Δανιλούλη, υπάρχει σίγουρα μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των υπηρεσιών. Που,
2: έχει μειωθεί λίγο η ένταση του ήχου, έχετε την καλοσύνη λίγο να σας ακούω καλύτερα?
1: Ναι, εδώ ο τεχνικός μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης. Καλύτερα τώρα?
2: Όχι.
1: Να φωνάζω εγώ μήπως περισσότερο, δεν ξέρω γιατί.
2: Να φωνάζετε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έλεγα...
2: Θα ακούω καθαρά.
1: Εντάξει?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα για αυτή τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που δικαιούται να παρέχει ένας αισθητικός και των ιατρικών πράξεων, γιατί λίγο πολύ έχουμε μπερδευτεί. Τι μπορεί να παρέχει, ποια υπηρεσία μπορεί να παρέχει ένας αισθητικός, τι δεν μπορεί, και άπτεται πλέον του ιατρικού επαγγέλματος αυτό. Μπορείτε λίγο έτσι να μας πείτε, να μας δώσετε μια εικόνα?
2: Ναι, μπορώ να σας δώσω μια εικόνα. Και θα ξεκινήσω από το, από το ποιος είναι ο αισθητικός. Εμείς, η ένωσή μας, έχει μέλη τις αισθητικούς που είναι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή είμαστε όλοι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, Αθήνας ή Θεσσαλονίκης όπως ήταν, και μετά το 2018 αισθητικοί κοσμητολόγοι είναι οι πτυχιούχοι από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αισθητικοί κοσμητολόγοι, είναι οι άνθρωποι που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού και οι άνθρωποι που μπορούν να έχουν αδειοδοτημένα εργαστήρια αισθητικής. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν όλες τις αισθητικές πράξεις.
1: Μιλάμε και για τα κέντρα αισθητικής που λειτουργούσαν τα παλιά, τα πολύ παλιά, δηλαδή κάποιος που είχε ανοίξει πριν 30 χρόνια. Ήταν ίδιες προϋποθέσεις για να βγάλει,
2: ναι,
1: την αδειά του?
2: Ήταν ίδιες ως προς ένα κομμάτι. Υπήρχαν πάντοτε προδιαγραφές που ορίζει η πολιτεία, έτσι ώστε κάποιος να έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
1: Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για τους διπλωματούχους, κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατόχους της νόμιμης άδειας αισθητικούς.
2: Μάλιστα.
1: Από την άλλη πλευρά...
2: Όποιος δηλώνει αισθητικός δεν σημαίνει ότι είναι κάτοχος του συγκεκριμένου πτυχίου και ότι έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Mm-hmm. Ούτε όποιος χώρος δηλώνει κέντρο αισθητικής είναι αδειοδοτημένος. Αυτό θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο από την αρχή της κουβέντας μας.
1: Μπορεί να λειτουργεί δηλαδή, τότε σημαίνει ότι είναι παράνομο ή όχι?
2: Ναι, ναι, είναι παράνομο.
1: Είναι παράνομο.
2: Ναι.
1: Ή έχουμε και την περίπτωση να έχει μεν άδεια, αλλά για να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες
2: Όχι, μπορεί
1: και
2: να
1: όχι
2: είναι
1: αισθητικής.
2: Ένας χώρος, μια επιχείρηση να είναι ένα εργαστήριο αισθητικής. Θα μπορεί να έχει στη λίστα των εργαζομένων του επιστημονικά υπεύθυνο, δηλαδή να είναι ένας πτυχιούχος αισθητικός μέσα, ο οποίος καλείται από τον νόμο ως επιστημονικά υπεύθυνος. Αυτό δεν είναι παρανομία, είναι σύνομη λειτουργία.
1: Ναι. Όχι, λέω για κάποιον που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, για νύχια. Ένα κατάστημα που έχει νύχια. Αν δεν μπορεί να παρέχει άλλες υπηρεσίες.
2: Όχι, όχι, ξεκάθαρα όχι. Είναι σαφές το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Οι χώροι που είναι στην περιποίηση των άκρων δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν καμία αισθητική πράξη.
1: Μάλιστα. Μου λέγατε χθες για χώρους που είναι στις παρυφές του κλάδους της αισθητικής.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι που είναι στις παρυφές, άρα λίγο πολύ μπορεί σε κάποια σημεία να είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή που έλεγα, να είναι και λίγο δυσδιάκριτη.
2: Μπορεί να είναι οι χώροι που παρέχουν υπηρεσίες μάλαξης, μπορεί να είναι οι χώροι που παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης άκρων, όπως είπατε και εσείς. Μπορεί να είναι χώροι που είναι... προσεγγίζουν με εναλλακτικές άλλες εφαρμογές. Υπάρχουν κάδοι στην εφορία που ανοίγουν αυτοί οι χώροι, αλλά πραγματικά δεν μπορούν να παρέχουν χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος υπηρεσίες αισθητικής.
1: Ναι. Δεν μπορούν. Δεν παρέχουν κιόλας.
2: Δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Όχι, παρέχουν.
1: Έχετε μία εικόνα αυτής της δραστηριότητας, της παράνομης παράτυπης δραστηριότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας ή και ευρύτερα,
2: ναι,
1: τι ποσοστό είναι, δηλαδή ποια είναι η εκτίμησή σας, είστε 150 τα μέλη σας οι νόμιμοι, πόσοι είναι αυτοί που παρατύπως κάνουν εργασίες τις οποίες και προσφέρουν υπηρεσίες που δεν θα έπρεπε να προσφέρουν?
2: Σε στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους,
1: ναι.
2: Γιατί υπάρχει και η μαύρη εργασία.
1: Είναι και αυτό βέβαια, άντε να μετρηθεί αυτό μετά.
2: Οπότε αυτό είναι μη μετρήσιμο.
1: Mm-hmm.
2: Η μαύρη εργασία...
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πόσο μεγάλο είναι, να το πούμε,
2: ναι, είναι
1: έτσι.
2: Μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στους επαγγελματικούς χώρους που, όπως είπατε, στις παρυφές του επαγγελματός μας δραστηριοποιούνται, αλλά και με τη μαύρη εργασία το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι. Από την άλλη, υπάρχει και ένα αντίστοιχο ζήτημα για το ποια είναι αυτή, με τη διαχωριστική γραμμή που ανέφερα, για τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα αισθητικής και των ιατρικών υπηρεσιών.
2: Ναι.
1: Πείτε μου λίγο, θα πάρω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό που το καταλαβαίνουν όλοι. Θεραπείες Botox.
2: Mm-hmm.
1: Πλέον νομίζω γίνονται... Δεν θα πω παντού, αλλά τέλος πάντων σε πολλά Ινστιτούτα έχω την αίσθηση μπορούν να γίνονται.
2: Όχι. Είναι ιατρική πράξη που έχει σκοπό το αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν επιτρέπεται να γίνονται στους δικούς μας χώρους. Ενέσθημες θεραπείες οι αισθητικοί δεν κάνουμε.
1: Λοιπόν, μπορείτε λίγο να μας πείτε, εκτός όλες οι ενέσθημες θεραπείες, ό,τι περιλαμβάνει... ό,τι θεραπεία περιλαμβάνει, δεν επιτρέπεται να γίνονται.
2: Μάλιστα, δεν επιτρέπεται να γίνονται. Ενέσιμες εφαρμογές σε εργαστήρια αισθητικής δεν επιτρέπεται να γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σωστές.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι λίγο αυτές οι γραμμές, επαναλαμβάνω, είναι πολύ δυσδιάκριτες και νομίζω για τον κόσμο είναι όλη αυτή η εικόνα και η κατάσταση πολύ μπερδεμένη. Οπότε, κατά συνέπεια, εκεί που θα... Αυτός που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και απαντήσεις είναι ένας επαρκής ελεκτικός μηχανισμός. Υπάρχει επαρκής ελεκτικός μηχανισμός?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή όχι. Ακούστε με. Θα σας πω λοιπόν λίγο στο προηγούμενο κομμάτι της ερώτησής σας. Δεν είναι τόσο δύσκολο να είναι διακριτό ποιος κάνει τι. Όταν κάνουμε κάτι ενέσιμο πρέπει να μας το κάνει γιατρός σε ιατρείο.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό.
2: Αυτό ξεδιαλύνει πολύ εύκολα.
1: Ναι.
2: Πρέπει και το μέσον, αλλά και το υλικό να παρέχεται από γιατρό σε ιατρείο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εύκολο είναι αυτό για τον πελάτη, για τον καταναλωτή να το διαχωρίσει. Εφόσον απευθύνεται σε ιατρείο και σε γιατρό, Και ο γιατρός βέβαια έχει τις δικές του παραμέτρους να κρίνει τι και πώς πρέπει να
1: κάνει. Ναι, αυτό έχει να κάνει όμως με την ευθύνη του πελάτη. Έναν πελάτη μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει αν είναι νόμιμο, να τον ενδιαφέρει το κόστος που μπορεί να είναι μικρότερο στο κέντρο αισθητικής από το να επισκεφθεί κάποιο πλαστικό.
2: Ναι, αλλά μιλάμε όμως για την υγεία μας και βλέπουμε τι γίνεται όταν δεν τηρούνται κάποιοι κανονισμοί.
1: Ποιος τον ελέγχει όμως αυτόν τον άνθρωπο που παρατύπως προσφέρει υπηρεσίες?
2: Για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, θα σας πω ότι εμείς και αδειοδοτούμαστε και ελεγχόμαστε από τις διευθύνσεις υγιεινής των περιφερειακών ενωτήτων σε κάθε πόλη. Μετέχουμε σαν ένωση με τους συναδέλφους μας σε αυτές τις επιτροπές. Υπάρχει νομικό πλαίσιο και γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι μέχρι κάποια χρόνια γινόταν μόνο επιτόπια και με την, τέλος πάντων, υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στην υπηρεσία. Και μετά γινόταν πάντα επιτόπιος έλεγχος. Έχουμε όμως κάποια χρόνια που οι έλεγχοι έχουν μειωθεί γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία και έχουμε περάσει πλέον στο καθεστώς των γνωστοποιήσεων. Έτσι λοιπόν, στην πλατφόρμα των γνωστοποιήσεων, κάθε επιχείρηση υποβάλλει, φυσικά με τη δική της ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτεί η πολιτεία. Και μετά οι έλεγχοι μπαίνουν σε μια κατάσταση είτε δειγματοληπτικά είτε κατόπιν καταγγελίας. Αυτό δεν διευκολύνει πάρα πολύ την νομιμότητα στην αγορά.
1: Αυτό νομίζω, ναι, αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση και δεν την επιλύει σε καμία περίπτωση, ναι, στην ψηφιοποίηση, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση αυτή του ελέγχου, του ουσιαστικού ελέγχου και όχι δειγματοληπτικού που μας λέτε εσείς.
2: Αυτό είναι δικό μας αίτημα, όχι μόνο της Ένωσης της Θεσσαλίας, αλλά όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων ανά την Ελλάδα, των συναδέλφων μου. Όλοι μας ζητούμε την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ρεαλιστικό έλεγχο, να πάμε επί τόπου και να βλέπουμε και μάλιστα να γίνεται και επαναλαμβανόμενα. Ένας έλεγχος δεν είναι μόνο αρκετός κατά την έναρξη μιας επιχείρησης.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικά όταν η επιχείρηση δεν ανήκει σε συνάδελφο και ο επιστημονικά υπεύθυνος για κάποιους λόγους μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να πάψει να ανήκει στο δυναμικό, στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται συχνά.
1: Με αφορμή τα όσα συνέβησαν, τα όσα ακολούθησαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ακούμε για ελέγχους που διευρύνονται, για MedWatch που παρακολουθεί έτσι και καταγράφει. Πιστεύετε ότι αυτό το τραγικό γεγονός ίσως αποτελέσει την αφορμή για ουσιαστικούς ελέγχους στον κλάδο?
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω πρώτα ότι αυτό το τραγικό γεγονός δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας τον κλάδο, διότι ο χώρος που συνέβη δεν ήταν...
1: Ήταν ιατρείο, ναι.
2: Ούτε κανένας αισθητικός υπήρχε στο δυναμικό της επιχείρησης, ούτε και τέλος πάντων ο κλάδος μας δεν είναι...
1: Ναι, απλά στάθηκε η αφορμή να διευρυνθούν οι έλεγχοι, αυτό λέω.
2: Πραγματικά είναι μια αφορμή, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια εξυγίανση σε αυτή την αγορά της παροχής των υπηρεσιών και των αισθητικών υπηρεσιών, να μπούμε σε μια διαδικασία να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, να αναλάβουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.
1: Μάλιστα. Καταγγελίες γίνονται από πολίτες?
2: Εμείς δεν είμαστε ένας φορέας που εισπράττουμε καταγγελίες, δεν έχουμε αυτό το μηχανισμό. Είναι μόνο οι φορείς της πολιτείας, οι πλατφόρμες της πολιτείας, δηλαδή ίσως το Ινστιτούτο Καταναλωτή, ίσως η Διευθύνση Υγιεινής. Ναι, αλλά γίνονται. Δεν είναι πολύ συχνό, αλλά γίνονται.
1: Μάλιστα. Κυρία Δανιλούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που κάναμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε, να πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη τη Θεσσαλία. Με ηλιοφάνεια σήμερα, μετά το Σαββατοκύριακο που είχαμε βεβαίως αρκετές νεφώσεις και βροχές, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καλή σχετικά θερμοκρασία για την εποχή. Απλώς δίνω ένα στίγμα έτσι του καιρού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τιντή, είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Τρικαίων. Κύριε Τιντή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να σας ευχηθούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε μια χαρά.
1: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είδαμε τώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, εκεί Παρασκευή, Σάββατο, δόθηκε σε κυκλοφορία επίσημα, ανεπίσημα η νέα γέφυρα, πεζογέφυρα.
2: Τελειώσαν οι εργασίες.
1: Στον Αγίο Κωνσταντίνο, σωστά.
2: Ναι. Στις προσβάσεις, δηλαδή δεν είχε πέσει μπετό και ήταν με 3α. Έπεσε μπετό το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Άρα σήμερα γίνονται κάποιες εργασίες αριστερά και δεξιά της γέφυρας, πριν τη γέφυρα, γιατί στη γέφυρα έχουν μπει τα κάγκελα για λόγους ασφαλείας. Με το προσωπικό που εργάζεται εκεί, εντάξει, θα θέλει λίγο προσοχή σε αυτούς που περνάνε, το επισημαίνουν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, περνάνε με προσοχή.
1: Ναι. Θέλω να πω όμως ότι η γέφυρα είναι προσβάσιμη, έτσι, και για να δώσουμε λίγο.
2: Προσβάσιμη 100%, ναι.
1: Και για να δώσουμε λίγο στους ακροατές και τις ακροάτριες να καταλάβουν, μιλάμε για μία από τις τρεις γέφυρες που κρίθηκε αναγκαίο βεβαίως να κατεδαφιστούν και φυσικά να γίνουν ακριβώς καινούργιες. Λόγω των πλημμυρών που είχαμε το 2023, το Σεπτέμβριο, υπήρξαν προβλήματα στη στατικότητά τους. Ναι. Πείτε μας λίγο καταρχάς, για την γέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου θα έχουμε και επίσημα εγκαίνια, δηλαδή αυτή τη στιγμή είπαμε ότι περνάει ο κόσμος, μπορεί, εξυπηρετείται μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, έτσι, που μένουν εκεί στην περιοχή του Εθνικού Σταδίου και στο Κατσιμίδιο, κλειστό γυμναστήριο, και το σχολείο βεβαίως, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι του έλυσε τα χέρια, για την ακρίβεια τα πόδια, τέλος πάντων, αυτό το πέρασμα. Τι γίνεται με τις άλλες δύο γέφυρες, παρακαλώ πολύ, θέλω να μιλήσουμε για την γέφυρα της Μαρούγκινας καταρχάς, που είναι επίσης σε κεντρικό σημείο της πόλης, και αν δεν κάνω λάθος, την γέφυρα του Αγίου Στεφάνου ή όχι.
2: Όχι, είναι η γέφυρα στο ύψος της πρώην επιχείρησης Μέλιου, ήταν επιχείρηση πάνω στα Κοτσομίλια από κοντά.
1: Α, στην περιοχή των Κοτσομιλίων, σωστά. Ναι,
2: εκεί. Η οποία εκτίθεται επίσης σε κατάλληλη για την γέφυρα που υπήρχε. Οπότε κατασκευάζει και μια καινούργια, όπου έχουν προχωρήσει αρκετά εργασίες τώρα πλέον. Ανεβαίνουν σιγά-σιγά τα ακρόβαθρα. Σήμερα σιδερώνουν εκεί οι σιδεράδες τα ακρόβαθρα, έτσι ώστε σιγά-σιγά να πάρουν μορφή. Και θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του έτους περίπου να είναι έτοιμες όλες οι εργασίες για να κουμπώσει και εκεί μια έτοιμη γέφυρα που θα έρθει, κατασκευασμένη έτσι εκ του ολοκλήρου μεταλλική.
1: Επίσης πεζογέφυρα, κύριε Διδί, σωστά.
2: Μεγαλύτερη από αυτή που έχει μπει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Άρα θα φύγει εκείνη έτοιμη να κουμπώσει επάνω. Θα κάνουμε νωρίτερα τις προσβάσεις εκεί. Εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο δεν είχαμε κάνει την πρόσβαση. Θα κάνουμε και τις προσβάσεις έτοιμες, έτσι ώστε με το που θα κουμπωθεί η γέφυρα να παραδοθεί σε χρήση του κατοίκου.
1: Μάλιστα. Με τη γέφυρα της Μαρόγκινας εκεί, όπου έχουμε βεβαίως και το τελευταίο χρονικό διάστημα ιδιαίτερες διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών. Βέβαια, υπάρχουν δύο ακόμη γέφυρες κοντά, έτσι είναι η κεντρική γέφυρα. Και καθώς επίσης και η γέφυρα ακριβώς το παλιό ΚΤΕΛ. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν παράπονα από τους επαγγελματίες ότι είδαν μείωση του τζίρου, ο κόσμος δεν έρχεται εύκολα στα καταστήματά τους.
2: Είχαν μια σειρά του συνελήφθη επαγγελματίες με τον κόσμο που είχε μια πιο εύκολη πρόσβαση, αν και δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά και πάλι οι επαγγελματίες θεωρούν ότι όντως αν θα υπήρχε πρόσβαση από αυτή τη γέφυρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως παρουσιάστηκαν προβλήματα κατασκευαστικά, προβλήματα στις μελέτες, με αποτέλεσμα να έπρεπε να αλλάχθουν στις δύο κατάντι πλευρές. Ήταν πάρα πολύ σε αυτό το έδαφος, ήταν μπαζώματα να το πω έτσι, δεν ήταν σταθερό για να πατήσουν τα ακρόβαθρα, με αποτέλεσμα να έπρεπε να αλλάχθουν οι μελέτες, να γίνουν συμπληρωματικές για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης?
2: Δεν θα θέλαμε να το πούμε τώρα, εντάξει, έχει υποθεί πολλές φορές ότι μέσα σε 27 πολύ πιθανό να τελειώσει, αλλά η σημασία θα έχει για μας σημαντική το να φύγει το μεσόβαθρο, να ανέβει το μεσόβαθρο, να πέσουν τα μπετά στο μεσόβαθρο από τις Πασαλώσεις και πάνω, που υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία και σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του νερού, που τώρα δουλεύουν τέσσερα μοτέρ και δεν καταφέρουν να διώξουν το νερό. Έχει τόσο μεγάλη ανάβρα από κάτω, να το πούμε. Αλλά θα προσθέσουμε και άλλα μοτέρ και νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε.
1: Ναι. Υπάρχει κίνδυνος να μην προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα? Μιλάμε πάντα για τη γέφυρα της Μαρούγκινας.
2: Όχι, δεν έχω κάποιο.
1: Το λέω γιατί, κύριε Τιντή, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Αυτό εννοώ. Δηλαδή.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, για τη χρηματοδότηση. Ναι.
2: Κοινότητες, αν δεν κάνω λάθος, ανά την Ελλάδα χρηματοδοτούσε ή χρηματοδοτεί κάπου περίπου 800 έργα, 794 έργα, αν θυμάμαι καλά. Πάρα μα πάρα πολλά από αυτά τα έργα δεν έχουν τελειώσει και θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος να συνεχίσει η απόρριψη η χρηματοδότησή τους. Τουλάχιστον αυτές τις διαβεβαιώσεις έχουμε κι εμείς από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Μιλάμε για εθνικά κονδύλια, προφανώς ή άλλου τύπου προγράμματα από την Ευρώπη, χρηματοδότηση ευρωπαϊκή.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά διαφορετικά θα είναι κάποιο εθνικό πρόγραμμα.
1: Είναι καθυστερηστικές, λέτε, προφανώς οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, έτσι, σε κεντρικό επίπεδο. Για την
2: ώρα τον Ιούνιο να έχει τελειώσει το, να έχουν τελειώσει όλα αυτά τα έργα. Ανά την Ελλάδα δίνουν παρατάσεις και εμείς πάμε μήνα-μήνα. Τώρα μας δώσαν παράταση 2 μήνες. Περνάμε και εμείς για Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί δεχόμαστε την κριτική των συναδέλφων.
1: Αντιπολίτευσης, ναι.
2: Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να πάμε έτσι μέχρι να βρεθεί ένας οριστικός τρόπος χρηματοδότησης.
1: Ναι, και μιας και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν άλλα έργα τα οποία είναι στην ίδια φάση τέλος πάντων.
2: Υπάρχουν, αλλά έχει προχωρήσει πιο πολύ η κατασκευαστική τους διαδικασία.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι, κοντεύουν να τελειώσουν. Δηλαδή.
1: Κοντεύουν να τελειώσουν, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ντί, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, είχαμε κάτι διαφορετικό μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Λάρισα, συγκεκριμένα την Παρασκευή, όπου στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γάμα Γιώτα Κατσίγρα παρουσιάστηκε μια επαιτειακή σειρά γραμματοσύμων αφιερωμένη στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας και με μορφές πάνω στα γραμματόσημα από έργα της συλλογής Κατσίγρα και αφιερωμένα στην Ελληνίδα Αγρότησα, μιας και διανύουμε το έτος, το διεθνές έτος της Αγρότησας, το 2026, ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει αυτό το έτος ως Διεθνές Έτος της Αγρότησας και έχουμε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των γραμματοσύμων. Έγινε η παρουσίαση, όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την χαρά και την ευκαιρία να αποκτήσουν κιόλας αυτή τη σειρά γραμματοσύμων, 4 στον αριθμό, τουλάχιστον από την Δημοτική Πινακοθήκη, και να τα βάλουν και μια σφραγίδα προκειμένου να αποκτήσουν μια διαφορετική αξία. Η κυρία Νικολέτα Τζάνι είναι κοντά μας τηλεφωνικά, είναι επιμελήτρια της Πινακοθήκης, είναι διδάκτορ ιστορίας της τέχνης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Τζάνι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, και νομίζω ότι και αυτά τα γραμματόσημα αποκτούν μια ιδιαίτερη αξία για τους Λαρισαίους, μιας και είναι έργα της συλλογής του Μουσείου Κατσίγρα, τα οποία έλαβε το ΕΛΤΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία και πλέον είναι και γραμματόσημα. Για πείτε μας λιγάκι σας παρακαλώ, σε τι αφορούν αυτά τα γραμματόσημα, είναι 4 στον αριθμό.
1: Ναι, πολύ σωστά. Πρόκειται για 4 γραμματόσημα, τα οποία απεικονίζουν αντίστοιχα και 4 έργα τέχνης της συλλογής του Γεωργίου Κατσίγρα. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έργα της συλλογής, για ένα έργο του Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη, του Απόστολου Γεραλή, του Σταύρου Παπαπαναγιώτου και του Κωνσταντίνου Μαλέα. Νομίζω ότι είναι ονόματα καλλιτεχνών λιγότερο αλλά και πολύ πολύ πολύ γνωστών, νομίζω, στο ευρύ κοινό. Πρόκειται λοιπόν για έργα τα οποία απεικονίζουν την γυναίκα αγρότησα σε διαφορετικές φάσεις της ηλικίας, διαφορετικές ηλικιακές φάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινά το πρώτο έργο, θα λέγαμε, της επιλογής μας ήταν το κορίτσι Μεγαλοπούλες, που είναι ένα μικρό κοριτσάκι που απεικονίζεται πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ευαισθησία, από τον Θεόφραστο Τριανταφυλλίδη. Μετά συνεχίζουμε με μια προσωπογραφία μιας γυναίκας που λέγεται στο φούρνο, έτσι, όπου μια γυναικεία μορφή στέκεται με πλάτη βέβαια προς το θεατή, γιατί φουρνίζει, κάτι κάνει στο φούρνο της στο εσωτερικό του σπιτιού, το έργο του Γεραλή. Επίσης το έργο του Παπαπαναγιώτου, όπως σας είπα, είναι χωρική με κότες, που πάλι είναι μια γυναικεία μορφή στραμμένη 3/4 προς τον θεατή, η οποία φαίνεται να ταΐζει τις κότες της, έτσι, στην αυλή του σπιτιού της προφανώς. Και το τελευταίο έργο είναι μια προσωπογραφία ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία μάλιστα το έργο το τυπλοφορείται προσωπογραφία γρέασης στο Ήπεθρο, όπου εκεί πραγματικά βλέπουμε μια πολύ έτσι όρημη γυναικεία μορφή, παραδοσιακά ντυμένη,
0: Τη μαντήλα της, δηλαδή. Ναι, με τη μαντήλα της. Και το πρόσωπό της φαίνεται ότι έχει σκαφτεί από το πέρασμα των χρόνων και από την εργασία στους αγρούς.
1: Σωστά, σωστά. Οπότε νομίζω ότι αυτό το εικαστικό αφήγημα είναι έτσι αρκετά εύκολα ορατό και διακριτό. Είναι, νομίζω, ότι παρουσιάζει όλες τις πλευρές, τουλάχιστον ηλικιακά, της γυναικείας παρουσίας στην Ήπεθρο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ήπεθρο.
0: Ζητήθηκε, κυρία Τζάνι, ζητήθηκε να είναι 4 στον αριθμό τα έργα τα οποία θα μεταφερθούν και θα γίνουν γραμματόσημα.
1: Βεβαίως. Η πρόταση από τα ΕΛΤΑ ήταν για το να εκδοθεί ένα φιλαράκι, έτσι το λένε, 4 αυτοκόλλητων γραμματοσύμων. Οπότε, ναι, είχαμε αυτόν τον σχετικό περιορισμό, ότι έπρεπε να βγουν 4, έπρεπε να επιλεγούν 4 έργα τέχνης. Μετά από τη δική μας πλευρά, επιλέξαμε την ιδέα έτσι, γύρω από αυτό.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή η πρόταση ήταν για 4 γραμματόσημα, από εκεί και πέρα όμως όλο το υπόλοιπο σκεπτικό είναι εδώ στην πινακοθήκη. Σκεφτήκαμε αυτό που πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, ότι πρόκειται για το Διεθνές Έτος Αγρότης σας. Τι καλύτερο από μια πόλη σαν τη Λάρισα που βρίσκεται
0: σωστά,
1: στη Θεσσαλική
0: Πεδιάδα. Σωστά, πολύ σωστά το σκεφτήκατε.
1: Ναι, να ημίσουμε έτσι κάποια στιγμή και την γυναίκα αγρότης, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ορατή. Ακόμη και σήμερα, έτσι,
0: ακόμη πολύ
1: περισσότερο τις παλαιότερες εποχές και πολύ περισσότερο σήμερα, πολύ περισσότερο παλαιότερα και ακόμη και σήμερα, έτσι, που θεωρείται αυτονόητο ότι θα προσφέρει σε διάφορα επίπεδα από το σπίτι έως την εργασία της.
0: Και ήταν και υποτιμημένη η προσφορά της γυναίκας στις αγροτικές εργασίες, παρότι η γυναίκα δούλευε σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ και την Ήπεθρο, αλλά και στο σπίτι με τη φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού κτλ. Πάντα ήταν σε υποδεέστερη θέση η γυναίκα. Βέβαια, ανήκει όλη αυτή η κατάσταση σε εκείνη την εποχή, γιατί και τα έργα αυτά έχουν φιλοτεχνηθεί, που μεταφέρθηκαν σε γραμματόσημα, έχουν φιλοτεχνηθεί στον 19ο και 20ο αιώνα.
1: Ναι. Σωστά, περισσότερο στις αρχές του 20ου αιώνα, ναι. Είναι, τα περισσότερα έργα είναι, στην ουσία τα τρία ξέρουμε τη χρονολόγησή τους, είναι στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πράγματι απεικονίζουν, αναπαριστούν τη γυναίκα εκείνης της εποχής. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα είναι πραγματικά διαχρονικό, γιατί νομίζω ότι ακόμη και σήμερα η γυναίκα αγρότησα, νομίζω ότι δεν έχει την ορατότητα την οποία θα τις αναλογούσε, θα τις
0: σύμφωνα, έτρεπε. Αλλά, ναι. Αλλά σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα, υπάρχει μία πρόοδος σε όλο αυτό. Θεωρώ ότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναγνωρίζει την αξία και την προσφορά της γυναίκας αγρότησας. Πώς μπορεί να προμηθευτεί κανείς αυτά τα γραμματόσημα, κυρία Τζάνη?
1: Ναι, να σας πω μόνο έτσι, να κάνω μια μικρή αναφορά, ότι η πρώτη μέρα κυκλοφορίας και που διατέθηκαν τα γραμματόσημα για πρώτη φορά ήταν την Παρασκευή που μας πέρασε, ως πρώτη μέρα κυκλοφορίας. Εκεί είχαμε την ευκαιρία, όπως πολύ σωστά είπατε, να σφραγιστούν τα γραμματόσημα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα. Έτσι.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει δηλαδή από εδώ και στο εξής.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Για πείτε μας, γιατί με ενδιαφέρει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί κανείς καλύτερα να μπει στο site των ΕΛΤΑ, για να μην σας πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Ωραία.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως καλά είναι ότι τις επόμενες δύο Τετάρτες η ίδια αναμνηστική σφραγίδα θα υπάρχει στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Αθήνα. Ναι, αλλά διαφορετικά, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να στείλει τα γραμματόσημα στα ΕΛΤΑ χωρίς κάποια χρέωση και να γίνει εισφράγηση. Όμως αυτό, επειδή δεν είναι, ξέρετε, από τη δική μας πλευρά ως φορέα.
0: Ωραία, οπότε κανείς μπορεί να μπει, να επικοινωνήσει με τα ΕΛΤΑ και να μάθει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα προμηθευόμαστε τα γραμματόσημα από τα ΕΛΤΑ και μόνο. Και όχι από τη Δημοτική Πινακοθήκη.
1: Σωστά. Μόνο την πρώτη μέρα.
0: Το κόστος τους ποιο είναι, κυρία Τζάνη?
1: Κοιτάξτε, το κάθε γραμματόσημο ήταν 1,20 ευρώ.
0: Βλέπω, 1,20 πάνω,
1: είναι. Άρα 4,80 βγαίνει σίγουρα το φυλλαράκι αυτό με τα 4 το κόλλητα. Και διατίθεται και ο φάκελος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, αλλά είναι κάπου γύρω στα 5 κάτι. 5
0: ναι. Μάλιστα. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ως Λαρισαίοι και ως Θεσσαλοί φυσικά να έχουμε αυτό και ως όλοι απόγονοι αγροτικών οικογενειών. Οικογενειών που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
1: Πολύ χαίρομαι που το λέτε, βεβαίως. Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο για τη συλλογή.
0: Κυρία Τζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις διευκρίνεις που μας δώσατε και μας μεταφέρατε έτσι, αυτό που βλέπουμε στα γραμματόσημα και πολλοί θέλουν να κρατήσουν στα χέρια τους, είτε είναι συλλέκτες γραμματοσήμων είτε όχι.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Στην Καρδίτσα θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα. Παρακολουθεί την Δίκη Μάγκου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα βασανιστήρια που υπέστη ο νεαρός από το Βόλο και υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα μετά. Στο εδόλιο 6 αστυνομικοί, αν δεν κάνω λάθος, Δώρα Μήτρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι 6 αστυνομικοί στο Ιδόλιο, 4 της ΟΠΚΕ και 2 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου. Όπως ανέφερες, κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστήριων κατά συναυτουργία, αλλά να πούμε και για τα πλημελήματα. Κατηγορούνται και για 3 πλημελήματα, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της έκθεσης κατά συναυτουργία και της παράνομης παρακράτησης κατά συναυτουργία. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην 20η συνεδρίαση του ΜΟΔ και έχει ξεκινήσει η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου. Ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι υπάλληλος της ΟΠΚΕ, είπε ότι ναι, έξω από τα δικαστήρια τον χτύπησα, έκανα χρήση της ράβδου, χωρίς να μπορώ εκείνη τη στιγμή να ξέρω αν το χτύπησα στα πλευρά ή όχι. Ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό, έχει καταδικαστεί άλλωστε γι' αυτό πρωτόδικα, θυμίζουμε, στο μονομελές πρωτοδικείο ο Βόλου. Ωστόσο ανέφερε ότι κανείς δεν τον χτύπησε μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε τον ξεφτέλησε όπως λέει το κατηγορητήριο, ούτε τον χτύπησα, ούτε τον κρατούσαν για να τον χτυπάνε οι αστυνομικοί της ασφαλείας μέσα στο τμήμα ασφαλείας, όπως επίσης λέει το κατηγορητήριο. Επίσης να πω ότι ο ίδιος και η ομάδα της ΟΠΚΕ ζήτησαν να σχηματιστεί η δικογραφία εναντίον του Βασίλη Μάγκου για αντίσταση κατά της αρχής, για βία κατά των υπαλλήλων είναι σήμερα το αδίκημα, και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου. Ωστόσο ενημερώθηκαν, λέει, από τον αξιωματικό ασφαλείας ότι ο διοικητής θα τον αφήσει ελεύθερο. Είπε ότι δεν κατάλαβε ότι είχε χτυπηθεί, ότι του φαινόταν κανονικός, δεν του παραπονέθηκε, είπε ότι όλο αυτό είχε επηρεάσει την προσωπική του ζωή. Θεωρεί, όπως ανέφερε, ότι την καταγγελία, την ανάρτηση στο Facebook δεν την έγραψε ο ίδιος, και ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να ενημερώσει ο ίδιος τον εισαγγελέα για όσα ισχυρίζεται ότι έπαθε ο Βασίλης Μάγκος, ή επίσης θα μπορούσαν και οι γονείς του να καταθέσουν μία μήνυση. Λυπάμαι, λέει, που πέθανε το παιδί, όμως δεν το σκότωσα ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι. Αυτά μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι θα ακολουθήσουν οι απολογίες και των υπολείπων 5. Δεν ξέρω βέβαια σε πόση ώρα θα προλάβουμε.
0: Ναι, αν θα ολοκληρώσουν σήμερα και οι 5, ναι, φυσικά.
1: Δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολο. Οι επόμενες δικάσιμοι είναι στις 26, στις 29 και στις 30 Οκτωβρίου. Ναι, να θυμίσουμε, Κωνσταντίνα και φίλοι ακροατές, ότι στις 16 Δεκεμβρίου είναι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των 3 αστυνομικών της ΟΠΚΙ που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Ναι, και εγώ, Δώρα, να διορθώσω, γιατί είπα ότι μία εβδομάδα μετά έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης.
1: Ναι. Όχι, ήταν
0: ένα μήνα μετά.
1: Δυστυχώς
0: το παιδί,
1: κάνοντας
0: χρήση ναρκωτικών
1: ουσιών. Υποτροπία, σε πάση περιπτώσει, όπως λέει η οικογένειά του, ήταν καθαρό τα τελευταία χρόνια, και μετά τα όσα του συνέβησαν δεν άντεξε και υποτροπίασε. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι η οικογένειά του εδώ σε αυτό το δικαστήριο δεν έχει το δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για αυτό το μήνα θα έπρεπε να έχει προλάβει, το μήνα που έζησε ο Βασίλης Μάγκος, να έχει καταθέσει ο ίδιος μήνυση.
0: Καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Πάμε, μου λέει ο Δημήτρης Τσολάκης. Πάμε για να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, 12 λέει το ημερολόγιο, 12 Οκτώβρη. Κοντεύουμε να τον μεσιάσουμε και τον Οκτώβρη. Πάει, πώς, τον τρώμε τον χρόνο, τρέχει εκείνος, προσπαθούμε να τον φτάσουμε. Περνάει πολύ γρήγορα. Άλλες φορές αυτό μας αρέσει, άλλες φορές δεν μας αρέσει. Αλλά όπως και να είναι, τα χρόνια περνάνε. Και μόνο έτσι στους ανθρώπους που δεν αισθάνονται καλά και είναι σε ένα νοσοκομείο, σε ένα σπίτι, κλεισμένοι μέσα, μόνο εκεί δεν περνάει καλά ο χρόνος και εύκολα. Όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε ενεργοί, εννοώ με τις δουλειές μας, με όλα αυτά, ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το δελτίο, η εκπομπή μας πάντα κλείνει με το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Ελένη Ραυτοπούλου. Από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, του Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, αλλά και όλους τους συναδέλφους από την υπόλοιπη Θεσσαλία που συνεργαστήκαμε για την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Σας ευχόμαστε να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια και χαρά, θα είμαστε πάλι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Γεια και χαρά, δελτίο ειδήσεων.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Για νέα προσκόμματα στην υπόθεση των εκταφών από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κάνουν λόγο συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών. Συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Θανατηφόρο τροχαίο για 45χρονο στο δρόμο μεταξύ Καλογριανών και Αγναντερού το βράδυ της Κυριακής έπειτα από εκτροπή του οχήματός του. Δύο νεαροί 21 και 22 ετών συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο ανδρών 24 και 25 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία του Βόλου. Οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στα θύματα και να αφαίρεσαν πορτοφόλι. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν και κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία. Οι έρευνες του Λιμεναρχείου Βόλου συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολείπων εμπλεκομένων. Εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη τεσσάρων ανδρών σε περιοχή της Καρδίτσας και στους Οφάδες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας με παράνομη σύνδεση καλωδίων από το δίκτυο προς τις οικίες τους. Η συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της καύσης σκουπιδιών στην Αγέτα αποφασίστηκε από τη Συνέλευση Πολιτών μετά τη συγκέντρωση και πορεία του περασμένου Σαββάτου στο Βόλο. Οι πολίτες ζητούν την ανάκληση της άδειας καύσης απορριμμάτων και προαναγγέλουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, προγραμματίζουν νέο μεγάλο συλλαλητήριο για το Μάρτιο του 2027. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «Η ελιά διεκδικεί την αξία της, stop στην αδράνεια», αναμένεται να προχωρήσουν οι ελαιοπαραγωγοί του Δήμου Ντεμπών, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η ελιά διεκδικεί την αξία της, stop στην αδράνεια, αναμένεται να προχωρήσουν οι ελαιοπαραγωγοί του Δήμου Ντεμπών, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις

Που είχαν φράξει από φύλλα. Μετά τις παρεμβάσεις η απορροή αποκαταστάθηκε. Σε ανεπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μετατρέπονται τα Λουτράς Μοκόβου. Την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποιεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη Λάρισα σήμερα το απόγευμα στο Κέντρο Καινοτομίας Τζόιστ. Εγγένεια για το νέο εθνικό υπερυπολογιστή Δέδαλος στο Λαύριο ανακοίνωσε επίσημα για τις 19 Οκτωβρίου ο Τρικαλινός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων. Κυκλοφοριακές αλλαγές σε επιτριήμερο στα Τρίκαλα λόγω αποκατάστασης ασφαλτικών σε 18 κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρεμβάσεις και σε άλλα 25 σημεία οδικού δικτύου. Τέλος, έναρξη των επαιτειακών 59ων Καραϊσκακίων από τη σπηλιά Καραϊσκάκη στο Μαυρομάτι. Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων με τον Δήμαρχο Μουζακίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι

0: Έλεγχη αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμη βόρειο-ανατολική, 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Τύμπανα πολέμου στην Σαουδική Αραβία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο πολύ νεκρή επίθεση στο έδαφος της εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Και βεβαίως την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιδράσει το Ριάντ, καθώς οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, συνεχίζουν να σπέρνουν τον όλεθρο στο βασίλειο. Μια επίθεση η οποία κορυφώθηκε με την πυραυλική. Με το πυραυλικό πλήγμα το περασμένο Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίτ του Ριάντ, στοιχίζοντας τη ζωή σε 14 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερα από 300. Ακολουθώντας βεβαίως το παράδειγμα του Ιράν στη σύγκρουσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Χούθοι απειλούν με οδυνηρή κλιμάκωση στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία και επιφέροντας πλήγματα που θα έχουν αντίκτυπο παγκοσμίως προφανώς. Να προσθέσουμε μόνο έτσι ιστορικά ότι οι Χούθοι τρέφουν μακροχρόνια αντιπαλότητα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας λόγω του δεκαετούς πολέμου που διεξάγει το Ριάντ κατά της οργάνωσής τους, ο οποίος προκάλεσε την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Η πρόσφατη δε κλιμάκωση της έντασης από τους Χούθη, ωστόσο, θεωρείται όλο και περισσότερο ως προέκταση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον. Μία παγκόσμια κοινότητα σε ανατεραχή. Και την ίδια στιγμή είχαμε βεβαίως χθες αυτή την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την συμφωνία με την Ρωσία, μιλώντας για ενεργειακή ακεχηρία. Ιδιαίτερη αναφορά του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως κάνει συνήθως άλλωστε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακεχηρία τίθεται σε ισχύ άμεσα, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διευκρίνησε το περιεχόμενο της συμφωνίας, ούτε ποιες ενεργειακές υποδομές ή ποιες μορφές στρατιωτικών επιθέσεων θα καλύπτει. Μέχρι την ώρα πάντως της ανακοίνωσης δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ παρέμεναν αδιευκρίνιστοι οι όροι και η διάρκεια της φερόμενης συμφωνίας. Και αυτό βεβαίως μεταφέρεται και από διεθνή πρακτορία, έτσι, μεταξύ αυτών και το έγκριτο πρακτορείο δισογραφικό Reuters. Ανοιχτά μικρόφωνο, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ECO, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, προφανώς, το είπαμε και λίγο πριν, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά, στην παγκόσμια κοινότητα και στην παγκόσμια οικονομία, και αυτοί που την πληρώνουν είναι οι πιο ευάλωτοι.

Ήρθαν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο του 2026. Με σημαντική επιτάχυνση, παρακαλώ, ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, καθώς διαμορφώθηκε, όπως είπαμε, στο 5% σε ετήσια βάση από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο, έναντι αύξησης 1,9% τον Σεπτέμβριο του 2025. Επίσημα τα στοιχεία. Την άνοδο όθησαν κυρίως οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, οι οποίες διαχύθηκαν σε μια σειρά από υπηρεσίες, ενώ σχετικά συγκρατημένες παρέμειναν οι αυξήσεις στα τρόφιμα και είδη διατροφής. Παράλληλα, βεβαίως, η μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,1% μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου προειδοποιείται περαιτέρω να έχουμε πληθωριστικές πιέσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είδατε τι ωραία είναι η όρη, πληθωριστικές πιέσεις. Τώρα, να σας πούμε κάποια ποσοστά αυξήσεων. Φυσικό αέριο 55,2% συν πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 38,8%, βενζίνη 22,5%, ηλεκτρικό ρεύμα 15%, στερεά καύσιμα 7%. Στις άλλες υπηρεσίες και αγαθά ξεχωρίζουν ξενοδοχεία, μοτέλ, πανοδοχεία 29,8%. Για όσους μπορούν να πάνε και να τα πληρώσουν προφανώς. Η μεταφορά των επιβατών με αεροπλάνο στο 22%. Τα ασφάλιστρα υγεία στο 7%. Ενίκεια κατοικιών 5,9%. Και εκεί μεγάλο το πρόβλημα. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κηλικία στο 5,7%. Καλά πάμε.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα Τρίκαλα, με βροχοπτώσεις τις είχαμε ανάγκη, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Άλλο αν φοβόμαστε βεβαίως την ενέργεια και τα καύσιμα που θα χρειαστούμε εν ώψη χειμώνα. Στο φθινόπωρο είμαστε ακόμα. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου, παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας, και βεβαίως μέσα από το κινητό τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισσας με τη χρήση Viber, παρακαλώ, 69-378-326, 69-378-326. Καταχωρήστε το, έτσι θερμή παράκληση, να μας στέλνετε μηνύματα και όποια θέματα θέλετε εσείς να αναδείξουμε. Είπαμε ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο, τα υπόλοιπα ραδιόφωνα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά, μουσικά κατά βάση του δημοσίου ραδιοφώνου. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και Δημήτρης Τσολάκης σήμερα το έτερο νήμιση στη ρύθμιση του ήχου. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών φυσικά. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισσας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

0: Λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε για τον πληθωρισμό στο 5% που εκτινάχθηκε, δεν σας αναφέραμε και κάποιες τιμές για βασικά τρόφιμα. Αξίζει πραγματικά να τα πούμε. Μοσχάρι 12,3%, το οποίο βεβαίως έχει πάρει την ανηφόρα εδώ και πολλούς μήνες. Αρνάκι και κατσικάκι στο 9,7%, ακόμα και τα αυγά ανατιμήθηκαν στο 6,6%. Το χοιρινό 4,4%. Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας στο 2%. Και επειδή μιλάμε για τα αρτοποιία, πλέον είναι δυσβάταχτα και τα λειτουργικά έξοδα για τους αρτοποιούς, οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία να συγκρατήσουν την τιμή του ψωμιού, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με εξοντωτικούς λογαριασμούς ρεύματος και συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, η ενεργειακή επιβάρυνση στον κλάδο αγγίζει το 35 με 40%, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί κατά 10-15%. Και βεβαίως η εκτείναξη του κόστους ηλεκτροφωτισμού και φυσικού αερίου έχει οδηγήσει σε κλείσιμο επίσημα, παρακαλώ, 1.200 φούρνων της γειτονιάς την τελευταία τριετία. Μάλιστα. Αύριο θα τα πούμε για το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε τι γίνεται τοπικά. Λοιπόν, θέλω να πούμε την καλημέρα μας και την καλησπέρα, όπως θέλετε το παίρνετε, στον κύριο Ευάγγελο Αγγελάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπάργκο Παντεβιοτεχνών Τρικάλων. Κύριε Αγγελάκη, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, που ανταποκριθήκατε σε αυτή την ραδιοφωνική μας όχληση. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε παρά μόνο επιδερμικά σε σχέση με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Διοίκησης Θεσσαλονίκης για τα μέτρα σχετικά με τους μικρομεσαίες και όχι μόνο, έτσι. Μια ευρεία γκάμα, θα λέγαμε, μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, τα οποία δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται χρονικά τουλάχιστον. Πάντως, τα περισσότερα εξ αυτών φαίνεται να είναι μετά τις εκλογές, έτσι, όποτε και γίνουν αυτές, προφανώς την άνοιξη του 2027. Είχαμε όμως μια σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με τις 120 δόσεις. Ένα μέτρο το οποίο ζητούσε ο κλάδος σας εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μάλλον και εδώ υπάρχουν κάποιες γκρίνες, γιατί δεν φαίνεται να μπαίνουν αρκετοί σε αυτές τις δόσεις. Και δεν ξέρω αν προβλέπεται η διαγραφή τόκων όλων των χρωστούμενων ελευθερών επαγγελματιών.
1: Όχι, δυστυχώς αυτό το αίτημα που είχαμε πολλά χρόνια, τις 120 δόσεις, εμείς θέλαμε να μπουν όλες οι υποχρεώσεις. Αυτή η διαδικασία που ήταν στις 79 δόσεις μέχρι το 23 διοφυλές και τώρα οι 120 μέχρι το 24, και με τα πρόστιμα και με τις προσαυξήσεις δεν ευνοεί καθόλου, δεν μπορούν να μπουν συνάδελφοι μέσα, γιατί συνεχίζουν να έχουν τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να έχει μόνο υποχρεώσεις μόνο το 23 και το 24 και τις υπόλοιπες να τις έχει ρυθμίσει στις 12 ή στις 24 δόσεις. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε και παράδειγμα ότι από την προηγούμενη εξαγγελία των 79 δόσεων, 76 θυμάμαι, που οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών βιντεοχρόνων και μπορούν ο αριθμός που οφείλουν σε δημόσια ταμεία και στην εφορία έστω και λίγα ποσά είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, και έχουν ενταχθεί γύρω στις 26.000, αν θυμάμαι καλά, 26-29.000. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται επέκταση σε 120 δόσεις, εννοείται ότι με βάση την ψυχρή λογική των αριθμών πάλι κάπου εκεί θα παίξουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα ρηξικέλευθο έτσι μέτρο, το οποίο μπορεί να δώσει απάντηση στο πρόβλημα που υπάρχει και ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Από την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι από τα 52 εκατομμύρια οφειλές τα 22 περίπου είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις, μιλάμε ότι σχεδόν τα μισά είναι τιμωρία προς αυτούς που έχουν αδυναμία πληρωμής. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι οι οφειλές προς τα δημόσια ταμεία συνεπάγεται ότι δεν έχεις ασφάλεια, δεν έχεις τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθείς, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις παροχή εμβολίων στα παιδιά σου. Δηλαδή δεν το κάνεις επειδή είσαι κακοπληρωτής. Είναι μια ανάγκη η οποία προέκυψε από όλα αυτά τα χρόνια κρίσης, πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρευμένα,
0: ναι,
1: δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ή θέλουμε, ναι, να το λύσουμε, mm-hmm, ή κοροϊδεύουμε, κύριε Ζαούτσου, έτσι απλά, ναι, είναι τα πράγματα.
0: Το γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές ως 31 Δεκεμβρίου του 2024 είναι και αυτό ένα αγκάθι εκτός από τους τόκους,
1: yeah,
0: έτσι, γιατί αφήνει εκτός, yeah, τις τρέχουσες υποχρεώσεις στην ουσία, ναι, αρκετών εξ αυτών.
1: Ναι, ναι, τις οποίες λέει να τις έχεις ρυθμίσει στις 12 ή στις 24 δόσεις. Φαντάζεται λοιπόν οφειλές 2 χρόνων 25-26 να είναι ρυθμισμένες και να έχουν ένα ποσό το μήνα. Φαντάζεστε ότι τις τρέχουσες οι οποίες πρέπει να είναι ενήμερες, δηλαδή να πληρώνεις και τις τρέχουσες για να μπορείς να είσαι στη ρύθμιση, δεύτερο κομμάτι, και μπαίνεις και στη ρύθμιση στις 120 δόσεις, τρίτο κομμάτι. Συνεπάγεται ότι αυτά αθροιζόμενα μπορεί να είναι περισσότερα και από όσα βγάζεις όλο το μήνα, έτσι. Mm. Μόνο για τις ασφαλιστικές φορές, χωρίς να πληρώνεις τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι ρεαλιστική απάντηση αυτή. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι πραγματικά θα δώσει λύση. Και θα το δείτε, σημειώστε το, όπως το λέγαμε και πριν και το είχαμε ξανασυζητήσει για την προηγούμενη ρύθμιση, ότι δεν θα μπουν. Μπήκαν ελάχιστοι. Ναι. Όταν είναι 1.000.000 οι οφειλέτες και μπαίνουν 26.000, τι συζητάμε.
0: Ναι. Γι' αυτό είπατε σταγόνα στον ωκεανό.
1: Προφανώς. Mm. Προφανώς. Ναι. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε λύση. Θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι, το δημοσιονομικό έτσι, κόστος δεν είναι ύπαρκτο. Γιατί όσοι μπουν, κέρδος είναι. Και όσοι καταφέρουν να τη βγάλουν τη ρύθμιση, είναι διπλό κέρδος, γιατί θα εισπράξει το κράτος και οι άνθρωποι θα δώσουν λύση στο πρόβλημά τους.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν θέλουμε ευχολόγια. Εμείς θέλουμε ρεαλιστικές λύσεις και απαντήσεις, κύριε Τερότσινο.
0: Ναι. Κύριε Αγγελάκη, μιλήσατε για 1.000.000 οφειλέτες.
1: Ναι, προφανώς, άμα το δείτε.
0: Είναι τεράστιος ο αριθμός, έτσι.
1: Μα ναι, είναι συσσωρευμένα, δεν είναι τωρινά. Mm. Είναι επιχειρήσεις που κλείσαν. Αυτά τα 1.200 αρτοπία που είπατε έχουν αφήσει οφειλές. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω κάτι, άμα θα δείτε σε όλα τα επαγγέλματα τι ρυθμός είναι πλέον τώρα, ιδιαίτερα σε αυτά τα ενεργοβόρα, όπως είπαμε, τα αρτοπία, ο ρυθμός που κλείνουν τα μαγαζιά, ακόμα και η εστίαση, έτσι, η οποία προσπαθεί μόνο με τον τουρισμό να κρατηθεί. Αλλιώς, άμα μπούμε στη διαδικασία, τα έξοδα λειτουργίες που έχουν τις ενέργειες, άμα συζητήσετε εδώ πέρα και όλα στην μικρή αγορά, είμαστε γνωστοί μεταξύ μας. Με την ενέργεια έχει φτάσει στο σημείο να μην να συμφέρει, δηλαδή, κάτι να ψήσει τα κάρβουνα παρά να το τηγανίζει. Δηλαδή, δεν συμφέρει να βάζουν γαρνιστήρα πατάτες. Εγώ τα λέω αυτά έτσι για να δώσουμε έμφαση. Έτσι, μπορεί να ακούγεται αστείο. Αλλά είναι γεγονός, άμα δείτε λογαριασμούς, και εσείς είσαστε μέσα στην αγορά, κύριε Ζαούτσο, είμαι σίγουρος ότι έχετε δει λογαριασμούς.
0: Βεβαίως.
1: Πάτε να δείτε από αρτοπείο, από ένα φασφουντάδικο, από ένα καθαριστήριο, από ένα μίνι μάρκετ που έχει ψυγεία, και να τα βγάλετε αυτά τα νούμερα, να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί νομίζει ότι τη μικρή επιχείρηση την έχουν ευνοήσει τώρα με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Πάτε να δείτε τι λογαριασμούς πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο θα τους ευνοήσει η εξαγγελία των μέτρων, όπως είπατε, από το 27 και μετά.
0: Κύριε Αγγελάκη, έχετε επίσημη ενημέρωση πότε θα αρχίσει να τρέχει όλη η διαδικασία?
1: Είναι, νομίζω, μέχρι τον 120 δόσεις, νομίζω είναι μέχρι τον 6ο.
0: Ναι.
1: Το 27.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, λοιπόν,
0: για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος. Ναι,
1: ναι, το περιθώριο να ενταχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Όσο και να το τρενάρουν έτσι, αυτά είναι στοχευμένα, κύριε Ζαούτσο. Αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλονται για μετά τις εκλογές ή που μπορείς να μπεις μέχρι τότε που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, είναι τυράκι στη φάκα, να ξέρετε. Ναι. Δεν είναι μια λύση η οποία μπορεί να δώσει απάντηση. Και αυτό το λένε τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου. Δυστυχώς εφαρμόζεται σαν Ευαγγέλιο η έκθεση Πισαρίδη, η οποία έλεγε οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι πολλές, ψευδώς, το έχουμε αποδείξει αυτό και σαν ΓΕΣΕΒΕ με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, αλλά και με την συμμετοχή του πρόεδρου μας, τον Γιώργο Καβαθά, στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε αποδείξει ότι μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλα τα κράτη. Έτσι, απλώς ο δικός μας ο αριθμός εδώ πέρα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να πάμε στην καρτελοποίηση, όπως έχουμε πάει, έτσι. Έχουμε οδηγήσει τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ, και κάνουν κουμάντο 5 σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους βάλει χέρι για να διθασέψει την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: 5 εταιρείες ενέργειας, 4 τράπεζες και 2-3 εταιρείες στην πληροφορική πλέον, γιατί και αυτό το κόστος τώρα, όσο δεν το καταλαβαίνει κανείς, το να συνδέσεις την ταμιακή σου, να πάρεις καινούργια για να αποκρίνεται στις απαιτήσεις του My Data, να έχεις καινούργιο λογισμικό, να έχεις πάροχο ο οποίος θα σου μεταφέρει τα τιμολόγια και τις αποδείξεις. Όλα αυτά τα πράγματα μαζεύονται χιλιάρικα κόστος για μια μικρή επιχείρηση, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Όταν λένε κύριε Ζαούτσο να πληρώνουν όλοι με κάρτα και βάζουν τώρα και τις ταχυμεταφορές να πληρώνονται υποχρεωτικά με κάρτα, να αφήσετε, και επαναλαμβάνω και δεν σας το λέω για να σας κάνω την καρδιά, ότι επειδή είσαι στις αγοράς άνθρωπος, πάρτε και τα στοιχεία πόσα δηλώνουν δισεκατομμύρια κέρδη στο εξάμεινο οι τράπεζες από τις συναλλαγές αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί μια συναλλαγή με κάρτα συνεπάγεται ότι έχει ένα ποσοστό που κρατάει η τράπεζα.
0: Ναι. Κύριε Αγγελάκη, να ρωτήσω λίγο, αν ακόμη, ας υποθέσουμε ότι υπήρχαν διορθωτικά μέτρα, ειδικά για το θέμα των δόσεων, και μπαίναν όλοι, οι 1 εκατομμύριο οφειλέτες τέλος πάντων του κλάδου σας. Να ρωτήσω λίγο σε σχέση με το γεγονός ότι το ευρύτερο κλίμα στην αγορά δεν είναι καλό. Έτσι, γιατί λέτε και εσείς οι ίδιοι ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα της καθημερινότητας, πέραν της ακρίβειας και της ενέργειας. Υπάρχει μια καταναλωτική ανομβρία. Υπάρχει μια μειωμένη κίνηση στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις σας. Θα καταφέρνετε κάτι τελικά?
1: Κοιτάξτε, στο γεγονός ότι με κουρεμένουν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, άρα συνεπάγεται θα είναι χαμηλότερη δόση, θα μπορέσουν να ενταχθούν μια τεράστια πλειοψηφία των συναδέλφων. Από την προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, πάνω από 50% τη βγάλαν εις πέρας. Παρόλο που έπεσε μετά η ενεργειακή ακρίβεια και δεν κατάφεραν πολύ. Ένα 50% είναι 500.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και τα έσοδα του κράτους θα είναι περισσότερα και αυτοί οι άνθρωποι που θα καταφέρουν να τα βγάλουν εις πέρας θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν φαρμακευτική περίθαλψη και να μπορούν όταν συμπληρώσουν τα χρόνια τους να βγουν στη σύνταξη. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα συναδέλφων οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί έχουν οφειλές οι οποίες με τα πρόστιμα και τις αξίες έχουν περάσει 30.000.
0: Ναι. Ωραία. Θα ρωτήσει κάποιος πολίτης, εφόσον δημιουργούνται χρέη, γιατί κρατάς την επιχείρησή σου?
1: Δεν την κρατάνε. Αυτές οι περισσότερες είναι ψυχτές επιχείρησεις.
0: Ναι.
1: Μα και κοιτάξτε, αυτό είναι το κακό, ότι όταν κλείνει μια επιχείρηση, δεν κλείνει επειδή συμπλήρωσε τα χρόνια του διοκτήτης, κλείνει γιατί έχει τέτοια χρέη, έχει υποχρεώσεις. Και πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν, μήπως τυχόν και μπορέσουν να μπουν σε τέτοιες ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε μια κανονικότητα. Είναι γεγονός ότι πηγαίνουν με την ελπίδα. Και όσο δεν υπάρχει αυτό που είπατε, αγοραστική ικανότητα από τον κόσμο,
0: ναι,
1: γιατί η ακρίβεια αυτό είναι. Αν δεν έχει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο αγρότης, δεν έχει επαγγελματίας. Είναι μια λυσίδα. Όταν λοιπόν μειώνει το εισόδημα, γιατί έχουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο και την ενέργεια, δεν περισσεύουν χρήματα, θα κλείσουν μαγαζιά.
0: Ναι. Γι' αυτό εξάλλου διεκδικείται και πιο γενναία μέτρα, έτσι, την πλήρη κατάργηση του τέλους επιδέματος, να αναφέρω εγώ,
1: τη μείωση της
0: προκαταβολής φόρου.
1: Ναι,
0: τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Είναι εγκληματικά. Είναι εγκληματικά. Η τεκμαρτή φορολόγηση, ακούσαμε τα 1.000 μέρια πριν από την έκθεση, και πήγαν στην έκθεση και είπαν ότι θα κόψουμε μονάχα, ότι δεν θα λαμβάνουμε υπόψη το προσωπικό. Δηλαδή όσοι είχαν προσωπικό ήταν τεκμαρτό φορολογητέο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και τώρα τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή.
0: Ναι. Φαύλος κύκλος δηλαδή στην ουσία, κύριε Αγγελάκη. Δεν νομίζω να καταφέρουμε κάτι στην αγορά, τουλάχιστον για τον κλάδο σας, δηλαδή, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Αν δεν υπάρχουν γενναίες αποφάσεις, θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να βοηθήσει, γιατί με ευχές δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Τρικάλων, τον κύριο Ευάγγελο Αγγελάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας 98,3 στα FM και ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Σας λέγαμε αυτό λίγο πριν για τα αρτοπία, 1200 παρακαλώ, τα οποία έχουν κλείσει την τελευταία τριετία. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Ιάσον Καπλάνης, επισημαίνει ότι το ενεργειακό κόστος αναφούρνου έχει εκτοξευθεί, προειδοποιώντας για νέες αυξήσεις εάν δεν υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση. Και ήδη αρκετοί επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε αεροϊκές αυξήσεις της τάξης των 10 λεπτών, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι μια τιμή που θα κάλυπτε τα πραγματικά έξοδα θα έπρεπε να αγγίζει το 1,5 ευρώ, παρακαλώ. Δεν ξέρω, αυτό είναι για τη φρατζόλα των 350 γραμμαρίων, όχι του μισοκιού.

0: Λοιπόν, με το χειμώνα να πλησιάζει, το επίδομα θέρμανση βεβαίως αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα διπλό πακέτο στήριξη για τα νοικοκυριά. Θα το δούμε σε δύο μέρες, 14 του μηνός, μεθαύριο, με αυξημένη επιδότηση, λέει, του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να περιοριστεί στο δυνατόν περισσότερο επιβάρηση για τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, με το ύψος των παρεμβάσεων να επανεξετάζεται κάθε δεκαπενθήμερο και να εξετάται από την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών του ντίζελ. Και για το πετρέλαιο θέρμανση, ο κυβερνητικός στόχος είναι στην πρεμιέρα η τιμή να βρεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Διαβάσαμε κάπου μπορεί να φτάσει και 1,65. Τώρα μην ξεχνάμε ότι η διάθεση πέρυσι ήταν μεσοσταθμικά στο 1,10. Δεν ξέρω, μας το επιβεβαιώνει αυτό ο κύριος Δημήτρης Παπαθανασίου. Τον ενοχλούμε συχνά πυκνά εκ των βενζινοπολών της πόλης μας. Κύριε Παπαθανασίου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας.
0: Μια χαρά. Δεν ξέρω, έχετε ενημέρωση επίσημη εσείς τελικά πώς θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή όχι?
1: Επίσημη ανακοίνωση, όχι, δεν έχω.
0: Όχι. Ναι, καλά, όχι. Το περιμένουμε επίσημα μεθαύριο, έτσι. Θέλω να πω όμως.
1: Περιμένουμε μεθαύριο με τον Πρωθυπουργό που θα ανακοινώσει τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Εμείς όπως όλοι, να δούμε τι θα πει. Κάπου πιστεύω ότι μπορεί και να πέσει κάτω από ένα 65.
0: Κάτω από ένα 65. Ναι.
1: Άμα δώσει καλή επιδότηση που είπαν οι φίλοι μου στα 35 λεπτά.
0: Ναι. Τόσο, είναι μια δεύτερη προοπτική αυτή, στο 1,61 ευρώ λέει το λίτρο με επιδότηση 35 λεπτά.
1: Ναι, έτσι. Κάπου εκεί,
0: ναι. Υπάρχει και βέβαια στο πρώτο σενάριο, σε τιμή περίπου 1,71, με συνολική νήξη 25 λεπτών, εκ των οποίων 15 λεπτά από τον προπολογισμό και 10 λεπτά από τα διελιστήρια. Δεν ξέρω, λύνεται το πρόβλημα, θα έχετε παραγγελίες, έχετε ενοχλήσεις καταρχάς ή είναι νωρίς?
1: Έχουμε ξεκινήσει λίγες ενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί και ο κόσμος από όλα αυτά που γίνεται φοβάται.
0: Ναι.
1: Από όλα τι γίνεται κάθε μέρα με τους πολέμους και με αυτά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα έχει μια μικρή κίνηση. Αυτοί που έχουν πετρέλαιο θα βάλουν υποχρεωτικά αυτές τις πρώτες μέρες του που θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
0: Αυτοί που δεν έχουν.
1: Αυτοί που δεν έχουν άλλο να κάψουν κάτι άλλο. Και θα βάλουν μόνο πετρέλαιο, θα το βάλουν τώρα υποχρεωτικά γιατί φοβάται.
0: Ή δεν έχουν απόθεμα, τέλος πάντων. Δεν είχαν βάλει πέρυσι. Ναι. Γιατί και πέρυσι πόσο είχε κλείσει?
1: Κλείσαμε με ένα 72.
0: Ένα 72, εντάξει, ναι.
1: Γιατί τώρα ξέρεις τι λέγατε όμως. Αν το βάζει πέρυσι ο άνθρωπος σε ένα 72, λέει θα κλείνει όλα τα χρήματα όλο το καλοκαίρι. Ενώ τώρα θα τα κάψει. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Αναγκαστικά και εμεί, έτσι. Από όσο δεν έχει άλλο τρόπο θέρμανση. Ναι, προφανώς.
1: Άλλο τρόπο, άμπραβο, προφανώς.
0: Ναι. Αλλά θυμάμαι καλά, ανοίξατε μεσοσταθμικά 1,10 η τιμή πέρυσι.
1: Είχαμε 1,10, ναι, 1,10. Ναι, πρέπει να έχει πέσει λίγο ακόμα. Και μετά άρχισε και ανέβη μετά από το πόλεμο που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή. Μετά ξεκίνησε από το Φεβράριο και μετά ξεκίνησε και ανέβη. Ναι.
0: Η διαφορά είναι τεράστια. Ήταν... Ακόμα και με 1,61 να ξεκινήσει. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά.
1: Όταν ένα νοικοκυριό θέλει να πληρώσει 500 ευρώ νίκιο και θέλει να βάλει και 200 λίτρα πετρέλαιο, να θέλει άλλα 500 ευρώ, πιάνομαι.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχουν ανεβεί όλα στα ύψη. Όλα στα ύψη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια μικρή έτσι ζήτηση, ρε παιδάκι μου. Κάτι πελάτες μας έχουν ενημερώσει ότι θέλουν να βάλουν τις πρώτες μέρες, δεν τους ενδιαφέρει η τιμή. Τους ενδιαφέρει και η τιμή, αλλά φοβάται αυτή, πιστεύω, φοβάται πιο πολύ και θέλουν να τα γεμίσουν τώρα την αρχή, να μπορούν να εξασφαλίσουν το κοιμόνο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία, αναμονή και εσείς λοιπόν, αναμονή και εμείς.
1: Αναμονή τώρα την Πέμπτη το πρωί θα είμαστε ακόμα πιο σίγουροι για να δούμε και τα τιμολόγια τις αγορές μας. Μπορεί να πει η κυβέρνηση 35 λεπτά επιδότηση, αλλά να δούμε και εγώ σαν να δεν πω εδώ και το τιμολόγιο κιόλας ακριβώς για να ενημερώσω τον κόσμο να το πω.
0: Πότε θα το ξέρετε εσείς, κύριε Παπαθανασίου?
1: Την Πέμπτη το πρωί, πιστεύω ότι τέτοια ώρα θα είμαστε.
0: Ωραία. Έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να σας βγάλουμε στον αέρα, θα μας τα πείτε
1: ενδοεπικοινωνιακά.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Παπαθανασίου ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαθανασίου, των ανθρώπων της αγοράς εδώ, Βενζινοπόλης, πρατηριούχος στα Τρίκαλα, και τον ενοχλούμε συχνά πυκνά για τα ζητήματα που μας αφορούν, άπαντες προφανώς.

Στις αλλαγές πάντως που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο περιλαμβάνεται και η αύξηση προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης. Πέρυσι οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολήση με το 60% της συνολικής ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι το 50%, με τη λογική ότι εντάξει, θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αν και η επιδότηση δεν ξέρω τι ποσοστό καλύπτει σχέση με την χειμερινή κατανάλωση. Δηλαδή, αν κάψεις 1000 ευρώ για παράδειγμα για τη θέρμανση, τι θα εισπράξεις, 150, 180, 200 ευρώ. Και βεβαίως με τις τιμές στο 1,61 δεν νομίζω να κάψεις 1000 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε αναλόγως και πώς θα πάει ο καιρός, έτσι. Για τη φετινή πάντως περίοδο εξετάζεται τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν σε 70 και 60% αντίστοιχα, έτσι ώστε τα νοικοκυριά, είπαμε, να πάρουν νωρίτερα μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ενίσχυσης. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται τον Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε ήδη πληρώσει, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα αλλάξουν συστηματικά και περιουσιακά κριτήρια, παρακαλώ. Με αποτέλεσμα ο αριθμός των δικαιούχων να παραμείνει ουσιαστικά στα περσινά επίπεδα. Περίπου 600.000 νοικοκυριά, λέει, που πετρέλαιο θέρμανση έλαβαν επιδότηση, 182.000 που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και 311.000 που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια. Και τα τρία πάντως το Θεό είναι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, για λίγο ακόμη μαζί σας. Και να πούμε ότι με το ποστό του πληθωρισμού θα επιβαρεθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα είπαμε λίγο πριν, αλλά δεν το ρωτήσαμε βεβαίως και τον κύριο Βάγγελο Γελάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών. Να πούμε ότι θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένες εισφορές από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με μια αύξηση στο ύψος παρακαλώ του πληθωρισμού, δηλαδή κατά 3,8% μεσοσταθμικά. Η εισφορά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, που την επιλέγει το 80% περίπου των ασφαλισμένων, προκειμένου να λάβει και μεγαλύτερη σύνταξη στο τέλος, από 250,77 ευρώ που είναι σήμερα, θα φτάσει στα 260 ευρώ. Ενώ στις επόμενες κατηγορίες τα ποσά θα είναι υψηλότερα, γεγονός βεβαίως που θα αποθαρρύνει και τους ασφαλισμένους να μείνουν σε υψηλότερες κατηγορίες και γι' αυτό θα επιλέξουν να κατέβουν στην πρώτη και χαμηλότερη κατηγορία. Στον αέρα έχει μείνει προς το παρόν και η εναλλακτική λύση της αύξησης των εισφορών με βάση το δίκτυο μισθών, η εφαρμογή του οποίου έχει αναβληθεί δύο φορές. Με το δίκτυο μισθών, πάντως, όποτε και αν εφαρμοστεί, η αύξηση στις εισφορές που καταβάλουν 1,4 εκατομμύρια επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στον ΕΦΚΑ να είναι σαφώς μεγαλύτερη, καθώς σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΕΛΣΤΑΤ, οι αμοιβές εμφανίζουν αύξηση κατά 4,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Άρης ο Ψύχας, ο συνάδελφος, μας ακούει. Άρη, καλή σήμερα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν,
1: επίσης.
0: Τρία λεπτά από το χρόνο σου, ξέρω ότι παρακολουθείς τη δίκη των Ντεμπών. Ναι. Φαντάζομαι ότι συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Έτσι δεν είναι? Δώσ' μας ένα στίγμα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι η 39η η σημερινή δικάσιμος. Ξεκίνησε και αυτή τη εβδομάδα. Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Συνεχίζουμε, όπως πολύ σωστά είπες, με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Σήμερα είχαμε τους συγγενείς τριών θυμάτων της τραγωδίας μέχρι στιγμής. Είναι η Μέρη Μουρτσάκη που ήταν εργαζόμενη στη Hellenic Train, ο πατέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη, Αδάμα Αδαμάκη ήταν θύμα επιβάτης της αμαξοστοιχίας. Και τις συγγενείς του Καριώτη, του Καριώτη, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στη Hellenic Train. Λοιπόν, να πούμε τον κοινό τόπο, τα κοινά σημεία των καταθέσεων των εργαζομένων της Hellenic Train, νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, και από τις καταθέσεις των συγγενών των δύο θυμάτων που εργάζονταν στην εταιρεία, προκύπτουν ότι υπήρξαν προβλήματα, υπήρχαν ανησυχίες στους εργαζόμενους της Hellenic Train, αφενός η έλλειψη προσωπικού και δυσβάσταχτα ωράρια λειτουργίας, και αφετέρου στις συζητήσεις που έκαναν με συγγενικά τους πρόσωπα μιλούσαν για προβλήματα στην λειτουργία του σιδηρόδρομου, είτε είχαν να κάνουν με προβλήματα στην λειτουργία των συστημάτων, είτε με υπεράριθμους. Γενικά από τις καταθέσεις προκύπτει ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου.
0: Και αυτά που κατήγγειλαν οι ίδιοι εργαζόμενοι χρόνια τώρα, έτσι, τα γνώριζαν προφανώς
1: οι διοικούντες. Έχουν γνωστό ότι υπάρχουν εξώδικα, υπάρχουν συνεχείς αναφορές,
0: ναι,
1: σε επίσημο χαρακτήρα. Αναφερόμαστε τώρα εδώ ότι καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων. Σίγουρα όλες αυτά τα εξώδικα θα απασχολήσουν τη δίκη όταν έρθει η σειρά να καταθέσουν μάρτυρες, όπως παραδείγματος χάρη εργαζόμενοι στην εταιρεία ή συνδικαλιστές που δούλευαν στις εταιρείες του σιδηροδρόμου. Έκαναν λόγο για ασυντήρητες εγκαταστάσεις, για ασυντήρητα τρένα. Αυτή την ώρα καταθέτει ο Χρήστος Τιλκερίδης, είναι ο πατέρας του Άγγελου, είναι λαύρος και κατά των κατηγορουμένων και κατά των εταιριών, κατά του πολιτικού συστήματος και της κυβέρνησης, αλλά και όσων κυβέρνησαν πριν που άφησαν το σιδηρόδρομο σε αυτήν την κατάσταση, ενώ σφοδρή ήταν και η επίθεση κατά του αφέτη ανακριτή, του κ. Μπαγκαΐνη, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Πριν από λίγη ώρα διάκοψε λίγο το δικαστήριο. Ζήτησε ο κ. Τιλκερίδης, που καταθέτει τώρα μια σύντομη διακοπή. Συνεχίζει την κατάθεσή του, θα απαντήσει σε ερωτήσεις των συνηγόρων του, και αυτός είναι ο τελευταίος μάρτυρας
0: για τη σημερινή
1: ημέρα.
0: Ναι.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στο ίδιο πλαίσιο, με καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ναι, της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
0: Περιττό να πούμε ότι είναι φορτισμένο το κλίμα, προφανώς, έτσι, όταν μιλάμε για συγγενείς.
1: Φορτισμένο όλες αυτές, ναι, τις ημέρες. Μια λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει, γιατί το σκεφτόμασταν έτσι και το συζητούσαμε και με συναδέλφους. Η λέξη που μπορεί, αν θέλει κάποιος να περιγράψει με μία λέξη τα όσα διαδραματίζονται στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων όλη αυτή την περίοδο με τις καταθέσεις των συγγενών, είναι η λέξη συντριβή. Οι άνθρωποι είναι συντριβμένοι, καλούνται μετά από 3,5 χρόνια να καταθέσουν σε μια δίκη και σε μια διαδικασία που είχε τα προβλήματά της αναμφίβολα από την αλλίωση του χώρου και τα όσα ακολούθησαν, μια διαδικασία που έχει φτάσει και στο ειδικό δικαστήριο, φτάνει στο ειδικό δικαστήριο. Η συντριβή είναι αυτή η λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τα αισθήματα των ανθρώπων που έρχονται να καταθέσουν, είτε με καλύτερη ένταση είτε με μικρότερη. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα όλες αυτές τις ημέρες. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά κύριο λόγο νέα παιδιά. Δεν μπορείς να αντικρίσεις και δεν μπορείς να αντιληφθούμε το μέγεθος της τραγωδίας για τους ανθρώπους αυτούς, έτσι, και πώς συνεχίζουν. Μας έλεγε τώρα ο κ. Τουλκερίδης, ενδεικτική τελείωση αναφορά, ότι δεν κοιμόμαστε πλέον τα βράδια, έχει καταστραφεί η ζωή μας. Έχουν καταστραφεί πολλές ζωές και έχουν κλείσει πολλά σπίτια, το πούμε απλά λαϊκά να καταλαβαίνει ο κόσμος από αυτή την τραγωδία. Είμαστε 3,5 χρόνια, είναι ακόμα νοπό, όταν τα χάνεις και είναι γνωστό, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάρος και άγχος από έναν γονέα να θάβει το παιδί του, να χάνει το παιδί του. Υπό αυτές τις τραγικές συνθήκες. Ωραία.
0: Άρη, είσαι αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το εμπεριστατωμένο πάντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άρης Ψύχας, ο συνάδελφος για την δίκη των Τεμπών, που βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ανοιχτά μικρόφωνα για λίγο ακόμη μαζί σας. Θα προλάβουμε και κάποια πρωτοσέλιδα έτσι πολύ γρήγορα. Σε λίγο. ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων.

από τις εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και κυκλοφορίας. Εφημερίδα Τα Νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν, που εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Καλά, ζήτησε να φύγει. Έτσι, ο Ζελένσκι από την Ουκρανία, ως πρόεδρος, ως πρωθυπουργός, συγγνώμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είχαμε. Σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, τα ξημερώματα, ακούσαμε και μια δήλωση του Ζελένσκι ότι αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός για 2 μήνες, θα κάνω εκλογές, είπε, στην Ουκρανία. Κατάπαυση του πυρός, αυτό με, το, με τα ενεργειακά πλήγματα. Η Ουκρανία αντίον της Ρωσίας και η Ρωσία αντίον της Ουκρανίας. Πάμε απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Για να δούμε, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, οι 5 παρεμβάσεις λέει που εκτοξεύουν συγγνώμη, τη συντάξη του 2027, 2.200.000 δικαιούχοι. Okay. Να ρωτήσουμε λίγο τους συνταξιούχους. Που εκτοξεύεται η σύνταξή τους, θα τους ρωτήσουμε μέσα στη βδομάδα. Εφημερίδα των συντακτών, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους για το πετρέλαιο. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστα σήμερα, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των 2 νεοναζί. Ελεύθερος τύπος, τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μάλιστα. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034. Λοιπόν, Δημήτρη Τσολάκη, κλείνουμε. Ναι, κλείνουμε. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι καλό συγχρόνων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Yeah.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στον Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό. Ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια, η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχαμών, η ίδια είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτης βοήθειας και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη,
2: ναι.
0: Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια,
0: ναι,
2: ήταν
0: βέβαια
2: αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην ασφαλτωμένη Χανάκη. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και του επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανς καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαθρανασκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ορθός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και για την υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεταν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλεγκτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργασης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργασης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση στη συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής της Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμι Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο, από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευόσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε από τη Συντεχνία Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, την τελευταία πενταετία. Προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπυλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Χιλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις εγκυοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική η εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Τηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγει την επιμόλυνση του καπνού από ορυκτέλαια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγγένεια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων, το περιστατικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνωστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους. Το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Ωστόσο, ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύθνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία. Το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγκαίων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγείου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγείου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
17: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο. τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον νομό και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
18: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026. Φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί δίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει δίκαιοι εσείως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα δίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμήλιων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμεινο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Θέλω να σήμερα από τη Ρόδο πράγονται σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία σημαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση στο μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάδι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια του Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά, αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, συναναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρη, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η, τους 37ους υγειοπελαγίδικους αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duende με την παράσταση Ορλάντο της Βενιζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλέ ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας η Αρχιτεκτονική, η Κοινωνιολογία και η Αρχαιολογία. Η Αυλέ ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης.

0: εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ανέμουν ελώδες ανέμουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν εφέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, θα θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, ασαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω, Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκές αναγκάστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Mm-hmm. Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Η Υπεύθυνη Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε σε Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην αυτιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Mm-hmm. Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσοουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν μετόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα drones και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις, χειρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε και όπως είναι φυσικό στους επιβάτες την ώρα, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση. Ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη. Και μάλιστα σταθερή, για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστήριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν, θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων.
7: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται, χώρια από τη συμφωνία
6: του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μία επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλου του καταναλωτέ. Υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματο θέρμανση που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτέ. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιε πληροφορίε για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που όπως φαίνεται θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε όπως είπαμε την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μήλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών εισαχθών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μαρινάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ανθεκτικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούν να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως το είπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να καθίσουμε οι δόροι, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, κατά αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάννης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτρού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό που το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν
0: ανακοινώσεις. Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Ζητούσα να περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν. Εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα θέματα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλακόν στα δεδιστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να θετήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρο του ΕΒΕΑ ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο, για τον μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο ιταλικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην Επικρατεία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντιλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αεροορισμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
18: Έχετε κλείσει το αέριο.
17: Σωστά.
18: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
17: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
18: Το κάνατε?
17: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
18: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
17: Μάλιστα.
18: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
17: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει ότι υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει εναντιακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Μου ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
18: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
17: Δεν υπάρχουν, όχι.
18: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
17: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
18: Μάλιστα.
17: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδομών και Μεταφορών.
16: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
16: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
16: 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
16: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι το κόφτη στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
19: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το GovWallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικά δεδομένα. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από 1η-1η εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
20: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνες για να κρίνει την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
21: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
22: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές,
2: η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα θέματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ριγιού Ζέρετ 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά, κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυση διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
3: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη του έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για αλυσαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
22: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα, ούτε στο θέμα τα κοινωνικά, ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρονα αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρτινιούς 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
5: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
6: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτή με αυτό το άρθρο του και τη χιδαία, πολιτικά χιδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
6: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
5: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερνιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
23: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχα μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
6: Σε ποιους κλάδους, οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
23: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
0: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
24: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
25: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνος του έξω. Εκείνη περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
6: Ακούσατε φωνές?
25: Όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
0: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μυσαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
0: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, η Pub, η καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Η Pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματα.
0: Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Η Pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματα.

0: να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό, αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη σήμερα με τον Χάρη Κουτουλογέννη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Ένας αγαπημένος οργανικός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, η Σέλφο, εδώ με την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου, Θρία και εξαιρετικούς οργανοπαίχτες όπως ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Γιώργος Κοτσίνης, ο Γιώργος Μαρινάκης και άλλοι πολλοί, Στρατής Ψαραδέλης, Τομάς Κωνσταντίνου, Σοφία Λαμπροπούλου, όλοι ένας και ένας και άλλοι, δεν θέλω να τους αδικώ. Έχουμε ξαναπεί για αυτό το CD χθες και σήμερα. Η Παραδοσιακή Ορχήστρα Θρία και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, ένα εξαιρετικό διπλό CD με την καλλιτεχνική διεύθυνση του αγαπημένου Χρυσόστομου Μητροπάνου, και αυτή εδώ η εργασία πολλών ανθρώπων της παράδοσης, γιατί η παράδοση είναι συνολική, και η μουσική αλλά και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την παράδοση είναι κοινοτικό. Έτσι είναι και αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινότητα, φίλοι της εκπομπής «Τα Ξωτικά της Παράδοσης», στην οποία εκπομπή συμμετέχουν μουσικοί και καλλιτέχνες, αλλά και όλοι εσείς οι ακροατές, και εμείς εδώ από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε μια νοσταλγική μαντινάδα.

Ένας πρεβεζάνικος σκοπός με τον αείμνηστο σχορεμένο Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο. Η Πρέβεζα, πολύ μεγάλο σταυροδρόμι με πολλές επιρροές μικρασιάτικες. Το πρώτο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής πηγαίνω ερχόμαστε μεταξύ Μικράς Ασίας και νησιωτικής Ελλάδας και Ηπείρου, και από την Πρέβεζα θα ξαναγυρίσουμε να ακούσουμε ένα Σμυρναίκο Καρσλαμά, έτσι όπως ακούγεται και απέναντι από τη Σμύρνη στη Μυτιλίνη, με τον Νίκο Καλαϊτζή, η Μπιταγιάλα.

Από το Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα αυτό σωμανές κατά τα άλλα αυτό το τραγούδι, αν και επιτραπέζιο θεωρείται, με το Χρήστο Τζιτζιμίκα που κάποτε είχε κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα τέτοιο ανάμεσα σε μανέδες που υπάρχουν στην Ανατολή και τα αποτυπώματά του στην Ήπειρο. Θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα και με τον Χρήστο, αλλά ίσως και με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο που έχει ένα αντίστοιχο CD με ηπειρώτικα και μακάμικα. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα χυμαριώτικο με τον Γρηγόρη Καψάλη, τον οποίο τον ακούσαμε πριν από λίγο να τραγουδά κιόλας εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα σε αυτή την πολύ επιτυχημένη δουλειά που κάνανε μαζί.

Ένα τραγούδι από την υπηρώτικη μουσική μας παράδοση, Δόντια Πυκνά, το οποίο το ερμήνευσε εδώ, στο Λαούτο του, ως χορεμένος Σωτήρης Τόγελος, σε μια ηχογράφηση που έγινε στο Δημοτικό Οδείο Τρικάλων. Ο Σωτήρης Τόγελος από τα Τρίκαλα φυσικά, εξαιρετικός αγνώστης της παράδοσης αλλά και γιατρός, που χάρισε στην εκπομπή μας και τα βιβλία του και τα συντή του πριν φύγει από αυτή εδώ τη ζωή. Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε μία ώρα αφιέρωμα στο Σωτήρη Τόγελο και να πάμε τώρα σε ένα γνωστό τραγούδι από το υπηρώτικο ρεπερτόριο. Το εδώ όμως θα το ακούσουμε σε μια θεσσαλική παραλλαγή του. Ηχοληψία του Γιάννη Σιγλέτου εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Απρίλιο του 1990. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου στο τραγούδι, Σταύρος Καψάλης στο κλαρίνο, Αχιλέας Χαλκιάς στο βιολί, Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και Ανδρέας Παπάς στο ντέφι. Αντιλαμβάνεστε από τους οργανοπαίχτες ότι πρόκειται για άλλο ένα διαμάντι που μας άφησε ο παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα, Γιώργος Παπαδάκης.

Αγώνα Αθανασίου, ο Ζευτάς, εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας στα FM, στις κατατόπους συχνότητες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα καρνανικά όρη, ξέρω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τις συχνότητες. Ας μας ενημερώσουν οι ακροατές εκεί, με τον κύριο Ντίνο μας, αν μας ακούει. Θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω το Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια πάντα ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 3 το μεσημέρι, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη συνδράμοντας με υδροφόρες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα για αύριο, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία, που εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς εν ώψη του χειμώνα. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα αποφεύγει να το επιβεβαιώσει. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ρωσικό ντίζελ. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιδιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής

0: από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Οι λογαριασμοί ανηλίκων που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο θα κλειδώνονται, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο της τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν συμπληρωματικά ενώπιον της ανακρίτριας. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων. Θα σφραγιστεί μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Αγωνία υπάρχει για 150 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραμπεύθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του Ιωταχή που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις ταμόνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
8: All right.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Iggy Pop. Okay, να ερμηνεύει Personal Jesus μετά από Kendrick Lamar. Ναι, τώρα λίγο να έρθουν στα. Να έρθει το αυτή στο ισιάδι του.
1: Σε κάποιους όμως αρέσει και η rap. Τι θέλουν, ναι.
0: Ναι, εντάξει, okay. Last year, την προηγούμενη ώρα. Δώστε μας λίγο τον Iggy Pop τώρα έτσι.

0: Δεν ξέρω τον Δημήτρη από τη Λάρισα που επικοινώνησε με την εκπομπή αν μουσικά τον πιάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας ή στο ξεκίνημα της δεύτερης. Παρακαλώ πάρα πολύ να επικοινωνήσει.
1: Νομίζω και με τη ραπ πρέπει να τον, με τον πιάσαμε.
0: Α, να, τέτοια δεν θέλω, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια τραγούδια. Για, τα ακούει αυτά η Τόνια, η οποία έχει τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και αναλόγως πράττει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Στο Viber, έτσι.
0: Στο Viber, στο 6930 078 228, και για τα θέματα τα οποία θέτουμε εμείς ως ατζέντα, είτε είναι αθλητικά είτε είναι γενικότερα, και αν θέλετε βεβαίως να ανοίξουμε και κάποιο δικό σας ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εδώ είμαστε να διαβάσουμε αυτά που μας στείλατε στο Viber. Αποθηκεύστε το κινητό μας τηλέφωνο 6930 078 228. Δεν κατάλαβα γιατί έχει δημιουργηθεί μπιφ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Σχετίζεται με το Κορεό? Γιατί αν σχετίζεται με τον Κορεό, έχω να πω, έχω να καταθέσω άποψη. Γιατί το Κορεό που δείχνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Παρασκευά Άντζα, να είναι μια φάση από ένα ντέρμπι του παρελθόντος πάνω από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού και να είναι κάπως έτσι απειλητικά από πάνω του.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου θυμίζει κάπως την υπόθεση εδώ που είχαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από τρεις εβδομάδες, που είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα για ένα γκράφιτι, το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε δύο ανθρωπόμορφες φιγούρες με γκλόμπ και φιγούρες ανθρώπινες να κοίτονται ακριβώς από κάτω, όλα αυτά στο γκράφιτι, έτσι. Για μένα είναι πάνω κάτω το ίδιο όσον αφορά την υποκίνηση της βίας. Βεβαίως τώρα το να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση και εισαγγελική εντολή να κατέβει ένα Κορεό, δεν ξέρω αν προβλέπεται. Δεν ξέρω αν προβλέπεται. Ξέρω ότι μπορεί ο διαιτητής να πει ότι αν δεν κατέβει, δεν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά, υπήρχε και άλλο, σε αυτόν τον αγώνα είχαμε και το πανό.
0: Ναι, υπήρχε και ένα πανό με...
1: με ομοφοβικό περιεχόμενο, έτσι.
0: Ακριβώς. Το οποίο αφορούσε τους φιλάθλους, τους παίκτες, τους φιλάθλους και τους δύο.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ περίεργο πανό.
0: Μετά από τρεις εβδομάδες, δηλαδή εκεί εξαντλήσατε την πρωτοτυπία σας, βρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό θέλατε να περάσετε σαν πικάρισμα.
1: Ναι, ακριβώς. Πολύ περίεργο το περιεχόμενό του. Τι να πεις.
0: Ναι, και θέλει,
1: πολλά μπορείς να πεις.
0: Και θέλει εξήγηση, ας πούμε, εντάξει.
1: Θα σου πω και εξήγηση. Νομίζω δεν χρειάζεται εξήγηση. Να μην βρίσκονται αυτά στα γήπεδα. Τέτοιου είδους πανό. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία παρεό. Παρεό.
0: Ναι.
1: Έτσι, παρεό. Και παρεό.
0: Καθαλά Δευτέρα. Θέλουμε και παρεό στην
1: Ελλάδα. Και παρεό. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι με τα παρεό. Εντάξει.
0: Μπράβο. Δώσε. Ήταν λοιπόν τέλειο. Όχι. Δεν θα κάνω ούτε καν διόρθωση. Μια ζωή εμείς θέλουμε παρεό.
1: Ναι. Έχει πολύ ωραία παρεό στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραία παρεό στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στα κορεό που έχει στο γήπεδο, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία και φάνταστα και έξυπνα. Τα οποία λες και πώς θα δημιούργησαν, ας πούμε, και το μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Τα συγκεκριμένα και το πανό ήταν στην άλλη πλευρά. Μην πεις τίποτα για τα παρεό.
0: Την ηχογραφούμε την εκπομπή ή όχι σήμερα? Γιατί θα ήθελα για λόγους αρχείου,
1: έτσι, να τα κρατήσουμε τα παρεό, έτσι.
0: Φυσικά το παρεό τώρα θα πρέπει να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να γίνει σήμερα κατά τη θέση της.
1: Συγγνώμη, αλλά από τέτοια κορεό δεν προτιμάς παρεό?
0: Καλά πλάκα κάνεις. Πολύ σοβαρά τώρα. Χίλιες φορές. Δηλαδή χίλιες φορές,
1: ναι,
0: από τέτοια. Και γενικότερα προτιμάω και τα κορεό των ξένων, για να το κάνω και λίγο πιο σοβαρό, από τα δικά μας, τα οποία δεν μπορούμε, από ό,τι φαίνεται, να βγάλουμε τη βία, την ομοφοβική διάσταση,
1: την κακία,
0: του οπαδισμού, την κακία, μέσα από το, μέσα από το μυαλό μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Βλέπαμε την κόρη μου ένα βιντεάκι από την Premier League της προάλλες, όπου ήταν να μπει ένας παίκτης αλλαγή, ο οποίος δεν είχε καθόλου μαλλιά και είχε γαμψή μύτη. Αν τον έβλεπες, αν φας προφίλ, είχε μία φοβερή ομοιότητα με τον Λόρδο Βόλτεμορτ από τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Έμοιαζαν οι άνθρωποι. Όλο το γήπεδο τραγουδούσε εν χορό «Χάρι Πότερ is coming for you, coming for you, coming for you». Και γελάσαμε πάρα πολύ. Και γελούσε και όλο το γήπεδο πάρα πολύ. Από τους ξινούς Άγγλους δηλαδή. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν, εντάξει, πιο βιτριολικό χιούμορ, αλλά βρίσκουν και το διοχετεύουν και με ωραίο τρόπο.
0: Το βιτριολικό χιούμορ όμως δεν είναι ούτε ομοφοβικό, δεν
1: ούτε
0: είναι
1: προσβλητικό.
0: Ούτε προσβλητικό. Εντάξει, προφανώς έχουν πετάξει και αυτοί μπανάνες στο γήπεδο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: έχουν
1: ξεχνάμε
0: γίνει
1: και
0: αυτά εκεί.
1: Ο χουλιγανισμός υπήρχε
0: ναι,
1: και εκεί πέρα.
0: Τα έχουν αντιμετωπίσει όμως εκεί. Έτσι. Ναι. Άντε να δούμε και πότε εδώ. Όπου ελπίζουμε η Σμαρό να δώσει μια καλή αρχή.
1: Με τα παρεό.
0: Με τα παρεό στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, ήταν μια μέρα το 1994, αρχές Ιουλίου. Mm-hmm. Το 1994, κυρία Μπρέλου, ακούτε, το 1994, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια, που πρωτοκυκλοφόρησε αυτό που ακούσατε, το Music for the Gilded Generation, με 9 τότε τραγούδια. Το τελευταίο ήταν το No Good, το οποίο ακούσαμε και το ακούμε πολύ ευχάριστα, παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Ο πρώτος δίσκος που είχα αγοράσει ποτέ στη ζωή μου, το πρώτο βινήλιο.
1: Α, okay.
0: Ακόμα το έχω, έχει κάνει.
1: Βινήλιο κιόλας.
0: Έχει επιβιώσει από 2-3 μετακομίσεις, ναι. Mm-hmm. Το πρώτο και από τα λίγα βινήλια τα οποία έχουν επιβιώσει ακόμα στη συλλογή μου. Λοιπόν, Super League 2.
1: Έχουμε δύο αναμετρήσεις σε εξέλιξη. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ Φίτα, είμαστε στο 72-3-0 και στο 63 αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος 1-0. Περισσότερο όμως και για τα άλλα παιχνίδια, καθώς ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2, θα μας πει ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι το παιχνίδι που γίνεται στην Καρδίτσα είναι εξαναβολής. Δεν μπόρεσε να διεξαχθεί χθες λόγω των καιρικών συνθηκών. Μεγάλη, πολύ δυνατή βροχόπτωση στην πόλη της Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκυριακό, η Μαρκό επιβεβαίωσε πως δεν είναι ένας κομίτης, είναι μια ομάδα με αντοχές. Κατάφερε να νικήσει στο μεγάλο ντέρμπι και την ΑΕΛ στο Μαρκόπουλο, στην έδρα της, με 1-0, με γκολ στην εκπνοή του παιχνιδιού, σε ένα πολύ ωραίο και ανοιχτό παιχνίδι. Πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες επιβεβαίωσαν γιατί βρίσκονται αυτές οι δύο πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Θα μπορούσε να νικήσει είτε η Μαρκό είτε η ΑΕΛ. Κατάφερε να πετύχει τον γκολ γηπεδούχος ομάδα. Από εκεί και πέρα, η Καλυθέα εκμεταλλεύτηκε αυτή την ήττα της ΑΕΛ, που είναι και η πρώτη της στο πρωτάθλημα για την ΑΕΛ, αναφέρομαι. Κατάφερε να προσπεράσει αυτή και να ανεβεί στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, νικώντας 1-0 στο El Paso τον Πανθρακτικό. 2-1 με ανατροπή το Σάββατο ο Πανσεραϊκός τον Έστω Χρυσούπολης με 2 γκολ του Πασά σε 4 λεπτά. Προηγήθηκε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Νέστου με τον Τότσκα. 48 και 52 τα 2 γκολ του Πανσεραϊκού της ανατροπής. Επίσης ένα κατά διαστήματα ωραίο παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο ωραίο βέβαια όσο το μεγάλο τέρμπι με την ομάδα των Μεσογείων που έδωσε η άλλη στο Μαρκόπουλο. Είχαμε νίκη για την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. 1-0 τον Πας Πύργος με πέναλτι σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από ιδιαίτερα αντίξιες συνθήκες, πολύ βροχή, δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ο Απόλλων κατάφερε τελικά να βρει το γκολ με αυτό το πέναλτι και να κάνει το 2-2 στην έδρα του. Σε 6 μάτς ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει δώσει τα 4 εκτός έδρας. Τα 2 που έδωσε στην έδρα του τα κέρδισε και τα 2. Αστέρας Ολυμπιακός Β, μάλλον Αστέρας Ακτορ Β. 2 γκολ μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, δεν υπήρχε όμως νικητής, 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β το παιχνίδι που έγινε στο Ρέντι. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ξέχασα κάποιο από τα παιχνίδια.
0: Όχι, εντάξει.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
2: Σε ένα πρωτάθλημα της Super Bet League 2, το οποίο φέτος το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια, υπάρχει ενδιαφέρον στην κορυφή. Βεβαίως όλοι μας περιμένουμε να δούμε μέχρι πού μπορεί να το πάει η Μαρκό, που έχει 6 στα 6, είναι στους 18 βαθμούς, έχει το απόλυτο, είναι πια η μοναδική αίτητη ομάδα στην κατηγορία. Ο Σούλης Παπαδόπουλος στο προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει πως δεν είμαστε εμείς το φαβόρι για την άνοδο. Έχει ομάδες με ιστορία, η ΑΕΛ, ο Πανιόνιος, ονομάτισε μάλιστα δύο από αυτές. Μετά το χθεσινό, τη χθεσινή νίκη απέναντι στην ΑΕΛ, είπε θα δούμε που θα πάει. Λίγο το πηγαίνει και ένα βήμα πιο μπροστά ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει καλή δουλειά καθώς φαίνεται στη Μαρκό και θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτά στην δεύτερη κατηγορία.
0: Έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα, κάποιον παίκτη, έχεις δηλαδή μετά από τόσες αναμετρήσεις, τόσους αγώνες, Χρήστο, δει κάτι ιδιαίτερο?
2: Κοίταξε, η ΑΕΛ παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές δεν καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα. Έκανε την πρώτη της ήττα τώρα στην έκτη αγωνιστική. Την Μαρκό, όσο την έχω παρακολουθήσει, είναι μια ομάδα η οποία είναι αποτελεσματική. Δηλαδή θα κάνει ευκαιρίες, θα το βάλει τον γκολ, δεν χάριζεται εύκολα στον αντίπαλο. Έχει σφιχτή άμυνα, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Έχει τον Ιουσέφ Λαραμπή, ο οποίος είναι φωτιά στην επίθεση. Λάω, αναφέρομαι βέβαια στον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού με την σημαντική καριέρα. Του έχει βγει και αυτός ο Ιβάν Μιούλερ, ο οποίος αυτός έβαλε το γκολ απέναντι στην ΑΕΛ και έφτασε στα 4 τέρματα και στην ουσία έφτασε στα γκολ των Ιουσέφ Λαραμπή. Τα 4 έχει και αυτός και ίδιος στη Μαρκό. Και είναι και η Μαρκό μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Μια που και αναφερθήκαμε στο πρώτο σκόρ, να πούμε τα 2 του Κόλλο Πασάς στο Πασεραϊκός Νέστος, έφτασε στα 5, πλέον αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ. Και όσον αφορά τα φαβορί τώρα ή τις δυνατές ομάδες, η Νίκη Βόλου, παρότι δεν ξεκίνησε καλά, τώρα σιγά σιγά με τον Βοσνιάδη αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της, και το παιχνίδι που δεν αναφέραμε προηγουμένως ήταν της Ελλάς Σύρου με την Νίκη Βόλου, 0-1 πρώτη ήττα για την Ελλάδα Σύρου, πρώτο διπλό για την Νίκη Βόλου στο πρωτάθλημα. Και η Νίκη Βόλου σιγά σιγά λοιπόν βρίσκει τα πατήματά της. Αδιαφύσβητο το φαβορί είναι ο Πανιώνιος, όχι μόνο για την ιστορικότητά του όπως και η Λάρισα, αλλά γιατί έχει μια ομάδα καλή, συμπαγή. Σήμερα αποδεικνύεται και αποτελεσματική, το αναφέρεται και πριν από λίγο στο 70 ο αγώνας ήταν στο 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Η Καλυθέα επίσης είναι μια ακόμη υποψηφιότητα, την οποία την παρακολουθούμε. Το Πανθεραϊκό δεν μπορούμε να λησμονήσουμε.
1: Πάντως αν και είναι ακόμα, νωρίς, στην επόμενη αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι, έτσι, Μαρκό Ελλάς Σύρου.
2: Ένα ακόμη, γιατί από εδώ και πέρα οι ομάδες που είναι στην κορυφή θα διασταυρώνονται. Την προηγούμενη εβδομάδα, προχθές δηλαδή, είχαμε το Μαρκό ΑΕΛ. Στην αγωνιστική που έχετε είναι το παιχνίδι που προανέφερες. Υπάρχει το ΑΕΛ Πανθεραϊκός στο ΑΕΛΦΣ Αρίνα. Σημαντικό παιχνίδι, γιατί στην ουσία παίζουν οι δύο ομάδες που πέρσι ήταν στη Super League και οι οποίες υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία, μπαίνοντας σε αυτήν, ξεκινώντας τη χρονιά με την προοπτική της επανόδου, της άμεσης επανόδου. Βέβαια δεν ξεκίνησα καλά, ούτε η μεν ούτε η δε. Να δούμε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό ως αποτέλεσμα. Και ήδη όσα σας προανέφερα με το ποιοι είναι υποψήφοι, ποιοι είναι τα φαβοροί, ήδη ανέφερα 5-6 ομάδες από τις 16, οι οποίες διεκδικούν επίσης όρη στην άνοδο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό από μόνο του δηλαδή κάνει σούπερ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και νομίζω πως είναι και η χρονιά που προκαλεί περισσότερο από κάθε προηγούμενη το ενδιαφέρον και του κόσμου.
0: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 3-0 είναι στο 80 η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. 3 είναι ή έχει αλλάξει κάτι.
1: 3 νομίζω είναι.
0: Ναι, στο 71 λεπτό είναι αυτή τη στιγμή για τους λάτρες του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε μουσική να μας οδηγήσει σε τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλουμε μια πολύ βαθιά ανάσα να πάρουμε και εμείς και εσείς, και επιστρέφουμε στο τελευταίο.
1: Με το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
0: Ναι. Και τους απατεώνες που το λιμένονται, θα προσθέσω εγώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα. Καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: This is the living, living off the dead. We're scavenging those we kill for our own benefit.
1: Όταν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο ανακοινώνει την ετοιμιγορία του για πάνω από 100 κατηγορίες εναντίον της τελευταίας αγγλικής ποδοσφαιρικής δυναστείας που ακούει στο όνομα Manchester City, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε μια παύση στην ενασχόλησή μας με τα αμιγώς αθλητικά, είτε είναι ποδοσφαιρικά είτε είναι μπασκετικά, και να αναλογιστούμε λίγο για το τι ακριβώς έχει γίνει, πότε έχει γίνει αυτό και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την Premier League, η οποία δεν είναι κάποιος τυχαίος οργανισμός, σε αυτή την απόφαση. Επίσης είναι και ενδεικτικό, τουλάχιστον σε ορισμένους από εμάς, ότι κάποιοι όταν θέλουν να βγάλουν άκρη, βγάζουν άκρη. Ακόμα και αν έχουν απέναντί τους μεγαθύρια και κολοσιαίους οργανισμούς. Για να το πω έτσι και πιο λαϊκά, παραφράζοντας την πολύ γνωστή ποδοσφαιρική στιχομηθεία του «Ας περιμένουν οι γυναίκες», είναι απατεώνες, κύριε πάνω μου. Ο ορισμός του απατεώνα, θα μπορούσε κάποιος
2: έτσι
1: να
2: φαίνεται,
1: πει.
2: 115
1: ο ορισμός του απατεώνα.
2: Παραβιάσεις, 114 σε βρέθηκε η ένοχη Manchester City.
1: Και ένας από τους συναδέλφους, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολείται με αυτό το θέμα, γιατί θεωρεί και σωστά θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και με την Premier League γενικότερα.
1: Και με την Premier League γενικότερα, είναι ο Θέμης Κέσσαρης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το sport24.gr, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γέλασα από την εισαγωγή, αλήθεια είναι. Τον ορισμό των απατεώνων ή όχι. Επίσης να πω ότι, φτάνοντας στην αυτοκριτική μου, ίσως θα έπρεπε να έχω ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω ασχοληθεί τελικά τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει για τη συντηρητική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Διότι κακά τα ψέματα, τον αθλητισμό μας τραβάει, είτε είμαστε επαγγελματικά συνδεδεμένοι με αυτόν, είτε είμαστε απλοί φίλαθλοι ή οπαδοί. Μας τραβάει το αμιγώς, το κεντρικό του μενού, το κυρίως μενού του, δηλαδή τα παιχνίδια. Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι και έχουν τη διάθεση να ασχολούνται με οτιδήποτε συμβαίνει πριν ή μετά από ένα παιχνίδι. Και όλος ο κόσμος θέλει να ακούει για τους παίχτες, τους προπονητές, τη τακτική, τις νίκες, τα γκολ. Όλα αυτά που μας φέρνουν καθυλωμένους μπροστά από τις τηλεοράσεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει και ο τρόπος. Έτσι.
3: Συμφωνώ.
1: Πάντα, πάντα. Υπάρχει και ο τρόπος, υπάρχει και ο χρόνος, το timing. Είναι τα τρία βασικά συστατικά. Τι θέλεις να κάνεις, πρέπει αυτό που θέλεις να κάνεις να το κάνεις και σε σωστό timing και με το σωστό τρόπο.
3: Συμφωνώ.
1: Και ο τρόπος, εδώ μιλάμε για μια κολοσιαίων διαστάσεων παρανομία. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Και έτσι, για πολλά χρόνια.
1: Και για πολλά χρόνια κιόλας.
3: Ναι, και για πάρα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση που έχει κάνει τον κόσμο λίγο να εκνευριστεί ότι. Γιατί μας τα λέτε τώρα όλα αυτά όταν, όταν αφορούν το διάστημα μέχρι το 2018, έχουμε 2026. Η απάντηση είναι ότι οι εμπλεκόμενοι, οι City δηλαδή, από την ημέρα που ξεκίνησε η έρευνα μέχρι και τώρα που έχουμε την ανακοίνωση της ποινής, της τιμωρίας, συγγνώμη, της ενοχής, όχι ποινής, έχει κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει αυτή την έρευνα. Όταν λέμε τα πάντα... οτιδήποτε μπορεί να κάνει δικαστικά, άρνηση συμμετοχή των αρπών. Έφτιαξε ακόμα και ένα site στο οποίο παρήχε τα στοιχεία και δεν είχε δικαίωμα κάποιο να κάνει copy-paste. Δηλαδή, το κάνει δύσκολο στην Premier League ακόμα και αυτό. Όλη η στάση τη City από το 18 μέχρι και το 26 είναι ίσως πιο εξοργιστική από αυτά που έκανε στο διάστημα που την έχουν ερευνήσει. Θέλω να πω, ήταν μια συμπεριφορά ενός οργανισμού που δεν μας θέσει τίποτα ο σύλλογος, βέβαια. Το θέμα είναι ποιοι τον διοικούν και ποιοι τον καθορίζουν. Θέλω να πω, είναι ένα σύλλογος με τεράστια ιστορία. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το κάνει η City πάντα. Αυτό που έκανε τώρα όμως, από τη στιγμή που πέρασε στα χέρια του Αμπού Ντάμπι, στην ουσία, ενός κράτους ολόκληρου, η συμπεριφορά τους στην έρευνα ίσως να είναι πιο εξοργιστική από τη συμπεριφορά τους στις οικονομικές, στο financial doping, το οποίο εφήρμοσαν χωρίς καμία, ας πούμε, ντροπή. Για να παρακάμψουν το χρόνο στην πραγματικότητα. Γιατί η City στα χέρια τους, κατά τη γνώμη μου, ήταν δεδομένο ότι σήμερα, το 2026, ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες στην Αγγλία. Σίγουρα. Αν προσπαθήσεις αρκετά και αν έχει και τα λεπτά, τα χρήματα, δεν χρειάζεται να κλέψει για να πετύχει. Θα πετύχει. Θα έρθει η στιγμή που θα δικαιωθεί. Μπορεί να μην έρθει γρήγορα, αλλά αν έχει τον Γκουαρδιόλα και αν έχει χρήματα να εξοδέψει, κάποια στιγμή θα έρθει. Αυτό που ήθελα να κάνουν. Γιατί ακούω από πάρα πολύ κόσμο και αν θέλει μια ομάδα, λέει, να γίνει ξαφνικά μεγάλη, δηλαδή γιατί του το απαγορεύει το Financial Fair Play. Δεν του το απαγορεύει.
1: Εδώ να βάλω μια παράμετρο διαφορετική.
3: Εννοείται.
1: Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το αν θέλεις να γίνεις μεγάλη ομάδα και το αν θέλεις να φτιάξεις μια δυναστεία. Και νομίζω ότι βιάστηκαν πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν τη δική τους δυναστεία για να μπορέσουν να συγκριθούν με την ιστορία της Manchester United, με την ιστορία της Liverpool. Θεώρησαν ότι και βρήκανε αυτόν τον τρόπο, ο οποίος βεβαίως κρίθηκε και κρίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν να βάλουν και το όνομα της Manchester City δίπλα σε αυτούς. Δεν θέλει όμως, με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπει ποτέ το όνομα εκεί πάνω. Έτσι.
3: Δεν το ξέρω κιόλας, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και παιδιά, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, και θα το βλέπουμε έτσι. Ένα παιδί που δεν έχει προλάβει το παρελθόν στο να ξέρει ποια ήταν η City και φοράει τη φανέλα του De Bruyne ή του Αγουέρο ή του Χάλεντ, δεν έχει άλλες αναμνήσεις. Μεγάλωσε βλέποντας ποδόσφαιρο και τη City να είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι αν βιάζεσαι, αν θες να παρακάψεις τα πάντα και αν αδιαφορείς πλήρως για οποιοδήποτε κανόνα, γιατί αυτό κάνει η City.
1: Ναι.
3: Το να χρησιμοποιεί, το να κάνεις εικονικές συμβάσεις κατά εξακολούθηση σε οποιαδήποτε εμπορική σου συναλλαγή και να παρουσιάζεις ψεύτικα εμπορικά έσοδα τα οποία δεν έχεις και να τα χρησιμοποιήσεις μετά για να βιάσεις κάθε οικονομικό ανταγωνισμό στο νησί, ξοδεύοντα λεφτά τα οποία δεν είναι σε θέση να ξοδέψει καμία άλλη ομάδα. Και φάνηκε αυτό το πράγμα να είναι στα 900 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνει και οποιοδήποτε, που δεν είναι ανάγκη να είναι και πιο εμπλεκόμενο στην ιστορία, ας πούμε, και να αρέσει να διαβάζει τέτοια πράγματα, ότι εδώ μιλάμε για κάτι που δεν έχει προηγούμενο.
1: Ωραία. Θα κάνω εγώ τώρα την επόμενη ερώτηση. Ξέρω την απάντηση, αλλά θα την κάνω για να την ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτρες. Και εμείς που μιλάμε με τόση βεβαιότητα, πού το ξέρουμε αυτό και είμαστε, ας πούμε, τόσο σίγουροι ότι όχι μόνο είναι ένοχοι, είναι και απατεώνες, ότι κρατούσαν και διπλά βιβλία. Δηλαδή, πώς είμαστε τόσο σίγουροι για όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι, ξέρεις κάτι, όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Και περίμενε κιόλας, υπάρχει και η έφεση. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ, κύριε Κέσαρή μου, κύριε Κουγιουμτζόπουλε μου, κύριε Παυλού μου, έτσι?
3: Ναι. Όσον αφορά την έφεση, σωστό είναι αυτό. Απ' την άλλη, εγώ δεν είμαι και πολύ πεπισμένος ότι θα έχει κάποια τύχη φοβερή, διότι ό,τι στοιχεία είχαν να παρουσιάσουν που κατά τη γνώμη τους στη City ήταν ακλόνητα για την αθώωσή τους, για την αθωότητά τους μάλλον, και τα παρουσίασαν στους τρεις μήνες σχεδόν που διήγησε η διαδικασία. Δηλαδή, θα παρουσιάσουν κάτι που δεν ξέρουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή την ιστορία ξέρει ότι όλες αυτές τις κατηγορίες που τώρα αντιμετωπίζει η City με την ενοχή της να έχει κριθεί πρωτοβάθμια τουλάχιστον, δεν τις μάθαμε τώρα από την τελική απόφαση. Θέλω να πω ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιστορία μέσω από ένα χακάρισμα. Κάποιος υπάλληλος της City απάντησε σε ένα email το οποίο παγίδευσε τους υπολογιστές της City. Ο Ρούι Πίντο ήταν ο Πορτογάλος hacker που έκανε όλη αυτή την ιστορία και φτιάχτηκε αυτό που μάθαμε ως football leaks, δηλαδή την διαρροή χιλιάδων εγγράφων, επίσημων εγγράφων και email και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν μόνο τη City, ήταν πολλών πραγμάτων. Αλλά αυτή η διαρροή που την έβγαλε στη δημοσιότητα το γερμανικό The Spiegel τότε, είχε χιλιάδες έγγραφα τη City, δηλαδή την κατηγορία, ας πούμε, για διπλά συμβόλαια στο Μαντσίνι. Δεν είναι ότι την έχουμε από κάποια μαρτυρία, δεν είναι ότι κάποιος είπε, ξέρω εγώ, ότι κατηγορώ τη City για το διπλό συμβόλαιο. Είναι ότι τα έχουμε τα συμβόλαια αυτά. Όταν λέω τα έχουμε, εννοώ κυριολεκτικά. Υπάρχουν τα έγγραφα στη διάθεση των αρχών από τότε που βγήκε αυτή η ιστορία. Οπότε κάποια στιγμή η Περμελίκη ήταν και εκείνη αναγκασμένη να πει: ωραία, τι έχετε κάνει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι. Πρώτον πρέπει να αποδείξετε την προέλευση όλων αυτών των χρημάτων. Και δεύτερον, εδώ έχουμε email στα οποία είναι στην κοινοποίηση ο εκπαιδευτικό διευθυντή τη City, που εξηγείται στους υπαλλήλους από κάτω πώς θα πρέπει να παρακάψουν την κανονική πληρωμή από το Abu Dhabi και να την παρουσιάσουν εικονικά ως εμπορική συναλλαγή.
2: Τι άλλο θέλουμε.
3: Πραγματικά, δηλαδή το τι άλλο θέλουμε είναι κυριολεκτικός από το κομμάτι. Θέλω να πω ότι φέρω ένα παράδειγμα, αλλά τα έγγραφα που υπάρχουν για αυτές τις ιστορίες είναι πραγματικά αμέτρητα. Δηλαδή είναι ελάχιστοι δημοσιογράφοι, ένας εξ αυτών ο Νίκ Τσάρης, αν θέλει κάποιος να τον ακολουθήσει, να τον αναρτήσει στο Twitter, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να καλύπτει αυτά τα θέματα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, εννοώ θέματα ντόπινγκ, θέματα financial ντόπινγκ, δεν είναι άνθρωπος που μιλάει για μπάλα, τρίποντα, καλάθια, ποδόσφαιρο, παιχνίδι κτλ. Είναι ένας που κάνει αυτή τη δουλειά, που ίσως σχεδόν έχει κάνει κακό στη ζωή του, καλύπτοντας αυτή την υπόθεση, γιατί είχε αντιμετωπίσει εδώ και 10 και παραπάνω χρόνια την οργή και το μίσος και τις απειλές από παδούς στη ΣΥΤΙ ότι εσύ έχεις βάλει τόσο, ας πούμε, απέναντί μας κτλ. Ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικές σούμες, να τις πω, αναλύσεις, αλλά σε περιεκτικότητα, και τι ακριβώς έκανε η ΣΥΤΙ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι περίεργο, γιατί έχουμε κόσμο εκεί έξω, ο οποίος μέχρι να ανακοινωθεί η ενοχή, σου έλεγε δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος κατηγορεί, για ποιο λόγο, τι έχουν κάνει, δεν έχει ιδέα. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, που οτιδήποτε βγήκε και τώρα ως ενοχή και ως απόφαση, ξέρουμε εδώ και παραπάνω από 10 χρόνια. Όντως το ξέρουμε.
2: Έχει και ευρωπαϊκό παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η ΣΥΤΙ. Έχει μια κύρωση, αλλά αφαιώθηκε στο ΝΑΤΟ το αθλητικό δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τότε
1: με επικεφαλής της UEFA έναν άλλον αγαπημένο, ας πούμε, της εκπομπής και της Ευρώπης. Ναι. Τον Ιφαντίνο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τότε έχουν συμβεί περίεργα πράγματα, διότι η UEFA, κατά όσους έχουν παρακολουθήσει την περίπτωση από πιο κοντά, είναι σαν να λίγο τραβάει με την εκπομπορία στον εαυτό της. Μη φροντίζοντας να εκδικαστεί η ΣΥΤΙ πριν παραγραφούν οι δικές της παρανομίες. Στην Premier League το ξέραμε από το 23 ότι οποιαδήποτε στιγμή και αν έβγαινε η απόφαση για τη ΣΥΤΙ, δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση παραγραφής. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην Premier League. Που λέει ο λόγος, μπορεί και 23 χρόνια μετά να τιμωρηθεί για κάτι που έχει κάνει, αν αυτό αποδειχθεί. Ένα. Δύο. Δεν υπήρχε περίπτωση να προσφύγει η ΣΥΤΙ στο κράτος, δεν υπάρχει τέτοια ιστορία για τη διαμάχη με την Premier League. Για την UEFA, η ΣΥΤΙ τιμωρήθηκε, πήγε στο ΚΑΣ και στο ΚΑΣ δεν αθωώθηκε ακριβώς. Τα περισσότερα αντικείμενα της παραγράφηκαν λόγω του γεγονότος ότι είχε παρέλθει η τριετία, η πενταετία, δεν θυμάμαι ακριβώς, για την οποία είχε ελεγχθεί. Και γιατί η UEFA δεν το κυνήγησε μέχρι τέλος και σε κάποια πράγματα αποδείχθηκε ότι δεν είχαν προσκομίσει αρκετά στοιχεία. Είναι άλλο πράγμα η αθώωση και άλλο πράγμα η παραγραφή, να πούμε γενικά. Θέλω να πω τότε η ποινή ήταν 2 χρόνια εκτός Ευρώπης. Είναι τεράστια ποινή που κατά τη γνώμη μου καθρεφτίζει το μέγεθος των οικονομικών απευθυνών της ΣΥΤΙ. Το ότι τελικά δεν επιβλήθηκε η ποινή, τελικά έτσι πως ζούμε τα πράγματα, είναι μια λεπτομέρεια στην υπόθεση. Θέλω να πω ότι η πρωτόδικη ποινή που επιβλήθηκε, που δεν έχουμε ξανακούσει τέτοια για οικονομικές ιστορίες τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, δείχνει το μέγεθος των πραγμάτων που έκαναν. Άσχετα αν μετά στο ΚΑΣ αυτά παραγράφηκαν και εξέπεσε η ποινή.
2: Η υπόθεση της ΣΥΤΙ πόσο μπορεί να πλήξει το αγγλικό ποδόσφαιρο, Γιάννη, την Premier League, σαν πρωτάθλημα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα την παραμικρή ιδέα ότι μπορεί να ζήσουμε στη συνέχεια. Κανένας. Γιατί είμαστε σε αυτό που λέγεται χαρτογράφητα νερά. Πέρα εγκόκλητα, δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη της έφεσης. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί και πότε. Υπάρχει συγκλονιστική πίεση να επιβληθεί πριν τελειώσει η σεζόν. Γιατί πέρα από όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, υπάρχει ένα πρωτάθλημα που τρέχει.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αν τελικά η ΣΥΤΙ τιμωρηθεί με αποβολή την Premier League, λέω ένα παράδειγμα, ή με υποβασμό, πώς θα την αφήσει για πόση ώρα ακόμα θα παίζει και θα στερεί βαθμούς από άλλες ομάδες που πιθανότατα στο τέλος θα υποβαστούν μαζί της για 3 βαθμούς που έχουν χάσει σε παιχνίδια απέναντι σε εκείνους. Ένα το κρατούμενο. Μετά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει με ό,τι ποινές θα επιβληθούν αναδρομικά. Στο παρελθόν δηλαδή. Αν θα υπάρχουν αγωγές από τους υπόλοιπους συλλόγους για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, αν δεν ξέρει πότε θα είναι τελευταία ημερομηνία και τι έτος θα γράφει το ημερολόγιο, όταν θα διαβάσουμε την τελευταία είδηση που θα αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Και κανείς δεν ξέρει αν επίσης η ΣΥΤΙ θεωρηθεί too big to fail. Όπως γίνεται σε άλλου τύπου οικονομικές περιπτώσεις χωρών. Αλλά να θεωρηθεί ότι μπορεί να πάρει όλο το οικοδόμημα μια ενδεχόμενη κατάρρευση αυτού του οργανισμού και ουσιαστικά έτσι να πέσει κάπως στα μαλακά εντός πολλών εισαγωγικών, βάζοντας την έκφραση χωρίς και εγώ να μπορώ να το καταλάβω, να το ξέρω.
3: Όλοι οι υπόλοιποι μαζί, οι 19 ομάδες, οι πιο ισχυρές Premier League, να αποφανθούν ότι θα χάσουν όλοι αν χάσει και η ΣΥΤΙ, οπότε να πούμε κάτι διάμεσο. Εκεί που θα τολμήσω, χωρίς να έχω στοιχεία να το στηρίξω, απλά είναι προσωπική άποψη αυτό που θα πω, που θα τολμήσω να διαφωνήσω με φίλους της City, είναι ότι η Premier League είναι ένα τόσο αγαπητό και εγκατεστημένο προϊόν διασκέδασης παγκοσμίως, που αλήθεια πιστεύω ότι αντέχει όχι μόνο χωρίς τη City, αντέχει και χωρίς τη Liverpool και United. Θέλω να πω, είναι τέτοια η συνήθεια του κοινού να παρακολουθεί τα παιχνίδια της Premier League, ακόμα και αν δεν αγωνίζεται μία από τις μεγάλες αγγλικές ομάδες σε αυτά. Έχει τη συγκλονιστική επιτυχία η Premier League να βλέπει κάποιος και το Fulham West Ham, να βλέπει κάποιος και το Everton Brighton. Σε μεγάλο βαθμό να δείχνει ένα ενδιαφέρον. Έχουν μια κοινή αισθητική τα μάτς, είναι τα γήπεδα, είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι ώρες. Είναι συνολικά πετυχημένο αυτό το πράγμα. Αν πιστεύουν οι φίλοι της City ότι ξαφνικά θα χάσει η Βενετία Βελόνη, αν για τρία χρόνια δεν έχουμε τη City στο πρωτάθλημα της Premier League, έχουν κάνει τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Premier League αντέχει και χωρίς την United και την Liverpool. Μία από τις δύο, για τρία χρόνια. Πάλι θα βλέπουμε τα παιχνίδια, πάλι θα μας νοιάζει και θα πάρει το πρωτάθλημα, πάλι θα ασχολούμαστε με κάτι που συνέβη. Δεν είναι κάτι που να είναι συνδεδεμένο απόλυτα με τη City και την εμπορικότητα της Premier League. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ.
2: Πάντως υπάρχουν ομάδες έτσι. Υπάρχει ένα άχτη, να πω λιγάκι, με τη City και με το ότι θα γίνει πια.
1: Αλλά ένα
2: με
1: μόνο
2: όσα
1: άχτη
2: έχουν
1: τώρα.
2: Προηγηθεί τόσα χρόνια.
1: Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι είμαστε την επομένη του 3-0, ας πούμε, που χάσαμε, που χάσαμε πρώτο πληθυντικό, έτσι, που χάσαμε με 3 γκολ και εμείς μιλάμε για αυτό και δεν μιλάμε για το αγωνιστικό, είναι ενδεικτικό αυτή τη.
3: Να προσθέσω σε αυτό ότι. Εντάξει, προφανώς το τι τραγουδάνε ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν εκπροσωπεί και ολόκληρο το σύλλογο.
2: Ναι,
3: ούτε καν οι οπαδοί που πηγαίνουν στο γήπεδο εκπροσωπούν όλη την πλειοψηφία των οπαδών. Αλλά αυτό που έγινε χθες στο Anfield, ένα ενδιαφέρον το έχει, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Εννοώ ότι οι οπαδοί της City εδώ και χρόνια λένε αυτά που μας κατηγορείτε δεν υπάρχουν. Δεν το κάνετε απλά γιατί θέλετε να μας πλήξετε και είναι όλα συνωμοσία εναντίον μας και κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Όταν ήρθε η απόφαση της ενοχής, υπήρχε μια παγωμάρα. Και μοιράστηκαν. Δηλαδή, κάποιοι είχαν ενοχές, κάποιοι είχαν θλίψη, κάποιοι είχαν άρνηση ότι θα πέσουν όλα στην έφεση και μην ανησυχείτε. Κάποιοι άρχισαν να στρέφονται εναντίον των ανθρώπων του συλλόγου, ότι γιατί μας το κάνατε αυτό. Γιατί τόσα χρόνια σας πιστεύαμε ότι είμαστε αθώοι. Γιατί ξαφνικά μας καταδικάζετε, ας πούμε, αν τιμωρηθούμε τελικά να μείνουμε στην ιστορία ως οι απαταιώνες και οι κλέφτες. Δεν το αξίζαμε αυτό σαν σύλλογος, σαν οπαδί. Και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό, πες στο Anfield. Που πήγε η City να παίξει το πρώτο παιχνίδι της μετά την απόφαση της ενοχής, τραγουδούσανε, ξέρουμε ποιοι είμαστε, είμαστε απατεώνες. Θέλω να πω ότι τραγουδούσε το γήπεδο ότι είστε απατεώνες, οι οπαδοί της Liverpool, και η απάντηση των οπαδών της City στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ δεν λέω όλων των οπαδών, ήταν ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ πολύ γρήγορη στον αθλητισμό το ταξίδι από το είμαστε αθώοι, ή υπάρχει συνωμοσία εναντίον μας, στο να σου πω κάτι, τα κάναμε και καλά σας κάναμε.
2: Ναι,
3: πολύ γρήγορα γίνεται αυτό.
1: Είναι όντως, όντως.
3: Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε ποτέ να παραδεχτούμε κάτι στραβό για τον σύλλογο που αγαπάμε. Οπότε όταν τελικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, καταλήγουμε στο ξέρεις κάτι, καλά κάναμε.
2: Λοιπόν, λίγο παιδιάστικο ακούγεται.
1: Εντάξει, παιδιάστικο, αλλά μπορεί να είναι σκερκίδα. Αλλά
2: είναι
1: μπορεί
2: και
1: να είναι και ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει και κάποιες μελέτες στο μέλλον. Λοιπόν,
3: είναι γιατί είναι παιδιάστικη η σχέση που έχουμε με τις ομάδες μας.
1: Ναι,
2: σωστό.
3: Είναι σαν να αρνούμαστε να έχουμε μια ενήλικη σκέψη όταν μιλάμε
1: για τις ομάδες.
3: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσω τώρα, επειδή υπήρξε μια μερίδα οπαδών εδώ πάνω στην Θεσσαλονίκη όταν πρωτοέσκασε στο γήπεδο η υπόθεση της πολυδιοκτησίας, είμαι σίγουρος ότι το θυμάσαι, επειδή συζητούσαμε εδώ, που απαντούσαν με το αφοπλιστικό «μαγκιά μας». Ναι, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε.
1: Ναι, μαγκιά μας, ρε παιδί μου. Ναι, okay.
3: Αυτό είναι βέβαια λίγο βαλκανικό. Και
1: εντάξει, προφανώς τώρα. Ναι,
3: λίγο πολιτικό. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει το «μας φάξε το φυσικά ποτέ, θα σας φάξουμε και εμείς τώρα». Και μαγιά μας.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει κάποτε.
1: Και μακάρι να μην είναι αυτή η αρχή για να υπάρξει στην Premier League αυτό το ότι.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, όταν βγήκε η είδηση, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που σχολιάζουν και λένε «έλα μωρέ, η μοναδική ομάδα που έκλεψε είναι». Και η απάντηση είναι «ναι, είναι η μοναδική. Δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα στην Αγγλία».
1: Ναι, στην Αγγλία ναι, είναι η μοναδική.
3: Το κάνει και η Chelsea, η Αμπράμοβιτς, αλλά συνεργάστηκε με τις αρχές Και επέδειξε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά τελικά μετά την αλλαγή εξουσίας από αυτό το νταϊλίκ τη City, ότι θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα καθυστερούμε τις δίκες, δεν θα δίνουμε τα στοιχεία. Η πρώτη κίνηση της City όταν ανακοινώθηκε η έρευνα της Premier League ήταν να πάει στα δικαστήρια την Premier League για το αν το έχει δικαίωμα να την ελέγξει. Δηλαδή, ποιος αθώος το κάνει αυτό,
1: κανένας αθώος δεν το κάνει αυτό.
3: Ποιος αθώος. Σε κατηγορούν δηλαδή αδίκως για κάτι, πάνε να σπηλώσουν τους τίτλους που έχεις κατακτήσει στο γήπεδο. Η αντίδρασή σου εσένα ως αθώου είναι να πεις: δεν μπορείτε να σας δώσω τα στοιχεία και δεν έχετε δικαίωμα να με ελέγξετε. Και τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι απόδειξη ενοχή σε αυτό το πράγμα, αλλά ένδειξη είναι.
1: Ναι,
3: το καταλαβαίνει οποιοδήποτε.
2: Και είναι και ένα δείγμα της όλης συμπεριφοράς, όπως ανέφερες και προηγουμένως, πώς έχετε αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση.
3: Ναι, τα είδες. Η λέξη είναι τα είδες. Η λέξη είναι.
1: Μπούλιδες.
3: Τα είδες. Δεν είναι απαταιώνες. Είναι μπούλιδες. Αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο. Θα αφαιρθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή σαν άνθρωποι που δεν μπορεί να σου αγγίξει τίποτα για κανένας.
1: Λοιπόν,
3: αυτή είναι η συμπεριφορά.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, η εκπομπή εδώ είναι με το δίκιο. Πάντα δηλώνει ότι είναι με το δίκιο και επειδή ως γνωστόν ο Ζωσιμάρ έχει πάντα δίκιο και δηλώνουμε και ένθερμοι υποστηρικτές του συγκεκριμένου.
2: Εγώ ευχαριστώ και λίγο παραπάνω γιατί ξέρω ότι σήμερα το πρόγραμμά του ήταν δύσκολο και όμως μας αφιέρωσε το χρόνο.
1: Στο επανειδήν, έτσι. Εντάξει. Όχι για, θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Και ναι, στο τσάμπου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θέμης Κέσσερ, συνάδελφος από το sport24.gr με. Τι
2: μας
1: να πω εγώ.
2: Στην Premier League και μας εξήγησε λιγάκι περισσότερο. Ρίξαμε λίγο φως από τη δική του την πλευρά, καθώς ασχολείται αρκετά με την Premier League, με το πρωτάθλημα το αγγλικό, για το τι συμβαίνει με την Manchester City.
1: Και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία. Ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ελληνική παροιμία για όλα. Έτσι, όταν ο ελληνικός λαός λέει χωριό που φαίνεται, κολαούζα δεν θέλει. Είναι εδώ. Φαίνονται οι άνθρωποι ότι την έχουν κάνει επανειλημμένα.
2: Ναι. Καταρχάς, ακόμα πατάτα. Και από τα απλά πράγματα, τα στοιχεία διαβάζοντας, είναι και 115. Είναι 115 οικονομικές παραβάσεις. 114 έχει κρυθεί για αυτές ένοχοι. Αλλά είναι και 114, δηλαδή δεν είναι και 10 ή 5.
1: Τόσο λάθος, δηλαδή διαδοχικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας σύστημα 352 εδώ από Θεσσαλονίκη στον 102 FM της R3. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σε όλους.
2: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ως αναφορά στην προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη το 480 π.Χ., παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο Πανόραμα, πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη συνέδραμε με υδροφόρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα ανέκτησε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκάβματα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες ως αργά το

0: απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Rock grill, εντάξει, κλασικό διαχρονικό και φυσικά rock sugar, διότι μόνο rock sugar έχουμε στον καφέ μας. Γιατί Βασίλη από την Καβάλα δεν είμαι rock γιαλατζή, είμαι rock. Και άμα θέλεις να σου αποδείξω ότι είμαι rock, θα σου πω ότι το Σάββατο μπήκα στη θάλασσα, παιδιά. Μπήκα στη θάλασσα, αλήθεια, ναι. Οκτώβριο μήνα, και να σου πω κάτι, Ζωή Κουτελοπούλου ή αλλιώς η αγαπημένη μου Κουτέλ που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Δεν ήμουν μόνο εγώ η τρελή, είχε και άλλους τρελούς μαζί με μένα. Και μπήκανε και άλλοι στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν έξω και κάναν ηλιοθεραπεία. Διότι ο καιρός, ξέρεις, τώρα είναι ό,τι να είναι. Έτσι συναχώνεσαι κιόλας και κρυολογείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί που έχει ήλιο, μετά το βράδυ θες μπουφανάκι. Το πρωί πάλι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υποδεχθούμε, να σας καλωσορίσουμε στο Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με χαμόγελο, με υγεία. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 7. Αν δεν το ανέφερα, να το ξαναπώ ότι είναι η φίλη μου η Κουτέλ στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Για την Παρασκευή είναι, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε. Μ' αρέσουν ήδη αυτά που μας στέλνετε. Οκτώβριος λέει, άντε να στολίζουμε σιγά-σιγά. Συνήθως μετά την 28η Οκτωβρίου ή μετά τη 17 Νοέμβρη, από ό,τι θυμάμαι, ξεκινούσαμε. Αλλά μερικοί ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ υπάρχει ένα χωριό στην Ισπανία που στολίζει από Σεπτέμβριο. Επίσης λέει, τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν από Δέλτα. Δάνειο, δάκρυα, ΔΕΗ, δουλειά και Δευτέρα. Εντάξει, εμείς θα την ομορφύνουμε τη Δευτέρα μας, 12 του Οκτώβρη. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο και στην Ερμού και γύρω από τα δικαστήρια και στην 26 Οκτωβρίου και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά, επειδή έχουμε πει ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε εδώ, ήδη βλέπω ότι έχω και το πρώτο μου μήνυμα στο Viber. Καλή εβδομάδα στην Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία, στα πανέμορφα αυτά κορίτσια μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα. Ελάτε στο ραδιόφωνο, ελάτε να ακούσουμε μουσική, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε και μουσικά νέα και φρέσκα νέα και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα, αλλά με τον δικό μας, έτσι λίγο διαφορετικό τρόπο. Σήμερα 12 του μήνα λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και μεταξύ άλλων είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αλλά γι' αυτό το λόγο μου έφερε ο αγαπημένος μου ο Σταύρος ο ακροατής, το βότανο λέει το εκουιζέτο, το ξέρεις το εκουιζέτο Κουτέλ? Το εκουιζέτο σου λέει είναι ένα βότανο για τα κόκαλα, γενικότερα για διάβγεια, αλλά και για σεξουαλική υποβοήθηση, για διέγερση κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο ναι μεν το επίσημο βίντεο κλιπ του ανέβηκε στην πλατφόρμα του YouTube το 2009, αλλά έφτασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών το Φεβρουάριο του 2023. Ποιο είναι αυτό? Εννοείται είναι η Bon Jovi και το Living on a Prayer.

Weekend. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει, στη φίλη μου τη Σοφία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Μπέρδεψα, λέει, τα παγουρίνο και λογικά ο μικρός θα πιει φρέντο στο διάλειμμα του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη, ξανά λέμε, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Και που λέτε μεταξύ μας, χθες Κυριακή απόγευμα που επέστρεφα από Χαλκιδική, έριξε μία βρόχα απίθανη. Πάρα πολύ νερό, πολύ όγκος βροχής, πολλές αστραπές, κεραυνοί κτλ. Τα ξέραμε βέβαια ότι χθες θα μας τα κάνει μουσκεμα. Αφού πρώτη φορά μετά από καιρό έτσι λίγο φοβήθηκα και λέω ας πάμε λίγο στην άκρη να περιμένουμε να τελειώσει η βροχή πολύ και μετά να συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι. Όταν δεν έχεις και καλή ορατότητα και πάει ο αλλοκαθαριστήρας σαν να μην υπάρχει αύριο, πέρα δόθε, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μετά τη βροχή έρχεται ένα υπέροχο, όμορφο ουράνιο τόξο που και χθες έδωσε εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ένα υπέροχο χρώμα, απόγευμα Κυριακής. Γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο από χρώματα, όποιος ασχολείται τουλάχιστον με τη φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό και υπέροχο. Οπότε χθες όσοι σηκώσατε το βλέμμα σας ψηλά μετά την βροχούλα, νομίζω ότι θα απολαύσατε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Εξάλλου λέει όποιος ξέρει, εκεί που ξεκινάει το ουράνιο τόξο και εκεί που τελειώνει θα βρει ένα θησαυρό. Έτσι μας λέγανε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε, λέει, κάποιες βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας. Φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά επειδή είδα το Χρυσόστομο Παρανό στην εκπομπή Περίμετρο, στην R3 κάθε μεσημέρι στη μία, μας είπε ο Χρυσόστομος, και του στέλνω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το φιλοξενούμε κατά καιρούς αυτή την εκπομπή, μας είπε ότι έρχεται επιδείνωση του καιρού. Από αύριο, βέβαια, τα είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας που ξεκινάνε κυρίως από δυτικά και σιγά σιγά εξαπλώνονται και στην υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο της Τρίτης και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει αύριο Τρίτη και τη Χαλκιδική. Οπότε κρατάτε ότι θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο Τρίτη στα νησιά του Ιωνίου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική αύριο από το μεσημέρι αργά τη νύχτα και μεθαύριο Τετάρτη επίσης θα πιάσει σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη και την Τετάρτη θα έχει και θυελλώδεις ανέμους για όσους θα χρειαστεί να πάνε κάπου ακτοπλοϊκώς, καλύτερα να το δούνε. Βέβαια, αν έχει τέτοιους θυελλώδεις ανέμους, φυσικά θα υπάρξει και απαγορευτικό. Για αύριο Τρίτη, βροχές βλέπω και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θερμοκρασία πέφτει 12 με 16 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάρε και ομπρέλα, πάρε και ζακέτα για να μην κρυώσεις, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Τετάρτη, εγώ δεν βλέπω βροχές, αλλά βλέπω τουλάχιστον κάποιες αραιές νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν. Πέμπτη φτιάχνει λίγο το πράγμα, Παρασκευή ξαναχαλάει. Όπως και να έχει, είπαμε, είναι κάτι ευμετάβλητο ο καιρός, οπότε αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και γι' αυτό δεν ξέρεις και τι να φορέσεις και βλέπεις τα πάντα όλα από άποψη ρουχισμού. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Βασίλη, Hard in My Heart, από τα παλιά, από τα 80, από τα 80s. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά. Να καλησπερίσω και τον Κώστα που μου λέει ότι αυτή τη στιγμή η Παπαγεωργίου κολλημένα τα πάντα, σταματημένοι λέει είμαστε σχεδόν στο ρεύμα που πηγαίνει προς ανατολικά. Επίσης σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Δωδεκανήσου και 26 Οκτωβρίου, αλλά όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Κώστας προς τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου να ξέρετε να γνωρίζετε και φυσικά πάντα θα το λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τρελή προσοχή. Καλά, δεν το συζητάω τώρα για αυτό που συνέβη στον Εύωσμο τις προάλλες το Σάββατο. Πήγαν οι άνθρωποι να διασκεδάσουν ένα Σάββατο, βγαίνουν να φάνε, να πιούνε το ουζάκι τους κτλ. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος ήταν σε φουλ κατάσταση μέθης και μπαίνει μέσα και μπουκάρει. Στο αυτόφορο λοιπόν, μονομελές πλημελιό δικείο, παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ο οποίος κοιτούσε τον προφυλακτήρα του, τόσο είχε πιει. 45χρονος οδηγός του γιο ταχύ αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φυσικά βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από το συμβάν τραυματίστηκαν έμεν τρία άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο και ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το αυτοκίνητο λέει ήρθε κατά πάνω μου όπως περιγράφει στην ΕΡΤ η κυρία Νίκη που βρισκόταν στο Ουζερί με την παρέα της. Και άλλο κακό να μην συμβεί. Πάμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι για να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων το οποίο το αφιερώνουμε και στη σημερινή ημέρα αν θέλετε και όπου θέλετε. Δεν είναι τυχαίο και το θέμα. Archive για τη συνέχεια. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας τα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος στα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1948 είχε γεννηθεί ο Ρικ Πάρφιτ, Ρίτσαρντ Τζον Πάρφιτ κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και στιχουργός με το ροκ συγκρότημα των Status Quo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 του Δεκέμβρη του 2016. Ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από Status Quo γιατί έγραψε μεταξύ άλλων ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Whatever You Want. Ό,τι θέλεις το έχεις εδώ, Στάκου να δεις τον 102. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, με χαρά και ευχάριστα όσο μπορούμε. Ναι, βέβαια σας είπαμε ότι έχει λίγο την κίνησή του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι ενημέρωση. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι καλύτερα, 2313-338-420 να μας πείτε και μια καλησπέρα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τι βουτάς λέει στο καφέ, το κεφάλι μου ιδιαίτερα, αν είναι Δευτέρα. Το μεταξύ δεν μπορώ που έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τη διαμάχη της απόλυτης και του πρώην. Αναφέρομαι στη Βύση και στον Καρβέλα. Δηλαδή πραγματικά, ο Χου και δε με νοιάζει. Έχουν κάνει εκατομμύρια τόσα χρόνια, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, ας τα βρουν αναμετάξι τους. Γιατί όπου γυρνάω στα sites βλέπω συνέχεια τη φάτσα του Καρβέλα και της Άννας Βύση. Δηλαδή φτάνει. Okay. Καλή είναι και οι δύο. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια τους, τους αγαπάμε, αγαπήσαμε δηλαδή τα τραγούδια, όχι αυτούς, αλλά φτάνει κάπου, όπα. Λοιπόν, πέντε ζώδια, να πάμε και στα σοβαρά, θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από σήμερα 12 ως και στις 18 Οκτωβρίου. Όχι, δεν το πιστεύω, ο Ταύρος είναι μέσα σε αυτήν την πεντάδα. Ότι εμείς οι Ταύροι θα έχουμε κάτι καλό, δηλαδή πραγματικά με αφήνει εννοεί. Ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, αυτά δεν είναι πέντε, αυτά είναι τέσσερα. Τέσσερα τελικά ζώδια. Πέντε λέει το άρθρο, λέει πέντε, αλλά λέει τέσσερα τελικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, Τοξότης, Σκορπιός, Καρκίνος και Ταύρος. Θα έχετε καλές προβλέψεις έως και στις 18 του Οκτώβρη. Άιντε να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, γιατί σαν σήμερα το 1966 ο Αμερικανός κιθαρίστας, ο Τζίμι Χέντριξ, δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας είναι ο Noel Redick στον μπάσο και στα φωνητικά και ο ντράμερ και στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Noel Redding και ο ντράμερ Mitch Mitchell. Θα μείνουν εκεί μαζί για τρία περίπου χρόνια, θα κυκλοφορήσουν τρία αλμπουμάκια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Jimi Hendrix για τη συνέχεια.

Τζαμάρουμε εδώ στα άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ροκάρουμε διότι γενικά είναι ροκ η ζωή. Ροκ είναι ο καιρός, ροκ είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όλα είναι ροκ. Νομίζω ότι είναι το ροκ attitude. Είναι θέμα συμπεριφοράς γενικότερα το ροκ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας... Θέλουμε να σας έτσι ευχαριστήσουμε, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε σε κάτι πολύ γνώριμο που θα συμβεί στην πόλη το προσεχές διάστημα, τα Βορεινά. Είναι η ετήσια εκδήλωση των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη την άλλη Δευτέρα, 19 του Οκτώβρη, από τις 2 το μεσημέρι στις 9 το βράδυ, συγκεντρώνοντας κορυφαία κρασιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα. Η εκδήλωση φυσικά απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού, όσο και σε επαγγελματίες και της εστίασης και του τουρισμού. Οι επισκέπτες θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικές ποικιλίες, Ινοπία της Βόρειας Ελλάδος, να ενημερωθούμε, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε Ινολάτρεις, για γευστικούς συνδυασμούς, για τη σωστή διαχείριση του Ίνου, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ινοτουρισμό και τις δυνατότητές του. Παράλληλα με τις γευστικές δοκιμές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το κρασί και για τον Ινοτουρισμό. Τα Βορεινά αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές φθινοπορεινές εκδηλώσεις. Παλιά λαμβάναν χώρα στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη για το κρασί, για τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιούνται φυσικά με τη συμμετοχή Ινοπιών από τη Βόρεια Ελλάδα και η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται την άλλη Δευτέρα 19 του Οκτώβρη από τις 2, όπως σας προανέφερα, ως τις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, μετά θα ξαναλλάξουμε πάλι. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, σαν σήμερα, με αφορμή το γεγονός αυτό ότι γεννήθηκε, όχι μάλλον έφυγε από τη ζωή, το 1971 ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, ο Τζιν Βίνσεντ. Μπορεί να μην σου λέει κάτι το όνομά του, διότι είναι πολύ... θεωρητικά είναι αρκετά παλιός, είναι από τη δεκαετία του 50, αλλά πρωτοστάτησε στο είδος της ροκαμπύλη. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι θυμάστε που κάναμε όλοι τα μαλλιά μας ροκαμπύλη, μας είχε πιάσει με μια τούφα εκεί που ίσα ίσα... Αυτή η τούφα βοηθούσε πάρα πολύ αγχολητικά όταν διάβαζες, ας πούμε, για τα μαθήματά σου και είχες αυτή την τούφα και την, ασχολιώσουν με αυτό. Αυτό. Επειδή μου ασχολιώσουν με την τούφα, οπότε είχες κάτι να ασχοληθείς με τα χέρια σου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρωτοστάτης του ροκαμπίλι. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Τζιν Βίνσεντ τη δεκαετία του 50 με το συγκρότημα Blue Caps. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1956 με την επιτυχία Biba Blue, το οποίο θυμάμαι, το είχαμε, δεν το ακούγαμε εμείς τα 80's σε μια διαφήμιση αυτό το τραγούδι. Εγώ από εκεί το έμαθα. Οπότε πάμε να το να ακούσουμε για τη συνέχεια. Α, να πω ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rockabilly Hall of Fame το 1997 και το Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Elvis Presley, κανονικά Elvis Presley νομίζω είναι το σωστό, και Suspicious Minds, γιατί ως γνωστόν ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια κάπως την εκτονώσαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να έχουμε πρόβλημα μόνο στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είμαστε στα κόκκινα στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς και ευελπιστώ να βαίνουμε όλη την εβδομάδα καλώς και γενικότερα να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι έτσι διαφορετικά. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1935 είχε γεννηθεί ο Ιταλός τενόρος ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, γνωστός ο Λουτσιάνο Παβαρότη για τη δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους θόγκους της έκτασης του τενόρου, για την οποία έχει κερδίσει μάλιστα και το προσωνύμιο «Ο βασιλιάς των υψηλών ντο». Ξεκίνησε ο Λουτσιάνο την επαγγελματική του καριέρα τον Απρίλιο του 1961 στο ρόλο του Ροδόλφο στην όπερα «La Bohème», τραγούδησε στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, όπως το Λασκάλα, Μετροπόλιταν Όπερα, στη Βιέννη, και πολύ σημαντικά έργα όπως είναι το Λαμποέμ, όπως είναι η Αΐντα, Τόσκα, Μαντάμα Butterfly και πολλά πολλά άλλα. Έχει προσφέρει ο Λουτσιάνο Παβαρότη αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρο το πλανήτη, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο αξιόλογο άνθρωπο, για θέματα που αφορούσαν τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς τενόρους όλων των εποχών, Λουτσιάνο Παβαρότη. Οπότε με Λουτσιάνο Παβαρότη, σε μια σύμπραξη διαφορετική, παρέα με τον Φρανκ Σινάτρα, άλλος υπέροχος και αυτός, οδεύουμε και με τον δικό μας τρόπο, My Way, στις 6 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, μέχρι ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς και απέρριψε τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Προανήγγειλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν όψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για το κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την ακρίβεια. Την 3η 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρωτοβουλία την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα, για αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου στις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ μπούκανε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια.

0: κατά συρροή και οδήγηση υπό την οπήρεια μέθης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος από τα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις ΗΠΑ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αλλά και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

χάνω. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια, δεν βρίσκεται ο Παν-Παν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το mood που έχουμε αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για το ξεκίνημα της εβδομάδος. Μισό παιδί δίσκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 12 του Δεκέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έχουμε μία μίνι κακοκαιρία και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, ιδιαίτερα αύριο Τρίτη, πάρτε μαζί σας μία ομπρελίτσα, ντυθείτε λίγο πιο καλά, γιατί έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την Τετάρτη έχουμε και ανέμους. Μετά Πέμπτη καλυτερεύει το πράγμα, ώσπου να ξαναχαλάσει την Παρασκευή. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Διανύουμε την 42η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026 για την 41η εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 1 εξακολουθεί να βρίσκεται αυτό το παλικάρι, ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, με το Take Me There, αυτή είναι μπαλάντα, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στην Αθήνα στο Fast Club. Επίσης, ποιοι έρχονται αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα? Οι Deep Purple αύριο, που είναι Τρίτη και 13, έρχονται και εμφανίζονται ζωντανά στην Ελλάδα, το θρυλικό αυτό συγκρότημα των Deep Purple στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε με Daddy και Take Me There. Ωραία μπαλάντα είναι, καλή είναι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχω ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313 338 420. Απλά σε λίγο, γιατί τώρα μιλάω με το φίλο μου τον Βασίλη στο τηλέφωνο.

Αυτό το τραγούδι είναι δίσκο τώρα του 2026, φίλε Βασίλη. Δεν από την δίσκο που ξέρουμε εμείς και ειδικά την Ιταλοντίσκο που σου αρέσει εσένα. Είναι το τραγούδι Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Ενώ είπαμε στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Dati και το Take Me There, και στη δεύτερη θέση η Shakira και το Die Die, αν θυμάστε, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Επειδή έλεγα χθες ότι μετά τη βροχή είδαμε και απολαύσαμε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, μάλλον γι' αυτό μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης στο Viber ότι ο θησαυρός στο ουράνιο τόξο των FM είναι η Τόνια. Πάρα πολύ ωραία, κοκκίνησα ήδη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουσικά μας νέα. Πάμε σε αυτό το κορίτσι που πολλοί μου λένε ότι της μοιάζω λίγο. Πουθενά δεν της μοιάζω, αλλά τέλος πάντων καμία σχέση. Πάμε στη Miley Cyrus. Σας έχουμε πει για τη Miley Cyrus, η οποία έβγαλε καινούρια δουλειά, το Bass Persuades. Έκανε τον ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα σου λέει κατρακύλησε στο νούμερο 157. Αρνητική ιστορία. Στα αμερικανικά μουσικά charts έγραψε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Bass Persuades, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση ever, σου λέει, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η Miley Cyrus, η οποία πλέον χρησιμοποιεί επαγγελματικά μόνο το μικρό της όνομα, δεν θέλει να τη λες Miley Cyrus, να τη λες και τη Miley. Δηλαδή, αν την πετύχεις στον δρόμο, μην πεις Hi Miley Cyrus, Hi Miley πες. Κυκλοφόρησε τη 10η δισκογραφική της δουλειά. Το άλμπουμ αρχικά σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή του Billboard με 61.000 πωλήσεις, χαρίζοντάς της και το πρώτο της νούμερο 1 στις ΗΠΑ μετά το 2013. Μία εβδομάδα αργότερα όμως, τσουπ τσουπ τσουπ, κατρακυλάει ο δίσκος 156 θέσεις και πάει στη θέση νούμερο 157. Στην υπόλοιπη κατάταξη του Billboard αυτή την εβδομάδα εννοείται ότι έχουμε την Taylor Swift, εκεί αυτή, σαρώνει, ενώ η Miley Cyrus, η Miley Σκέτη μάλλον, μοιράστηκε πρόσφατα και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ονάτη, την Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή της τον Αύγουστο που μας πέρασε στα 80. Ξέρω ότι η Dolly θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι, να συνεχίσω να είμαι, λέει, δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα αναφορικά με την ονάτη στην Dolly Parton. Επειδή είχε αρνητική πρωτιά, δεν θα ακούσουμε Best Persuades, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 από την προηγούμενη της δισκογραφική δουλειά.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Νιώθω αδύναμος, λέει, μπρος στην ταχύτητα του Βασίλη. Δημήτρης από Λάρισα. Μείνε να μην νιώθεις. Και έχουμε και άλλη παραγγελιά. Μετά τις 6.30 θα παίξουμε και άλλο κομμάτι, αλλά θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Taylor Swift, διότι συνεχίζει, σου λέει, να γράφει ιστορία στο Billboard 200, πλησιάζοντας ένα από τα πιο σημαντικά ρεκόρ της μουσικής βιομηχανίας με την επιστροφή του άλμπουμ The Life of a Showgirl στην κορυφή του chart. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε συνολικά 99 εβδομάδες στο νούμερο 1, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στο ρεκόρ των Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα, άκου να δεις τώρα, διατηρεί την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει 132 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Η Taylor Swift βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και πολύ κοντά στο να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Μάλιστα, έχει ήδη ξεπεράσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Το Billboard 200 για την ιστορία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μουσικές κατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με 99 εβδομάδες στο νούμερο 1 η Taylor Swift έχει ήδη εξασφαλίσει μία ξεχωριστή θέση και αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα ξεπεράσει και το ρεκόρ των Beatles, το οποίο μένει ακατάρρητο εδώ και δεκαετίες, αλλά από την άλλη μιλάμε για την Taylor. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, πάνω από 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός το σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά και νέα αυτοψία που δεν αποκάλυψε τα αίτια της αποκόλλησης του σοβά. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Deep Purple θα έρθουν αύριο, 3η και 13, στην Αθήνα, γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με Deep Purple, διότι αυτό μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο A$AP Rocky, μεταξύ άλλων, ήρθε και αυτός, έβαλε φωτιά στο ΑΚΑ και μάλιστα με ελικόπτερο, συλλογή από γυναικεία εσώρουχα διαβάζω. Την πρώτη του συναυλία, σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα έκανε το βράδυ της Κυριακής, 11 Δεκάτου, ο διεθνούς φήμης ράπερ, ο A$AP Rocky, χαρίζοντας, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο σύντροφος της Ριάννα. Χαρίζοντας στους θαυμαστές του ένα φαντασμαγορικό, σου λέει, θέαμα μέσα στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Ο A$AP Rocky είναι, θεωρείται δηλαδή, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip-hop και rap μουσικής σκηνής. Βρέθηκε στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Dumb World Tour. Και η συναυλία προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου, είδες, ο A$AP. Και ήταν και sold out. Και πώς κατέβηκε αυτός ο ράπερ? Ήρθε, λέει, έβαλε φωτιά και ήταν πολύ εντυπωσιακή η είσοδός του, καθώς προσγειώθηκε στη σκηνή από ένα ελικόπτερο. Τώρα μου θύμισε εποχές Βανδύ, Σάκη Ρουβά, που κι αυτοί δεν κατεβαίναμε κάτι πολύ ελαίους και κάτι περίεργα πράγματα. Που βρισκόταν, σου λέει, στο ταβάνι του γηπέδου και ο ίδιος ο A$AP Rocky αναδημοσίευσε stories στον προσωπικό του λογαριασμό. Εννοείται, άμα δεν αναδημοσιεύσει stories, δεν υφίσταται η ιστορία. Στο Instagram, λίγο μετά το τέλος του live. Για την ιστορία, στις 19 Μαΐου του 2021 ο A$AP Rocky είχε τότε αποκαλύψει ότι είναι σε σχέση με την Ριάννα και την είχε χαρακτηρίσει τον έρωτα της ζωής του. Επίσης, μετά ένα χρόνο από την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Ριάννα γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Ένα χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο. Ξέρετε, γιο ράπ εννοώ, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Super Bowl, ενώ τέλος το ζευγάρι αποκάλυψε και την τρίτη τους εγκυμοσύνη στο Met Gala του 2025 και έφερε στη ζωή στις 13 του Σεπτέμβρη του 2025 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μπράβο λοιπόν στον 37χρονο A$AP Rocky, που σου λέει τα έσπασε, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και έβαλε φωτιά στην Αθήνα την Κυριακή χθες 11. Εμείς όμως, επίσημα όλων, θα ακούσουμε τη γυναίκα του για τη συνέχεια.

Από το 1993, Λονδρέζι βέβαια, ένα υπέροχο τραγούδι, Slow Emotion Replay, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της Έτρια. Και πάμε τώρα, γρήγορα, στη νέα κομική σειρά της ΕΡΤ, Κουτσουπιές, σε ιδέα της Δίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβδοπόδη, σε σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Όλα άρχισαν λοιπόν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις Κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά άφθονο γέλιο που όλοι το έχουμε ανάγκη. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην ΕΡΤ 1. Έρχεται όμως και ο νυχτερινός. Ποιος είναι ο νυχτερινός? Με 11.000 δρομής, η φετινή διοργάνωση, αναφέρομαι στον νεκτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, αγαπημένο δρομικό γεγονός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τα δυτικά μέχρι το κέντρο και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή του εντάσσει το λιμάνι. Και μιας και μιλάμε για νυχτερινό, πάμε να ακούσουμε Καμβίνσκι, ένα αγαπημένο σας τραγούδι, ξέρω, το Night Call. Αφετηρία λοιπόν αυτού του νυχτερινού από το κτίριο διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για πρώτη φορά από το λιμάνι.

Και καθώς νυχτώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πέφτουν σιγά σιγά και οι ρυθμοί και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή, γύρω λίγο από τα δικαστήρια στη Μοναστηρίου και στη Βασιλίση Σόλγας, διότι εξακολουθούν να γίνονται τα έργα εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε ερχόμενοι προς το κέντρο, δηλαδή δυτικά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήδη από πριν υπάρχει, επειδή γίνεται μία η λωρίδα, υπάρχει έτσι ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, ήδη από το ύψος της Μαρτίου Παύλα Γεωργίου. Το θέμα είναι σπέβδε αργά γιατί βιάζεσαι, δηλαδή σπέβδε βραδέως, δεν λέμε, αυτό είναι το σωστό. Πολύ πολύ αργά και πολύ πολύ προσοχή φυσικά και όχι αλκοόλ όταν οδηγούμε, είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι τρεις λέει νότες είναι οι πιο γνωστές στον κόσμο ever. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Δημήτρης. Είναι το πιο γνωστό riff. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο 3η και 13η, Deep Purple εμφανίζονται στην Ελλάδα, στο Telecom Center Athens, εκεί που εμφανίστηκε και ο A$AP Rocky, αύριο όλα αυτά θα συμβούν στις 8, πρόκειται για το πιο απόλυτο rock event του 2026. Μ' αρέσει που λέει, είπαμε, ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, άντε μωρέ, λέει, οι αράχνες τώρα θα έρθουν και ποιοι θα τους δούνε. Θα έρθουν και θα τους δούνε, πιστεύω, πάρα πολλοί κόσμος, πιστέψτε μας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε μαγικά, να πω υπέροχα. Όσο θέλετε εσείς καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και γενικότερα όλη την εβδομάδα. Και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, προβλέπονται για αύριο βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση. Η κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής περίπου στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσήλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού περίπου 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός συνόρων, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία και ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προηγουμένως ότι οι αρχές θα επιδείξουν αποφασιστικότητα και δεν θα υποχωρήσουν όσον αφορά τα παράνομα όπλα, αναφερόμενος έμεσα στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ. Είναι η τρίτη φορά από την αρχή του μήνα που οι αρχές του Λιβάνου αποτρέπουν απόπειρα λαθρέας διακίνησης εκρηκτικών. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, ενώ ομάδα Ισραηλινών μαθητών λυκείου πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τον σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιστροφή στα δικά μας, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Περιστέρι μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε παράνομα με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμα του πρώην σύζυγου της και όπως διαπιστώθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Ο 41 ετών πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης είδε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά σειρώη και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή. Σύμφωνα με το Δήμο Θέρμης, στο πρωί κλιμάκιο υπηρεσιών που βρέθηκε εκ νέου στο Γυμνάσιο των Βασιλικών προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση του σοβά, δεν κατέστη δυνατόν να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο, ενώ με

0: κατέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας διηγηθώ τι μου θυμίζουν κάθε χρόνο ο ταραγμένος ουρανός του φθινοπόρου και τα φύλλα που κυτρινίζουν πάνω στα δέντρα που ανατριχιάζουν. Θα σας πω τι βλέπω όταν διασχίζω το Λουξεμβούργο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, όταν ο κήπος είναι λίγο πιο λυπημένος και πιο ωραίος από ποτέ, γιατί είναι ο καιρός που τα φύλλα πέφτουν ένα-ένα επάνω στους λευκούς ώμους των αγαλμάτων. Αυτό που βλέπω λοιπόν τότε σε αυτόν τον κήπο είναι ένας μικρός ανθρωπάκος που με τα χέρια στις τσέπες και την κρεμαστή του τσάντα στην πλάτη πηγαίνει στο κολέγιο χοροπηδώντας σαν σπουργιτάκι. Η σκέψη μου μόνο τον βλέπει, γιατί αυτός ο μικρός ανθρωπάκος είναι μια σκιά. Είναι η σκιά του εγώ μου, 25 χρόνια πριν. Στα αλήθεια, με ενδιαφέρει αυτός ο μικρούλης. Όταν υπήρχε δεν νοιαζόμουν αδιόλου γι' αυτόν, αλλά τώρα που δεν υπάρχει πια τον αγαπώ πολύ. Ήτανε πολύ αφηρημένος, αλλά δεν ήτανε κακό παιδί και πρέπει να είμαι δίκαιος μαζί του. Δεν μου άφησε καμία κακή ανάμνηση. Είναι πολύ φυσικό να τον αναπολώ. Είναι πολύ φυσικό να τον βλέπω με τη σκέψη μου και το πνεύμα μου να χαίρεται ξαναζωντανεύοντας την ανάμνησή του. Φίλες και φίλοι, μη σας μπερδεύει αυτό το «θα σας διηγηθώ» με το οποίο ξεκίνησα. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά που σας διάβασα. Ο Ανατόλ Φρανς τα έγραψε στο έργο του «Η επιστροφή στα Θρανία».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, όπως επίσης τις ακροάτρες και τους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, καθώς επίσης και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την τρίτη πράξη της όπερας του Μασνέ Λεσίτ, φίλες και φίλοι, ένα έργο του 1885, ακούσαμε την Τζον Σάδερλαντ να ερμηνεύει το «De se avrai combat pleurimisier», διότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και μουσικά ο κόσμος στον οποίο θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Ανατόλ Φρανς γεννήθηκε στο Παρίσι στις 16 Απριλίου του 1844, μοναχογιός της Αντουανέτας Γκαλά και του φτωχού βιβλιοπόλη Φρανσουά Νοέλ Τιμπού, ο οποίος πατέρας φρόντισε να του δώσει καλή μόρφωση, στέλνοντάς τον στο κολέγιο Σαν Στανισλάς. Σαν τη μήγα μες στο γάλα έμοιαζε ο Ανατόλ Φρανς. Βλέπετε, εκεί έστελναν τους γόνους τους οι αριστοκράτες και οι μεγαλοαστοί. Έπρεπε καθημερινά σχεδόν να αντιμετωπίζει υπερόπτες και εγωκεντρικούς τύπους και κάπως έτσι γεννήθηκε μέσα του μία απέχθεια προς τις ανώτερες τάξεις αλλά και την καθολική εκκλησία. Μετά το κολέγιο Στανισλά, σειρά είχε το École des Chartes, από όπου αποφύτησε το 1864 και δύο χρόνια μετά προσλήφθηκε στις εκδόσεις του Αλφόνς Λεμέρ, εκδότη των ποιητών του λεγόμενου Παρνασσού, εκεί όπου παρήχε διορθωτική, βιβλιογραφική αλλά και ταξινομική εργασία ή έγραφε προλόγους σε εκδόσεις κλασικών έργων. Οι παρνασιστές τον επηρέασαν και λίγο αργότερα θα ακολουθούσε τα βήματά τους. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε όμως? Ο 19ος αιώνας, φίλες και φίλοι, υπήρξε αιώνας μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών αλλά και καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών αναστοχασμών και ανακατατάξεων. Παραδείγματος χάρη, το 1815, την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό επακολούθησε το συνέδριο της Βιέννης που έκρινε ως ένα μεγάλο βαθμό την τύχη της Ευρώπης. Χρόνια αργότερα η Επανάσταση σε κράτη και κρατήδια του 1848 και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς άλλαξαν δομές και καθοδήγησαν σε πολυπλοκότερες ατραπούς τη σκέψη. Επόμενο υπήρξε το γεγονός ότι και η επιστήμη και η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης θα έδιναν ανεξίτηλο το παρόν. Τρία ήταν τα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα. Του ρομαντισμού, του παρνασισμού και του συμβολισμού. Το ρομαντικό κίνημα, θελώδης αντίδραση ενάντια στις κλασικές θεωρίες, κατακτά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το 1815 έως το 1850 και αλλάζει προσανατολισμό στη λογοτεχνία και την τέχνη. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα ο νεοκλασικισμός βρισκόταν στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Οι προτιμήσεις του κοινού σταδιακά εγκαταλείπουν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και έκφρασης και τείνουν προς το συναίσθημα, τη φαντασία, την ονειροπόληση και το μυστήριο. Όλο και πιο συχνά οι συγγραφείς δημιουργούν ανήσυχους ήρωες, μελαγχολικές και απογοητευμένες υπάρξεις, ενώ η ποιητική των ερυπείων και των τάφων μετατρέπεται σε πραγματικό πάθος. Ο παρνασισμός πάλι, τον οποίον ακολουθεί ο Φρανς, ως απάντηση στο ρομαντισμό, επιδίωξε την πιστότητα, τη ρεαλιστική αναπαράσταση και την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερπροβολή συναισθημάτων του ρομαντισμού.
Χαρακτηριστικό των ποιημάτων των Παρνασιστών είναι η στατικότητα, γι' αυτό και παρομοιάζονται με ζωγραφικούς πίνακες. Η πιστότητα στα ποιήματα επιτυχάνεται με τις ακριβείς περιγραφές και την επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων, ειδικά των επιθέτων.

Le Medicine Malgré Lui, φίλες και φίλοι, γιατρός με το στανιό, από το έργο του Μολιέρου, το οποίο μελοποίησε ο Σαρλς Γκουνό το 1858. Ακούσαμε το «Του Φέμε Τιέσου Σαπατέ» από την Λουιζιέλα Τσάφη Ρικάνιου. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε το συμβολισμό, που και αυτός υπήρξε εκείνο το λογοτεχνικό ρεύμα του 19ου αιώνα, το οποίο προέκυψε ως αντίδραση τόσο στον στόμφο του ρομαντισμού, όσο και στην αντικειμενικότητα και την άψογη καλλιέργεια του στίχου του Παρνασισμού, της ψυχρής περιγραφής της φύσης, του αστικού τοπίου και της σκοπιμότητας του νατουραλισμού, αλλά και της τελειότητας του κλασικισμού. Με λίγα λόγια, ο συμβολισμός τα έβαλε με όλο το γνωστό κόσμο. Ο Ανατόλ Φρανς πολύ γρήγορα έγινε θαυμαστής του γνωστού παρνασιστή ποιητή Le Comte de Lille, ενώ παράλληλα από τα βιβλία που είχε στην κατοχή ο πατέρας του, διάβαζε μανιωδώς όλα όσα είχαν να κάνουν με τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της. Το 1876, χρονιά κατά την οποία εξέδωσε το ποιητικό του έργο Le Noce Corinthien, έγινε βοηθός βιβλιοθηκάριου στη Γερουσία, εξασφαλίζοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο για την προσωπική και πνευματική του ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο κατέθετε τακτικές συνεργασίες στα περιοδικά Σφαίρα και Εικονογραφημένο Σύμπαν και εξέδωσε την νουβέλα «Τα εγκλήματα του Σιλβέστρου Μπονάρ» το 1881, η οποία βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Με το «Καλημέρα», ο Ανατόλ Φρανς εισήγαγε τους αναγνώστες του σε αυτό που θα γινόταν η πεμπτουσία ενός πρωταγωνιστή στα γράμματα της Γαλλίας. Ένας ευγενικός λόγιος μπλεγμένος στους παραλογισμούς της πραγματικής ζωής. Ο Ανατόλ Φρανς γλιστρούσε μέσα στην Belle Époque με αβίαστη κομψότητα. Έγραφε σαν άνθρωπος που δεν ύψανε ποτέ τη φωνή του, κι όμως αυτό έκανε. Η πρόζα του καθαρή, αστική, με συνεχείς εναλλαγές τις οποίες εξέφραζε ηρωνία και ανία. Και αν υπήρχε κάτι που έκανε αξιοσημείο του το έργο του, δεν ήταν μόνο η ευχέρειά του στο ιδίωμα των γαλλικών, όσο και οι λεπτές ανατροπές του. Ο Ανατόλ Φρανς δεν ήταν απλώς ένας στιλίστας, ήταν σκεπτικιστής με φτερωτή πένα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στη Γαλλία, έφοδο στο σπίτι του 14χρονου δράστη. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Στη Γερμανία, 2 νεαροί κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη με τη βοήθεια ρομπότ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής τρόπο: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον Άκη, από πολύ νωρίς τα είπαμε, και τηλεφωνικώς την αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ειρήνη, στη Δήμητρα, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Λιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο εκεί στην μακρινή ξενιτιά. Θα μου πείτε, υπάρχει και κοντινή ξενιτιά, και βέβαια. Αλλιώς είναι να είσαι στη Φιλιππούπολη και αλλιώς στον Καναδά. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τους Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ, ένα έργο του 1863, ακούσαμε το «Sur la grève en fait». Ο Ανατόλ Φρανς ήταν ένας άνθρωπος σταθερός, θαμώνας στα διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια του Παρισιού, εκεί όπου γοήτευε με τη διακριτικότητά του και το χαμογελό του. Αν και ποτέ δεν ήταν μποέμ, κινούταν εύκολα ανάμεσα σε ριζοσπάστες, αριστοκράτες και αστούς, οι φιλίες του από τον Μαρσέλ Προύστ μέχρι και τον μεγάλο Εμίλ Ζολά. Δεν ήταν ένας λογοτεχνικός καινοτόμος με την έννοια των πιο avant-garde συγχρόνων του, αλλά βέβαια κατανοούσε το λογοτεχνικό πεδίο με μια σαφήνεια που συχνά έλειπε από τους άλλους. Προαναφέραμε τα λογοτεχνικά σαλόνια, διότι υπήρχε και άλλος λόγος. Ο έρωτας θα τον σημάδευε. Από τον Απρίλιο του 1877 είχε παντρευτεί την Βαλερή Γκερέν Ντε Σοβίλ, με την οποία μάλιστα είχε αποκτήσει μία κορούλα, τη Σουζάν. Όμως, το Σεπτέμβριο του 1886 γνωρίζεται με τη Μαντάμ Αρμάν Ντε Καβαγιέ, της οποίας το λογοτεχνικό σαλόνι αποτελούσε το κέντρο της φιλολογικής ζωής του Παρισιού. Την ερωτεύτηκε σφόδρα και εκείνη βέβαια. Και μετά από χρόνια, το 1893, πήρε διαζύγιο από την σύζυγό του την Βαλερή, η οποία από την πλευρά της τον κατηγορούσε ότι ο Ανατόλ την παραμελούσε και εξόδευε υπερβολικά ποσά σε βιβλία. Η παθιασμένη σχέση του με τη Μαντάμ Αρμάν Ντε Καβαγιέ του ενέπνευσε τα μυθιστορήματα «Αθαΐς» του 1890, «Λελιγούς» του 1894, ενώ ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε ένα βιβλίο αφορισμών με τίτλο «Le Jardin d'Epicure», δηλαδή «Ο κήπος του Επίκουρου», μέσα στο οποίο εξέφραζε με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση τον αστικό σκεπτικισμό και ειδονισμό που διέπνε την γαλλική κουλτούρα της εποχής, αλλά εγένη και το υπόλοιπο συγγραφικό έργο του ίδιου. Στο Θαΐς, ένας χριστιανός ασκητής τι κάνει? Επιχειρεί να προσιλητήσει μια όμορφη ετέρα και καταλήγει να κατακλείζεται από τις ίδιες επιθυμίες που προσπαθεί να καταπιέσει. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μυθιστόρημα σταθμό στην κριτική ενάντια στον θρησκευτικό φανατισμό και έναν υπέροχο διαλογισμό για την ανθρώπινη λαχτάρα. Ήδη από το 1886 είχε αναλάβει λογοτεχνικός διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας «Η Καιρή», θέση που κράτησε μέχρι το 1893. Από την άνοιξη της χρονιάς εκείνης, έτος κατά το οποίο εξέδωσε το «La Rotisserie de la Rine Pedac», στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι γελιοποιούσε τους αποκρυφιστές, άρχισε να γράφει άρθρα κοινωνικής κριτικής
στην Ιχό του Παρισιού υπό τον τίτλο «Οι γνώμες του κυρίου Ζερόμ Κουανιάρ», μέσα από τα οποία ασκούσε αυστηρή κριτική στους θεσμούς και εκδήλωνε συμπάθεια για τον κοινό, απλό, καθημερινό άνθρωπο.

Λάκμε, τον τόγεγά σε βοάλ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε να το ερμηνεύει ο Αλέν Λομπάρτ ένα κομμάτι από την δεύτερη πράξη της όπερας Λάκμε του Λέον Τελίμπ του 1883. Ή μέσα από τα άρθρα του αυτά επιθέσεις κατά της εκκλησίας, του στρατού, της δικαιοσύνης και των ανάλγητων, όπως τους χαρακτήριζε μορφωμένων, τον έκαναν πολύ σύντομα να αποκτήσει σοβαρή πολιτική διάσταση. Στο κύρος του προσέθεσε πολλά η τετράτομη σύγχρονη ιστορία του, ενώ ήδη από το 1896 είχε γίνει δεκτό στη Γαλλική Ακαδημία και λίγο μετά είχε προσχωρήσει στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άθεος ο Ανατόλ Φρανς πίστευε πως η θρησκεία ήταν ακόμη μία κοινωνική κατασκευή που σκοπό είχε να χειραγωγεί και να περιορίζει την ανεξαρτησία και την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Για τον Ανατόλ Φρανς, φίλες και φίλοι, το κάθε άτομο ήταν υπόλογο στον εαυτό του και ήταν αυτό που όριζε τη δική του μοίρα και μέλλον. Το 1907 έγινε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Λίγκας για την Ορθολογική Εκπαίδευση των Παιδιών, την οποία είχε ιδρύσει στο Παρίσι ο Ισπανός αναρχικός παιδαγωγός Φρανσέσκο Φερέρ. Θερμότατος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φρανς συνέγραψε πολλά ακόμη βιβλία, με πιο σημαντικό τα «Η Θεή Διψούν» το 1912, «Η Ανταρσία των Αγγέλων» του 14 και μια βιογραφία της Ζαν Ντάρκ του 1908. Εξαιτίας του αντιθεοκρατικού και αθεϊστικού πνεύματος των περισσότερων έργων του, τα βιβλία του Φρανς μπήκαν στη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηριστική να σκεφτείτε είναι η ειρωνική φράση του «Τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν φοβάται να υπογράψει». Τον Οκτώβριο του 1920 παντρεύτηκε την κατά 27 χρόνια νεότερη του Έμα Λαπρεβού, πρώην καμαριέρα της Μαντάμ Αρμάντε Καϊβιαβέ. Το 1921 ταξίδεψε στη Στοκχόλμη, όπου το απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε στην Ουμανιτέ τον χαιρετισμό προς τα Σοβιέτ, για να χάσει όμως όλες τις ψευδεστήσεις του λίγο αργότερα, όταν οι Γάλλοι διανοούμενοι καταγγέλθηκαν ως ανεπιθύμητα ερασιτέχνες από το 4ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα. Τι είχε συμβεί? Ο Ανατόλ Φρανς υπήρξε, όπως είπαμε, μέλος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παρά το ότι υποστήριζε στεναρά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Πολσεβίκων. Παρέμεινε πιστός, όπως είδαμε, στη Λίγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άσκησε έντονη κριτική στη Διεθνή, κάτι που του στέρισε την πρόσβαση στα κομμουνιστικά έντυπα. Στη μεγάλη υπόθεση Ντρέιφους θα σταθεί στο πλευρό του Γαλλοεβραίου αξιωματικού μαζί με τον Εμίλ Ζολά και τον Ζαν Ζορές σε μια περίοδο έντονου αντισημιτισμού στη Γαλλία. Ο Ανατόλ Φρανς θα πεθάνει στην Τούρ στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Αφού είχε ήδη δει το θάνατο της θυγατέρας του το 1917, της αγαπημένης του Μαντάμ Αρμάντε Καϊαβέ το 1910 και την αυτοκτονία μιας ακόμη γυναίκας, μιας Αμερικανίδας, την οποία είχε απορρίψει το 1911.

Ράιλαν Ντέβις, ηγέτε του Ρανζό, φίλες και φίλοι. Loin de toi, από την Τερέζα του Μασνέ του 1907. Και τι λέτε, κλείνουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με εκείνη την επιστροφή στο σχολείο. Ολοκληρώνει ο Φρανς. Εδώ και 25 χρόνια αυτήν την εποχή διέσχιζε ο ανθρωπάκος πριν τις 8 το πρωί. Αυτόν τον ωραίο κήπο για να πάει στην τάξη του. Η καρδιά του ήταν λίγο σφιγμένη. Ήταν η επιστροφή στα θρανία. Όμως αυτός περπατούσε με τα μικρά, γρήγορα βηματάκια του, με τα βιβλία στην πλάτη και τη σβούρα στην τσέπη. Η ιδέα ότι θα ξαναέβλεπε τους συμμαθητές του έφερε στην καρδιά του πάλι χαρά. Είχε τόσα πράγματα να δει και να ακούσει. Δεν έπρεπε να μάθει αν ο Λαμποριέ κυνήγησε στα αλήθεια στο δάσος του Έγκλ. Δεν έπρεπε να γίνει παντού γνωστό ότι είχε ανέβει εκείνος πάνω στάλογο στα βουνά της Οβέρνης. Όταν κάποιος κάνει κάτι σαν κι αυτό, δεν είναι βέβαια για να το κρατήσει κρυφό. Κι ύστερα, είναι τόσο ωραίο να ξαναβρίσκεις οι μαθητές. Έτσι λοιπόν διέσχιζε το Λουξεμβούργο μέσα στον καθάριο αγέρα του πρωινού. Ό,τι έβλεπε τότε το βλέπω σήμερα εγώ. Είναι η ίδια γη και ο ίδιος ουρανός. Εκείνος μόνο δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό τον λόγο, όσο πιο πολύ γερνάω, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τον γυρισμό στα θρανία. Και εμείς φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε με την Λουίζ του Σαρπεντιέ, η Ηλιάνα Κουτρουμπάς, σε ένα έργο του 1900, ερμηνεύει το «Début, le jour, où je me suis donné». Γεια και χαρά.

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, παρά τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και την απελευθέρωση εξαγωγών 500.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσέλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, σχολίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, αναφερόμενος στην έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2025 κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να εκτελεστούν εντός του 2027. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη της Αττικής. Ειδικότερα η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της στο σπίτι της, όπου διέμενε μαζί με το γιο της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτοφορό μόνο μελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του. Εκτός συνόρων, το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όταν ένας 14χρονος μαθητής πυροβόλησε με καραμπίνα τον γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια, δεν φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με την αστυνομία, με το μαθητικό κίνημα και τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Ο ανήλικος δράστης είχε κρύψει την κυνηγητική καραμπίνα μέσα σε θήκη κιθάρας. Ακολούθησε έρευνα και έφοδος στο σπίτι του 14χρονου και εκεί βρέθηκαν πολλά όπλα και συνελήφθη και ο πατέρας του. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού ΜΙΤ του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντεθ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι πολεμικά πλοία του Μαρόκου μπήκαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα στα ανοιχτά της Θέουτα χωρίς άδεια, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στο θύλακα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα τα συμβάντα και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις της Μαδρίτης με το Μαρόκο. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία του ΤΟΚΑΤ στην Βόρεια Τουρκία με αιμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια από το βράδυ της Παρασκευής. Οι αρχές διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης των συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού. Ήδη έχουν σταλεί δείγματα στην Άγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις. Ο νομάρχης του ΤΟΚΑΤ επισκέφθηκε σήμερα ασθενείς στο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας ένταση.

0: Εσείς από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια εδώ στο στούντιο του 102 και θα πάμε μαζί ως τις 10. Ακούσατε νωρίτερα τον Θανάση Βικόπουλο να λέει για Ανατόλ Φραντς και μάλιστα σε άψογη γαλλική προφορά, αλλά θα σας μαρτυρήσω εγώ τα μυστικά του. Ξέρετε, έτσι, με η προφορά πώς, με Google Translate ήρθε έξω και έψαχνα να δει πώς θα πει μια συγκεκριμένη φράση. Καλά που έχω υπολογιστή εδώ που έχει και γαλλική γλώσσα και μας απάντησε αμέσως και μπήκε μέσα και μιλούσε λες και είναι ο Αλέν Ντελόν, ο Θανάσης Βικόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε σήμερα, τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την ψυχρολουσία του ΠΑΟΚ πριν από λίγο στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Ο Δικέφαλος έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, καθώς σχεδόν δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. 1-3 λοιπόν η Μαύρη Θύελλα, τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 28 λεπτό προηγήθηκαν οι Καλαματιανοί με τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο με Πέλκα, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και έφερε το μάτς στα ίσα. Ωστόσο, στην επανάληψη οι Καλαματιανοί εμφανίστηκαν ακόμη πιο επιθετικοί. Ο Βάργκας επίσης έκανε το 1-2 λίγο αργότερα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τσιφτσής ανέτρεψε τον Βάργκας, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, και στη συνέχεια λίγα λεπτά αργότερα στο 66 ο Κουρμινόφσκι έκανε το 1-3, περιορίζοντας τις όποιες ελπίδες του Δικεφάλου για καλό αποτέλεσμα. Και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να νικήσει και να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή μετά την ήττα των Πρασίνων από τον Ολυμπιακό χθες, έμεινε πίσω στην τέταρτη θέση και πλέον η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 και ΠΑΟΚ 12. Όφι και Άρης από 10.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα και καλή φθινοπορεινή βδομάδα. Νομίζω ότι ναι, είναι μια φθινοπορεινή βδομάδα. Πριν από λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κέντρο, άρχισε και μια μικρή ψυχάλα. Πλέον σκοτεινιάζει και νωρίς, οπότε οδεύουμε όχι στο φθινόπορο μόνο, έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά χειμωνιάζει, πότε αλλάζει η ώρα, αλλάζει το τέλος του μήνα, 26, εκεί 25, αλλάζει η ώρα. Οπότε εκείνη την περίοδο μπορούμε να πούμε και επισήμως καλό χειμώνα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Πάμε να δούμε τι Σαββατοκυριακό περάσαμε, με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Μια 20χρονη έχασε τη ζωή της από κατανάλωση χαπιών σε νυχτερινό μπαρ. Σοκάρει η είδηση, πήγε για έξοδο με έναν φίλο της και μετά από λίγο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο φίλος της, αναζητείται ο άνθρωπος που τους χορήγησε τα ναρκωτικά. Σοκαρισμένος ο πατέρας της και όλη η καλαμαριά που αύριο την αποχαιρετά σύσσωμη, και περιμένουμε να δουν με τι θα γίνει με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά και τι θα πει ο 20χρονος φίλος της που αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό στον Εύωσμο προχθές το βράδυ. Ένα οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ, 0,77 μετρήθηκε το αλκοόλ στο αίμα του, με όριο στην ανάσα του, με όριο το 0,25, τριπλάσια ποσότητα δηλαδή. Μπήκε με το αυτοκίνητο κανονικά σε ουζερή, σοκαρισμένοι οι θαμώνες εκεί. Ξαφνικά είδαν εκεί που καθόταν και έπιναν το κρασί τους ένα αυτοκίνητο να μπουκάρει μέσα. Πήρε παραμάζωμα 5-6. Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος δηλώνει σήμερα μέσω της δικηγόρου του, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ότι είναι σοκαρισμένος, ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παραδέχεται, γι' αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Προσπαθεί ακόμη να αντιληφθεί τι ακριβώς έκανε. Με τόσο αλκοόλ που έχει καταναλώσει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί τι έκανε εκείνο το βράδυ. Αλλά να μην λέμε μόνο τα στραβά, είχαμε το Σάββατο και τα εγκαίνια του Αλκαζάρ, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε στη Θεσσαλονίκη, και πλημμύρισαν τα social media με φωτογραφίες από το πανέμορφο αυτό κτίριο που παραδόθηκε πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης και είναι ένα κόσμημα για το κέντρο της πόλης.

Και εγώ θα σας πω και άλλα τέτοια, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσετε από την Ειρήνη Γκέλη και θα επιστρέψουμε εδώ για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβέρνουν επίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδα στο Τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και άκουσατε νωρίτερα την Ειρήνη Γκέλη να λέει για επιδείνωση του καιρού. Υπάρχει μάλιστα και ένα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Πάμε να δούμε πού θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία και πόσο θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία. Από ό,τι φαίνεται εδώ σε εμάς ψηλά θα επηρεάσει μόνο την Χαλκιδική. Ωστόσο όσοι μας ακούτε διαδικτυακά έχετε το νου σας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε Μαγνησία, Πήλιο ιδιαίτερα. Στο Πήλιο προχθές είχαμε και μια χαλαζόπτωση εκεί ψηλά που προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις περιοχές αυτές, τις επόμενες 48 ώρες, τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά και τα 100 χιλιοστά, με κάποια να δίνουν ακόμα και 130. Για να γίνει αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος, παραδείγματος χάρη, δέχεται 65 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτεί, αν επαληθούν οι προβλέψεις, πάνω από 100. Μιλάμε λοιπόν για ένα 48ωρο το οποίο θα ρίξει περισσότερη βροχή από όσο ρίχνει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Επίσης Κιάθος και Χαλκίδα είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται να δείξουν προσοχή οι κάτοικοι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλήνη και Λίμνο, υπάρχουν προβλέψεις για αυξημένα ποσοστά βροχής. Από εκεί και πέρα έχουμε και στη Χαλκιδική μια πρόβλεψη με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσει στα 50 με 70 χιλιοστά βροχής. Θα δούμε αν επαληθεύεται. Προχθές είχαμε βροχές και στη Χαλκιδική χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο στο πρώτο πόδι είχαμε τις φωτιές το καλοκαίρι που ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την κάθοδο φερτών υλικών με τον ωραίο της βροχής ή δεν υπάρχει πλέον δάσος για να συγκρατήσει αυτά τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα ίσως να έχουμε θέματα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ατάσα που με αφορμή την επιδείνωση του καιρού λέει ότι έχει ακόμη την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, ελπίζει πως δεν θα πλημμυρίσει, γιατί δεν θα προλάβει να κλείσει και την πόρτα, καθώς έχει πρόβλημα με το πόδι το οποίο έσπασε. Περαστικά λοιπόν, καβάλα δεν πιάνει κακοκαιρία, μην ανησυχείς, ας την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Μια χαρά είναι, ακόμα και ανοιχτή, δεν κάνει και τόσο κρύο για να λέμε και την αλήθεια. Μια βροχή περιμένουμε, πόσο θα μας επηρεάσει, ακόμη δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα και από την ελληνική κυβέρνηση ο περιορισμός της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Μάλιστα υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός στο διαδίκτυο. Αν ψάξετε θα τον βρείτε, που έχει ερωτήσεις και απαντήσεις για όποια απορία έχετε προκειμένου να δείτε πώς θα γίνεται αυτός ο περιορισμός, τι πρέπει να δηλώσετε, τι δεν πρέπει να δηλώσετε, τι πρέπει να προσέξετε ως γονείς κτλ. Εγώ θα πω μόνο δύο πράγματα. Ένα, όπου και να εφαρμόστηκε σε ξένες χώρες, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν πήγε και τόσο καλά, καθώς βρέθηκαν, όπως είναι φυσικό, τρόποι να παρακαμφθεί αυτή η απαγόρευση. Και δεύτερο, σε αυτόν τον κατάλογο των ερωτοαπαντήσεων, λέει ότι τι γίνεται αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό. Και η απάντηση είναι η εξής. Η ηλικιακή απαγόρευση δεν προβλέπει εξαίρεση επειδή ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη εφαρμογής. Η πρόσβαση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο όριο. Οπότε, ποιο παιδί κάτω των 15 ετών δεν έχει ήδη, άνω των 12 εγώ θα πω, δεν έχει ήδη λογαριασμό στα social media. Ελάχιστα νομίζω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με ψεύτικες ημερομηνίες, με προφίλ γονέων έχουν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό, σε κάθε περίπτωση θα το δούμε στην πράξη.
1: Δεν αξίζουν όνομα οι μέρες, δίχως τη βροχή στη στερφαγή. Τις χαρές που έχεις χάσει

Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία, ο οποίος επέστρεψε, και καλησπερίζουμε την Έφη, η οποία λέει με τόσα δελτία για βροχές έχουμε αρχίσει να νιώθουμε Αγγλία, αλλά χωρίς βασιλιάδες, αυτοκρατορία, κοινοπολιτεία κτλ. Οπότε ας πιούμε κανένα τσάι για την τιμή των όπλων. Στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν είχαμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και μπάσκετ, με τον Άρη μετά την ήττα στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα να κάνει μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, ρίχνοντας τριαντάρα στη διαφορά, κάνοντας κανονικό πάρτι και δείχνοντας πως το στραβοπάτημα της πρεμιέρας ήταν μόνο αυτό ακριβώς. Ένα στραβοπάτημα. Και με το Nick Gallis Hall, μπορεί να το λέμε Παλέ και Αλεξάνδριο, αλλά εγώ θα το λέω Nick Gallis Hall, γιατί αυτή είναι η ονομασία και μιλάμε για τον Νίκο Γκάλι, ρε παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Τη στιγμή που έχει το όνομα του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα το γήπεδο, έτσι πρέπει να το λέμε. Και με το γεμάτο Nick Gallis Hall, λοιπόν, να βράζει, έχουμε λοιπόν νέο sold out σε έναν ακόμα αγώνα του Αυτοκράτορα, το ένατο σε συνολικά 14 εντός έδρας αγώνων, είναι γεγονός. Εξάντλησαν λοιπόν από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τα εισιτήρια που θα δώσει, τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα που θα δώσει η ομάδα για το 2027, και αυτός θα είναι στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στον Ηρακλή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου για τη 13η αγωνιστική της Λίγκας, και δείχνει το sold out ότι οι οπαδοί του Άρη είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την ομάδα μέχρι εκεί που δεν πάει. Να σημειωθεί επίσης ότι το επόμενο match 17 του μήνα που έρχεται με το Μαρούσι είναι επίσης sold out, όπως επίσης και οι αγώνες με Παναθηναϊκό 1η Νοεμβρίου, Ολυμπιακό 15, ενώ λίγα εισιτήρια ακόμη απομένουν και για τις αναμετρήσεις με τους Βίκος Φάλκον στην ομάδα των Ιωαννίνων και Προμηθέα Πατρών 5 και 19 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήρια, ελάχιστοι φαντάζομαι, αντεσπεύσατε.

Πάμε να ενημερωθούμε με ένα αναλυτικό φτού δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία. Ένα απαραίτητο βήμα. Πρώτο η χώρα αυτή είναι σε θέση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία. Ένα απαραίτητο βήμα. Πρώτο η χώρα αυτή είναι σε θέση να

0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου δέχεται επιθέσεις από τους φιλερανούς Χούθη της Ιεμένης. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πως οι συλληφθέντες ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πάντως, πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιστροφή στα δικά μας, τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας με την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του επίσης σήμερα στο έξω Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το πρωί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και των Αιμοδοτών. Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΑ. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1.982 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε 159 δήμους πανελλαδικά. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευές, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξώδικου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη Αττικής. Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει ωστόσο την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, με τη Ρωσία ωστόσο να απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις ότι, όπως ισχυρίζεται, είναι αποτέλεσμα αντιρωσικής ιστερίας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο.

0: Της Μονής Λαζαριστών.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της και απόψε σε μας και σε όσους μας ακούν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε εδώ στον 102. Λοιπόν, πώς μπορείς να φας πρόστιμο και μάλιστα 10.000 ευρώ ενώ το αμάξι είναι ακίνητο? Κι όμως μια γυναίκα στη Λαμία τα κατάφερε. Κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ γιατί η τροχέα εντόπισε το αυτοκίνητό της σταθμευμένο σε δρόμο ενώ ήταν δηλωμένο σε ψηφιακή ακινησία στην εφορία. Παρόλο που η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας την ακύρωση του προστίμου, η προσφυγή της απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν μπορεί να παραμείνει απλώς παρκαρισμένο, αλλά να του βεβαιωθεί πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ. Αν το αυτοκίνητο δηλωθεί σε ακινησία και εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει καταχωρηθεί στην εφορία, τότε μπορεί να επιβληθεί αυτό το πρόστιμο. Μάλιστα, για την επιβολή του προστίμου δεν χρειάζεται να είναι στο τιμόνι ο οδηγός ούτε να το οδηγεί. Η στάθμευση εκτός του δηλωμένου χώρου ενεργοποιεί τις κυρώσεις μαζί με την άρση ακινησίας, καθώς και εκτός από το πρόστιμο καταλογίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρης της χρονιάς. Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας εφόσον δηλωθεί εγκαίρως και τηρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή ούτε το αυτοκίνητο να μην χρησιμοποιείται. Πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο και στη δήλωση να καταχωρίζονται τα ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης με τις πινακίδες να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και να παραμένουν όμως στην κατοχή του ιδιοκτήτη μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Το σημείο φύλαξης είναι κρίσιμο στοιχείο της δήλωσης δηλαδή, γιατί αν σας βρουν εκτός αυτού, αν βρουν το όχημα, τότε το πρόστιμο πέφτει και αν πέσει το πρόστιμο το συγκεκριμένο, καταβάλλεται και τα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι γλιτώσατε. Έχετε το νου σας λοιπόν, αν δηλώσετε ακινησία και σας πετύχουν στο δρόμο, τι βάψατε.

Λοιπόν, η Λίμνη Κερκίδινη είναι μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για τους φίλους της άγριας ζωής, σύμφωνα με λίστα που κυκλοφόρησε από ταξιδιωτικό περιοδικό πριν από λίγες μέρες. Και είναι ιδανικός προορισμός, γιατί μπορεί κανείς να παρατηρήσει την άγρια ζωή μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Ο λόγος που ξεχωρίζει για τους φίλους της άγριας ζωής η Κερκίνη είναι γιατί περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά φωλιάζει, ξεχειμωνιάζει ή χρησιμοποιεί τον υγρότοπο ως σταθμό για τη μετανάστευσή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αργυροπελεκάνος, η λαγκώνα, δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά και απειλούμενα της περιοχής, αλλά και αρπακτικά όπως ο βασιλαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και ο θαλασσαετός. Η περιοχή φιλοξενεί ακόμη το μεγαλύτερο πληθυσμό νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 58 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων τσακάλι, λύκος, αγριόγατα, ζαρκάδι, αλεπού, ασβός και βίδρα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν αξιολόγησε μόνο τα είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι στην περιοχή, αλλά αξιολογήθηκαν η αξιοπιστία των παρατηρήσεων της άγριας ζωής, η απόσταση από αεροδρόμια, το πόσο πρακτική και συμπαγής είναι κάθε διαδρομή, αλλά και η δημοτικότητά της στο διαδίκτυο. Η Κερκίνη βγήκε ένατη, σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, ανάμεσα σε 10 προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρώτο το New Forest στην Αγγλία και στη συνέχεια το Wedensee στη η θάλασσα στην Δανία και το Δέλτα του Έμπρ στην Ισπανία. Άντε και στο Δέλτα του Έβρου λοιπόν. Όσοι δεν έχετε πάει Κερκίνη, πάντως να πάτε, γιατί εκτός από όσα θα δείτε μπορείτε να το συνδυάσετε και με διαμονή σε υπέροχα εκεί εξοχικά καταλήματα, αλλά και με φαγητό σε υπέροχες ταβέρνες της περιοχής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Στη Γάβδο διασώθηκαν 33 μετανάστες, έρευνες για έναν αγνοούμενο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: θέλεις ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο δεν σε ξέρει κανείς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1979, πριν λοιπόν από 48 χρόνια, 47, πόσο είναι, 47, πόσο είναι, 47. Πάτησαν για πρώτη φορά σε παρκέ του NBA δύο ρούκεις. Ελληνιστοί πρωτοεμφανιζόμενοι μπασκετμπολίστες λοιπόν και ξεκίνησαν την αλλαγή τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ. Ήταν μια από τις πιο επιδραστικές αθλητικές κόντρες στην ιστορία όλων των ομαδικών αθλημάτων και φυσικά είναι ο Larry Bird και ο Magic Johnson. Ο Larry Bird λοιπόν έκανε ντεμπούτο με τους Boston Celtics οδηγώντας τους στη νίκη επί των Rockets με 114-106, 14 πόντους, 10 rebound και 5 assist στο ντεμπούτο του, δείχνοντας τι θα επακολουθήσει, προειδεάζοντας το κοινό των Celtics. Ο The Magic φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Los Angeles Lakers, εκείνη η ομάδα που έπαιζε στη συνέχεια το Showtime. Νίκησε με 103-102 στο παιχνίδι τους Clippers και ο Magic ήταν ακόμη καλύτερος από τον Bird, 26 πόντοι, 8 assist, 4 rebound. Η κόντρα προϋπήρχε από το κολεγιακό πρωτάθλημα και τη μετέφεραν στο NBA και μάλιστα έσωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής σε μια εποχή που η δημοτικότητά του βρισκόταν σε πτώση, φέρνοντας λάμψη, εκατομμύρια νέους οπαδούς, μέχρι που ήρθε μετά ο Τζόρνταν και το απογείωσε. Στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι για το Celtics, ο συμπαίκτης του Bird, ο Chris Ford, σημείωσε και το πρώτο επίσημο τρίποντο στην ιστορία του NBA.

Δεν ξέρω πώς είδατε το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χθες, αλλά viral δεν έγινε το ποδόσφαιρο, ούτε το γκολ, ούτε κάποια φάση από τα 90 λεπτά που παίχτηκαν στο γήπεδο. Viral έγινε ο μεταφραστής του τεχνικού των Πρασίνων. Μετά το 1-0 λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι εμφανίστηκε ειλικρινής, μιλώντας για τι έγινε στο παιχνίδι. Παραδέχτηκε πως η αντίπαλη ήταν καλύτερη και πως ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε την νίκη. Ωστόσο, η μετάφραση που έκανε ο μεταφραστής έδειξε εντελώς άλλο πρόσωπο, άλλες δηλώσεις, και μάλιστα εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σαν να είχε αδικηθεί η ομάδα του. Έγινε χαμός στα social media με τη μετάφραση. Φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είπε «αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο μπορούμε, από το οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε, είχαμε πάρα πολύ άγχος, υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να παραδεχτώ». Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν από τον μεταφραστή αποδόθηκαν ως «νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Πάθος υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι». Κάτω από την ανάρτηση της είδησης και των δηλώσεων του προπονητή του Παναθηναϊκού γίνεται χαμός. «Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς», γράφει κάποιος. «Άλλα δήλωξε ο Νίστρουπ και άλλα ο Διερμενέας απόδωσε». Και ο άλλος γράφει «τι ακριβώς μετάφραση είναι αυτή». Και ένας ακόμη, ο τύπος όχι απλά λέει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο Νίστρουπ, αλλά βάζει και δικά του πράγματα από το μυαλό του. Ωραίος μεταφραστής. Να τον πάρουμε να το χρησιμοποιούμε σε διπλωματικά θέματα, να έχουμε επεισόδια με χώρες ξένες

Σας λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ ότι υπήρχε μία διαμάχη όσον αφορά τον αγώνα της Γκέντσε με την Eroxpor στο FIBA Eurocup με τον προπονητή της πρώτης ομάδας από το Αζερβαϊτζάν να καταγγέλει ότι η ομάδα του κατέβηκε να παίξει με 5 παίκτες καθώς οι υπόλοιποι 5 τραυματίστηκαν όταν έπεσε το ασανσέρ στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα του και τους το είχε κλείσει η τουρκική ομάδα. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, παρόλα όσα δήλωσε ο προπονητής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστώντας μάλιστα εντός εισαγωγικών τη FIBA για τη μη αναβολή του αγώνα παρά το αίτημα της ομάδας, ήρθε η ίδια η ομάδα του, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο προπονητής, αλλά το όλο θέμα γίνεται ακόμη και καλύτερο. Σύμφωνα με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, λοιπόν, οι 4 από τους 5 παίκτες που δήλωσε ως τραυματίες ο προπονητής έπαιξαν κανονικά στον αγώνα, παρόλα όσα είπε ο προπονητής. Ο 5ος έμεινε εκτός με απόφαση του ίδιου του προπονητή. Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο αν σκεφτείτε ότι η ίδια η ομάδα αρνήθηκε ότι ετήθηκε αναβολή του αγώνα όπως ισχυρίστηκε ο προπονητής της, προειδοποιώντας τον 47χρονο Σέρβο πως το επόμενο τέτοιο συμβάν θα κρεμάσει το συμβόλαιό του στον τοίχο των αποδυτηρίων. Γίνονται και αλλού, όπως βλέπετε.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη και Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πολύ περισσότερο για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχων σε επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία.

0: Τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου και οι 33 επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοωμένου συμμετέχουν σκάφος της Frontex, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα αέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, ενώ στην περιοχή πνέουν δυτική άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Θερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπο από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Τέλειος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Για αύριο αναβλήθηκε εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου αποπένθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, το πέρασμα του κυκλώνα Σάιμον κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός τείχου. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κύβερνο Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, την πρώτη αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο λίγο προσεκτικά, 3 και 13, η προληπτική να έχετε το νου σας. Πίσω στα δικά μας μαζέψαμε ειδήσεις και ιστορίες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τις καλησπέρα σας, θα ζητήσετε τραγούδια, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε ό,τι θα σας μεταδώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θεωρούμε την Τρίτη και 13 γουρσούζικη ημέρα. Εμείς οι προληπτικοί, είμαι και εγώ, δεν το αρνούμε. Οι Αγγλοσάξονες θεωρούν την Παρασκευή και 13 γουρσούζικη ημέρα. Πολλοί λένε ότι εμείς οι Έλληνες θεωρούμε το Τρίτη και 13 όχι και τόσο καλή μέρα λόγω της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453, το άθροισμα των ψηφίων του έτους κάνει 13, ενώ η Τρίτη θεωρείται από την παράδοση γουρσούζικη ημέρα αφού έγινε και ξεκίνησε και η πολιορκία 13 Μαΐου του 1453, μέρα Τρίτη. Θα βρούμε πολλές ρίζες για το Τρίτη και 13. Άμα πάμε πιο πίσω και στην αρχαιότητα, στους άθλους του Ηρακλή υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σημασία έχει εσείς που τα κοιτάτε αυτά και τα προσέχετε. Είναι μια ακόμη μέρα. Αν δεν νιώθετε πολύ καλά, να είστε λίγο περισσότεροι προσεκτικοί. Πάμε στα του καιρού. Εμείς σας προειδοποίησαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει κακό καιρό. Την Κυριακή έδειξε τα σημάδια του από νωρίς ο ουρανός ότι πάει για βροχή. Μας ξεγέλασε εκεί γύρω στη μία ώρα το μεσημέρι, έριξε μερικές ψυχάλες. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Αλλά για 2-3 ώρες, 4 με 6 έριχνε κανονικά βροχή. Όσοι ήσασταν έξω μεταξύ αυτών και εγώ την πατήσαμε. Βγήκαμε έξω με κοντομάνικο, με τα άσπρα μας, τα καλά μας τα παπούτσια και γυρίσαμε βρεγμένοι και με τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας λερωμένα από τις λάσπες του δρόμου. Τώρα πότε θα ξανά έχουμε βροχές? Αύριο και μεθαύριο. Αύριο σίγουρα πολύ βροχή θα πέσει και στην πόλη μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια εδώ στα βόρεια θα το έχει η Χαλκιδική. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού για τη Χαλκιδική. Μεγάλο πρόβλημα θα έχουν φυσικά και τα νησιά του Ιωνίου που έχουν δεχτεί πάρα πολύ νερό τους τελευταίους μήνες, η Δυτική Πελοπόννησος και η Αττική. Δύο μέρες είναι, μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα είναι ένας σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, αλλά η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου πάλι θα έχουμε πολλές βροχές.

Ένα από τα ωραία πράγματα του επαγγέλματος του δημοσιογράφου είναι ότι εκεί που νομίζει ότι τα έχει δει όλα, κάθε φορά θα δει κάτι καινούριο. Θα σας πάω στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου μια γυναίκα 41 ετών δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά τον πρώην σύζυγό της. Το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά κρατούσαν πολύ καλές επαφές λόγω του ανήλικου παιδιού τους. Όλα έδειχναν ότι πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ότι χωρίσανε πολιτισμένα, έτρωγαν μαζί, έβγαιναν έξω μαζί. Όμως κάποια στιγμή ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να εμφανίζει, 43 ετών ο κύριος, άρχισε να εμφανίζει κάποια προβλήματα, κάποια συμπτώματα. Έντονη εφίδρωση, ταχυκαρδίες, πόνους στο στομάχι, μια κούραση αδικαιολόγητη, δεν ήταν δηλαδή από υπερβολική εργασία ή άσκηση, και άρχισε να σκέφτεται διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή βγήκε το ζευγάρι για φαγητό, το πρώην ζευγάρι, για φαγητό έξω, και ενώ άρχισε να έχει πάλι τα ίδια συμπτώματα, ζήτησε από το κατάστημα το υλικό από την κάμερα. Εκεί λοιπόν είδε τη σύζυγό του, όταν αυτός απομακρύνθηκε και πήγε στην τουαλέτα, να ρίχνει κάτι στο ποτήρι με το ποτό του και στο ποτήρι με το νερό του. Αμέσως εγκατέστησε κρυφά κάμερες ασφαλείας στο σπίτι και εκεί είδε αυτό που δεν περίμενε, ότι κάθε μέρα στο φαγητό του έβαζε ένα συγκεκριμένο υγρό. Συνελήφθη από την ομάδα Δίας, μάθαμε ότι το υγρό ήταν ατροπίνη. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων δηλαδή, προκαλεί δηλητηρίαση. Φέρνει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία, σοβαρή δηλητηρίαση και σε πολλές περιπτώσεις, πολλές εξ αυτών, στο 25% λέει των περιπτώσεων, μακροπρόθεσμα φέρνει και το θάνατο. Όπως είπαμε, συνελήφθη και ο πατέρας της και η μητέρα της, της κυρίας, για συναυτουργία. Αναμένουμε να μάθουμε τι ποινή θα της δώσει ο εισαγγελέας και ο δικαστής. Μία από τις απίστευτες ιστορίες που μαθαίνουμε εδώ στη χώρα μας για τα ζευγάρια που χωρίζουν.

Θα σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πριν φύγω για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω μια έρευνα που έκανε το ΕΚΠΑ. Ένας στους τέσσερους νέους κάτω των 18 ετών ονειρεύεται να γίνει δημιουργός περιεχομένου, influencer. Από τι γοητεύονται? Από το εύκολο χρήμα, από την οικονομική ανεξαρτησία, τη δόξα, τον πλουτισμό χωρίς την ανάγκη, λέει, να υπάρχουν ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση, τη θεωρούν αχρίαστη, δεν θα έχει να τους προσφέρει τίποτα. Ένα στα τέσσερα παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κάτω των 18 ετών, επαναλαμβάνω, θέλει να γίνει influencer. Θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει για το μέλλον του. 65% των νέων δεν πρόκειται, λέει, να δουλέψει σε μια δουλειά σαν υπάλληλος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα επόμενα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η κεντρική Μακεδονία. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντι. Αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί η Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Στον εντοπισμό και την πυρσυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό. Εξώδικο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της Ισλαμικής Μαντήλας στα σχολεία του Αζερβαϊτζάν. Προβλήματα σύνδεσης με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν οι χρήστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, η Αλεξάνδρα ρωτάει αν γνωρίζουμε τι ώρα θα βρέξει αύριο. Από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 5-6 δείχνει έντονη βροχόπτωση στην πόλη μας. Αλλά ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Κάποια πιθανότητα βροχής δείχνει και από σήμερα μετά τις 12, αλλά θα είναι μικρής διάρκειας οι καταιγίδες. Το περισσότερο νερό το περιμένουμε αύριο. Αν είναι να πας προς Χαλκιδική, να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ δύσκολα. Η Δέσποινα ζητάει να της προτείνουμε κάποια ταινία για να πάει να δει στον κινηματογράφο. Χωρίς να την έχω δει, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή το «Άλλη μαμά», είναι τρόμου, με την Anne Hathaway. Αξίζει να πάει να το δεις. Ειδικά η Anne Hathaway σε αυτό το ρόλο είναι λίγο διαφορετική από αυτό που την έχουμε συνηθίσει, οπότε αξίζει. Εκτός αν θες να πας να δεις τον Τίγκερ με τον Tom Cruise, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι ήδη 200 εκατομμύρια μέσα η παραγωγή της ταινίας. Δεν πιστεύουν ότι θα βγάλουν τα λεφτά που βάλανε, που επενδύσανε, ενώ μας είχαν πει ότι είναι η ταινία της χρονιάς και ότι ο Tom Cruise πάει για το Όσκαρ, τώρα τα πράγματα στο ταμείο είναι πολύ δύσκολα. 20 εκατομμύρια έκανε το πρώτο Σαββατοκυριακό, ελάχιστο ποσό για τέτοιου βεληνικού ταινία, και 18 το δεύτερο Σαββατοκυριακό. Εκεί που περιμένανε, δηλαδή, παρά τη μεγάλη προώθηση που γίνεται για αυτή την ταινία, ο Tom Cruise έχει πάει να δώσει συνέντευξη ακόμη και στα Δρυμύκλαδα, για να καταλάβετε, έχει πάει σε όλες τις ΗΠΑ και στα τοπικά κανάλια, και παρόλα αυτά η ταινία δεν τραβάει. Οπότε ας τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο τώρα στα γεράματα να βγάλει κανένα επιπλέον ένσημο. Πάνε δες και τον Τίγκερ, πάνε δες και το «Άλλη μαμά» με την Anne Hathaway. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις.

Όπως πολύ σωστά με διορθώνει η Ειρήνη, στο «Άλλη μαμά» δεν παίζει η Anne Hathaway, παίζει η Jessica Justin, είναι πρωταγωνίστρια. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ηθοποιές, θα μου πείτε, κανένα, εκτός του ότι είναι εκθαμβωτικά όμορφες και οι δύο. Είναι κοκκινομάλα η Jessica Justin, θα την έχετε δει στο Molly's Game και στο Interstellar. Όσοι έχετε δει αυτές τις ταινίες, θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Η Δάφνη μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι τα νέα παιδιά θα δυσκολευτούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι τα νέα παιδιά θα αλλάξουν τους κανόνες στην αγορά εργασίας, αλλά πλέον το τελευταίο καιρό έχω αλλάξει γνώμη. Δεν θα μπορέσουν να ενσωματωθούν εύκολα, γιατί μπαίνουν με το να θέλουν να βάλουν τους δικούς τους κανόνες. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, οι εργοδότες δεν είναι τόσο ανοιχτοί στο να δέχονται με το καλημέρα τους κανόνες των εργαζομένων. Μπαίνεις μέσα στο σύστημα και το αλλάζεις σιγά σιγά ανάλογα με τις ικανότητές σου και τις δεξιότητές σου. Αν πας να απαιτήσεις κάτι χωρίς να έχεις αποδείξει τίποτα από τα δύο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Τα ίδια λέει κάθε γενιά για την επόμενη. Απλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, τα παιδιά είναι λίγο μπερδεμένα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπως συζητούσαμε πριν και με τον Κωνσταντίνο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα αλλάξει το τι δεξιότητες θα χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, που το αστυνομικό δελτίο δεν το βαριέσαι ποτέ στην πόλη μας. Στις πιάτσες του Αγοραίου Έρωτα, στην οδό Γιαννιτσών, την Κυριακή το απόγευμα, προς βραδάκι, ένας άντρας 21 ετών από τη Σιέρα Λεόνε δέχτηκε ένα χτύπημα με τούβλο στο κεφάλι από μία τρανς εκδιδόμενη. Φαίνεται ότι διαφώνησαν σχετικά με τους όρους της ερωτικής συνέβρεσης, αλλά και με τους όρους της αμοιβής, το τι θα πλήρωνε δηλαδή ο πελάτης. Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε, λέει, τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο. Ζήτησε βοήθεια, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια ο 29χρονος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, που έτσι κι αλλιώς κινούνται στην περιοχή αρκετά συχνά. Ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διεκομίσει στο ασθενοφόρο, είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γενικά, να προσέχετε τις κανόνες που βάζετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας, ό,τι φύσεως και αν είναι αυτές.

Όταν λέμε Μεγάλη Βρετανία, στο μυαλό μας έρχεται φυσικά Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι, Βρετανοί, Ουαλοί να είναι σε μια pub και να πίνουν τις μπύρες τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει και ξεθοριάζει στη Μεγάλη Βρετανία. Κάθε μέρα κλείνει μια pub. Κάθε μέρα. Οι λόγοι που κλείνουν είναι η αυξημένη φορολογία, η άνοδος της τιμής του αλκοόλ, το υψηλό λειτουργικό κόστος και έτσι από τον τελευταίο χρόνο έχουν βάλει 295 pub λουκέτο. Ήδη έχουν ζητήσει να γίνει πτώχευση άλλες 360, έχουν χαθεί ήδη 5.000 θέσεις εργασίας, κυρίως νεαροί εργαζόμενοι εργάζονταν σε αυτές τις pub. Το πλήγμα είναι τεράστιο, καθώς είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Όταν κλείνουν οι pub, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ένωση ηθοποιών. Όπως καταλαβαίνετε, η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλη παράδοση στο να φτιάχνει μπύρες και αλκοόλ γενικά. Η πτώση της ζήτησης του αλκοόλ έχει ξεκινήσει μετά τον κορονοϊό. Οι νεαρές ηλικίες από 25 και κάτω δεν βγαίνουν έξω για να πιούνε. Δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς που λέγαμε πάμε να χαλαρώσουμε να πιούμε ένα ποτό. Χαλαρώνουν με άλλους τρόπους. Δεν έχουν στη συνείδησή τους ότι αν είσαι σε κοινωνική συνάθρηση απαραίτητα πρέπει να το συνοδεύσεις με αλκοόλ. Οι δείκτες είναι ανελέητοι, πραγματικά η πτώση στο ουίσκι στη Μεγάλη Βρετανία είναι της τάξης του 60%. Απίστευτα πράγματα. Στις μπύρες είναι κοντά στο 15%, η μπύρα αντέχει ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μείνουν ανοιχτές οι pub. Η πρόβλεψη για το 2027 λέει ότι θα κλείσουν άλλες 420 pub, ιστορικές pub. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αγγλία και ακολουθεί η Σκωτία. Φαίνεται πως αντέχει ακόμα η Ιρλανδία και η Ουαλία.

Αγωνιστική δράση το Σαββατοκυριακό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τα του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε για τις ομάδες της πόλης μας δύο νίκες και μία απρόσμενη, πολύ απρόσμενη ήττα. Ο Ηρακλής μας δικαιώνει όσους λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο γιατί οι ξένοι της ομάδας δεν ήξεραν που ήρθαν, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και έπρεπε να προσαρμοστούν. Κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία, αλλά φέτος είναι απογοητευτικά κακός. Κατ' εμέ, άντε να βάλω και τον Αστέρα Τρίπολης μέσα, είναι το φαβορί για να πέσει ο Λεβαδιακός με τις έως τώρα εμφανίσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν γίνουν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό, καθαρότατα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν απειλήθηκε στιγμή, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Και πάμε και στον Άρη, όπου κέρδισε με 3-2 τον Ολυμπιακό Βολού σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήταν και τόσο καλός. Ο Βόλος δείχνει ότι μπορεί να πάρει, να κυνηγήσει κάποια παιχνίδια. Του λείπουν κάποιες λεπτομέρειες, είναι πολύ κακός αμυντικά. Διορθώνεται αυτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δούμε και αλλαγή προπονητή. Το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου να αλλάζει 3 και 4 προπονητές μέσα στην χρονιά. Σημασία έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον Οκτώβριο, που είναι ένας κρίσιμος μήνας, να μην έχει απώλειες όσο δεν παίζει καλά. Οι ομάδες όλες θα φορμαριστούν εκεί γύρω στο Δεκέμβριο. Οπότε όταν μαζεύεις πόντους σε αυτή τη φάση είναι πολύ καλό. Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κρίθηκε υπέρ των Ερυθρόλευκων. Κέρδισε με 1-0 το Παναθηναϊκό, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Και πάμε στα σημερινά, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-3 μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα και το τελικό 1-3 ήρθε να απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είχαμε αποδοκιμασίες μέσα στο γήπεδο. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες, ζητούν να φύγει ο Σαββίδης από την ομάδα. Τα έχουμε ξαναπεράσει βέβαια αυτά και τον Αύγουστο τα ίδια λέγανε. Ο Σαββίδης είναι κατηγορηματικός. Δεν πουλάω, δεν φεύγω. Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά μεγάλη ομάδα και πρωταγωνίστρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε, πριν από μια εβδομάδα είπε ότι στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα και αν όχι το πρωτάθλημα, η έξοδος στο Champions League. Βέβαια, τέτοια αποτελέσματα και ειδικά τέτοιες εμφανίσεις δεν αφήνουν και πολλές ελπίδες στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάτ λίγη ώρα αφού οι Σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων.

0: που επέβαιναν σε Λέμβο. Νότια-νοτιοανατολικά της Ιερά Πέτρας, το λιμενικό σώμα προχώρησε και στην περισυλλογή ακόμη 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 Λέμβους. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπι από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσουν εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Εκτός συνόρων και πάλι, δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν σήμερα οι χρήστες στο Αζερβαϊτζάν με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία της χώρας. Το Σεπτέμβριο, οι αρχές της χώρας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντήλα, απαγορεύτηκε η είσοδος της τάξης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις και αποχή από μαθήματα. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακα επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε τα του ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στο μπάσκετ. Που φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ομάδες της πόλης μας τα πήγαν αρκετά καλά. Ακόμα και ο Ηρακλής που έχασε τελικά 91-89, αλλά το πάλεψε. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ιτήθηκε με 91-89 από το Περιστέρι. Ήταν αρκετά καλός ο Ηρακλής. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι ευστοχίες στις βολές. Ο ΠΑΟΚ ξέσπασε πάνω στη Δόξα Λευκάδας, κέρδισε 86-73. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πιεστικά, ήταν αρκετά καλός σε όλες τις περιόδους, ήταν καλύτερος από τη Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας είναι ίσως η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, δεν ενισχύθηκε αρκετά και είναι λογικό, δεν ήθελε να ρεσκάρει πρώτη χρονιά στην Basket League. Ο Άρης ταπείνωσε και το ταπείνωσε είναι η σωστή λέξη, κέρδισε με 88-58 την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι πριν το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Η ΑΕΚ και ο Άρης διεκδικούν τις ίδιες θέσεις, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Ο Άρης μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, δεν άφησε στιγμή την ΑΕΚ να πάρει ανάσα, έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Για να καταλάβετε, στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έβαλε μόλις 10 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλε 11. Πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, παράλληλα η επίθεση έβγαζε φωτιές. Ο Άρης δείχνει ότι έχει ρολάρει, κατ' εμέ. Χρειάζεται ένα παίχτη στο 5, γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι απρόβλεπτος, μπορεί να σου κάνει 4 φάουλ σε ένα δεκάλεπτο. Ο Μπίρτς δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς, ως τώρα δείχνει ότι κουράζεται εύκολα, δηλαδή βγαίνει πριν το δεκάλεπτο και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Κατά τα άλλα, όλη η άλλη ομάδα ήταν στα καλύτερά της. Ο Μόργαν έβαλε 25 πόντους, ο Τολιόπουλος όποτε χρειάστηκε ήταν εύστοχος. Ο Ρόμπινσον δεν το συζητούμε. Αποκλείται να μείνει δεύτερη χρονιά ο Ρόμπινσον στην Ελλάδα. Είναι παίχτης που αξίζει να είναι στο NBA. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά και δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και παιχνίδια αύριο. Έχουμε Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Ισπανία και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Μια Βαλένθια που δεν είναι η ίδια με πέρσι. Είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίχτης, ο Μοντέρο, αυτή τη στιγμή είναι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι, πηγαίνει να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς πηγαίνει να αντιμετωπίσει την αγαπημένη του ομάδα. Και έχουμε και EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και πηγαίνει να παίξει με την Πανεβέζης. Ένα, μην σας πω, και δύο επίπεδα κάτω από τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, εκτός αν παρουσιάσει σημάδια κόπωσης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Άρη, που έχει 12 παίχτες μεν καλούς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την κούραση.

Μια είδηση που έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά σε όσους φοβούνται να ξεσπάσει κάποιος πόλεμος ξανά στην περιοχή, και στα ελληνοτουρκικά αλλά και μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ που ακούγεται, Τουρκία να εμπλακεί σε ένα πόλεμο στη Συρία. Η είδηση σήμερα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να επιταχυνθούν οι εργασίες για να κατασκευαστούν καταφύγια σε 81 επαρχίες στην Τουρκία. Μάλιστα καταφύγια που μπορούν να χωρέσουν μεγάλο πληθυσμό, πλήρως οργανωμένα, υπερσύγχρονα. Ξεκίνησαν από πέρσι οι εργασίες, ήταν να κατασκευαστούν περίπου 20 καταφύγια, αλλά τώρα λέει ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 100. Τα καταφύγια αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, μπορούν να αντέξουν χημικές, βιολογικές, πυρηνικές επιθέσεις, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πολέμους, βομβαρδισμούς, τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί η είδηση αυτή έγινε τώρα γνωστή και γιατί πήρε τέτοια έκταση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λένε ότι κάτι σκέφτεται ο Ταγίπ Ερντογάν για την περιοχή, γι' αυτό προχωράει στην κατασκευή καταφυγίων. Οι ίδιοι οι Τούρκοι πάντως, η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι μόνο για πολέμους αυτά τα πάρκα, είναι και για καιρικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, είναι για έκτακτες συνθήκες όπως είναι κάποια αρρώστια, κάποιος ιός, είναι πολλά πράγματα. Είναι φτιαγμένα τα καταφύγια σε πρότυπα Ιαπωνίας και Ισραήλ, είναι, σας ξαναείπα, ό,τι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει. Το έχουν πάρει πολύ καλά οι Τούρκοι, το υποδέχτηκαν πολύ καλά αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι κινείται η χώρα σε σωστή βάση, κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω τους. Φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες, είναι το Ισραήλ και οι εξελίξεις που γίνονται στο πεδίο της Συρίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε έναν απευθείας πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Το πιο εύκολο να συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι να γίνει το πεδίο μάχης να είναι η Συρία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και για ακόμη μια φορά να την πληρώσουν οι Σύριοι.

Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν έχει ο ίδιος γενέθλια, αλλά γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Ρόκι Μπαλμπόα. Πριν μισό αιώνα λοιπόν έκανε πρεμιέρα η ταινία που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που πήρε και Όσκαρ να θυμίσουμε. Φυσικά μετά ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες, όλες πετυχημένες. Έχει φτιάξει ένα μπραντ ο Σιλβέστερ Σταλόνε που έχει εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο θα βγει μια ταινία που θα αφορά το πώς γυρίστηκε το πρώτο Ρόκι. Όλοι περιμένουμε να το δούμε. Επειδή δεν μιλάμε για τη Γαλλία, μην νομίζετε ότι οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό. Τώρα σειρά πήραν οι Πορτογάλοι, μαζικές κινητοποίησεις σε Λισαβόνα και Πόρτο, που ζητάνε λύσεις στα υψηλά ενίκια που έχουν αλλά και στους χαμηλούς μισθούς. Ενώ στο Βέλγιο συνεχίζονται οι ταραχές και οι διαδηλώσεις. Σήμερα συνελήφθησαν μόνο 10 ανήλικοι. Καταγγέλνουν την αστυνομική βία οι Βέλγοι. Πρωτόγνωρα πράγματα για το Βέλγιο. Δεν είχαν συνηθίσει τέτοιες εικόνες. Φωτιές στους δρόμους, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Μένει να δούμε αν αυτή η σειρά διαδηλώσεων σε Ισπανία, Γαλλία θα μεταφερθεί και σε Γερμανία αλλά και σε Ιταλία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική, σε ετοιμότητα η κεντρική Μακεδονία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Πώληση υδρογόνων ανθράκων αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 4 χρόνια, ανακοίνωσε η Ρωσία. Επανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας λόγω αύξησης των απειλών για δημόσια πρόσωπα στη Βρετανία. Αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Σταθερά και το 2027 τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αφορμή τον άδικο γαμό της 20χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη από χρήση έκσταση που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη να ευχηθούμε στην οικογένειά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καταλαβαίνουμε ότι στείλανε ένα κορίτσι να σπουδάσει και θα πάρουν ένα νεκρό σώμα πίσω. Αν δεν γνωρίζετε, μια νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε ένα κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με έναν 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγόρασε από άλλο άγνωστο άτομο έκσταση, το έκαναν και οι δύο χρήση. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης σχετικά γρήγορα, δυστυχώς όμως κατέληξε εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, ψάξαμε και βρήκαμε τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Άνοδο της χρήσης των ναρκωτικών δείχνουν τα στοιχεία, τα βρίσκουν μέσα από τα λύματα οι οργανισμοί. Αύξηση 22% της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη και του έκσταση. Η κάναβη παραμένει η χρήση της συνολικά, λέει, σταθερή. Αυτοί που το ρίχνουν, του δίνουν και καταλαβαίνει, είναι οι Βέλγοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Ισπανοί. Τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολα. Δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, ενώ μέσα στην εβδομάδα δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, το Σαββατοκύριακο 3 στους 4, λέει, Ευρωπαίους, κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είτε θα είναι κοκαίνη, είτε θα είναι κεταμίνη, είτε θα είναι κάναβη. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Σε σχέση με το 2024 έχουμε αύξηση της χρήσης της κοκαίνης 64%. Μην νομίζετε ότι αυξήθηκε ο κόσμος που το παίρνει, που παίρνει κοκαίνη 64%, αυξήθηκε η χρήση της. Δηλαδή βρίσκουμε περισσότερες ποσότητες στα λίμματα από ό,τι βρίσκαμε το 2024. Υποχώρησε το έκσταση κατά 48%, η αμφεταμίνη μειώθηκε και αυτή κατά 28,12%, μειώθηκε και η χρήση της κάναβης. Αυτό που παραμένει, όπως είπαμε, και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, είναι η χρήση της κοκαίνης. Το ίδιο μοτίβο με την Ευρώπη έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η περισσότερη χρήση γίνεται το Σάββατο το βράδυ. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Από τα λύματα που βρίσκονται την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί. Το θέμα είναι πώς φτάνουν αυτά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, πώς είναι τόσο εύκολα να διαδοθούν σε χώρους νυχτερινών κέντρων, γιατί και από ό,τι λέει η έρευνα και στην κεντρική Ευρώπη, οι νέοι τα προμηθεύονται από κλαμπ και χώρους διασκέδασης. Οπότε, αν η έρευνα το λέει και γνωρίζουμε ότι τα Σαββατοκύριακα γίνεται ένας πανικός, μήπως οι αστυνομικές αρχές να αρχίσουν να βλέπουν πιο σοβαρά το πράγμα και να πηγαίνουν να πιάνουν τους μικροπολιτές, αφού έχει αποτύχει το να καταφέρουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από τη χρήση ναρκωτικών επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας κατά 15%. Δεν μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις, αλλά το να γεμίζουν τα έκτακτα κάθε Σαββατοκύριακο από χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι και είτε μπορεί να πάρουν ένα Σάββατο βράδυ που θα πάνε σε ένα κλαμπ και μετά να καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο, εκτός από το κακό που κάνουν στην υγεία τους και εκτός από τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε να χάνουμε νέους ανθρώπους, επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας, αλλά κεντρική Ευρώπη έχει τέτοια προβλήματα.

Θυμάστε που κάποτε χώριζε ο κόσμος και πήγαινε στα δικαστήρια για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών, το ύψος της διατροφής, πόσες μέρες θα έχει το παιδί ο πατέρας, ποια Σαββατοκύριακα θα παίρνει τα παιδιά η μητέρα. Ξεχάστε τα αυτά, παιδιά δεν κάνουμε πλέον και στα δικαστήρια καταλήγουν τα ζευγάρια που χωρίζουν να πηγαίνουν για την κηδεμονία του σκύλου και της γάτας τους. Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό στην Αθήνα έγινε ένα δικαστήριο όπου ένα ζευγάρι όπου χώρισε διαφωνούσε για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Ο πρώην σύζυγος λοιπόν κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για συγκηδεμονία αποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή και φροντίδα για το σκύλο. Φανταστείτε τώρα να είστε πρόεδρος δικαστηρίου, να έχετε σπουδάσει 5-6 χρόνια, να έχετε κάνει 2-3 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό, να πηγαίνετε να έχετε 20 χρόνια εμπειρία στην πλάτη, να ανοίγει η έδρα, να κάθεστε στα έδρανα και να έχετε αυτή την υπόθεση. Να έρχονται δύο πρώην σύντροφοι να μαλώνουν μέσα στο δικαστήριο για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Και όμως συμβαίνουν, είναι σημεία των καιρών. Ο δικαστής δεν έκατσε να το σκεφτεί πάρα πολύ, είπε 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος. Αυτή ήταν η απόφαση. Αλλά αυτή ήταν η αφορμή για να ψάξουμε αν όντως συμβαίνει και σε άλλα ζευγάρια αυτά. 15% αύξηση, παιδιά. 15% αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια σε υποθέσεις ζευγαριών που φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια για να χωρίσουν τους σκύλους και τις γάτες. Σημεία των καιρών.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι βρίσκουν τους πολίτες τους στους δρόμους να διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής, την αύξηση των τιμών στις τιμές ενέργειας, ακούγεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εξετάζεται ένας έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, δηλαδή δεν είναι βάλαμε μια υπογραφή, πατήσαμε ένα κουμπί. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα, γι' αυτό και ακόμα το εξετάζουν, αλλά τουλάχιστον ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέζι. Οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα στην Ευρώπη είναι πολύ δυσίωνες. Όλοι μιλούν για μια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτι που τρομάζει τους Γερμανούς και τους Γάλλους, δηλαδή εκεί που έχουν κρύο τουλάχιστον 6 μήνες, δεν είναι όπως εμείς. Βέβαια θα μου πείτε, στη Φλόρινα δεν έχει κρύο 6 μήνες. Έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ όσο έχουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι πλέον αρχίζουν και ακούγονται ο κόσμος, αρχίζουν να τον υπολογίζουν, κάτι είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω, αύριο αν είναι να βγείτε και δεν έχετε φτιάξει ακόμα τα πράγματά σας, βάλτε μια ομπρέλα μέσα, από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Βάλτε και μια ζακετίτσα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς, αρκετά χαμηλή για τη χρονική στιγμή που είμαστε, αρχές Οκτώβρη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο ακούραστος, ο Βαγγέλης ο καπετάνου, που τον είχαμε εδώ το πρωί, τώρα τον έχουμε και το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αν σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για αύριο, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στη Χαλκιδική αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Εκτός συνόρων, οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της Ρωσία.

0: αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Le Molinete του Τωρίνο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταμόσχευση ύπατος σε Ελληνίδα ασθενή 28 ετών. Η κοπέλα υποφέρει από τη σπάνια γενετική ασθένεια, την νόσο του Wilson, η οποία προκαλεί συσσόρευση χαλκού στο ύπαρ, ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, παρουσίασε οξία υπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας, όπου και ενεργοποιήθηκε άμεσα το ελληνοϊταλικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Αμπάνα Μαχμούτ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επανεξεταστούν κατεπηγόντως τα μέτρα προστασίας των δημοσίων προσώπων, όπως πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω της αύξησης των απειλών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη έπειτα από επεισόδιο μέσα σε αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη ηθοποιός συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Κένεντι αμέσως μόλις προσγειώθηκε η πτήση της από το Λος Άντζελες, καθώς επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους εν πτήση. Η Σέλμα Μπλερ, καθώς και δύο από τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.